Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί, εγχόρδα και μπάσο κοντίνουο σε φα λάσονα με την επωνυμία «Ο χειμώνας», έργο 8 αριθμός 4 του Αντώνιο Βιβάλτη. Τη Μελίντα Μπίρας, βιολί μπαρόκ, συνόδευσε το σύνολο Σέμπρε. Ακολουθεί το κονσέρτο για έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε σόλο λάσονα, ρίομ 157 του Βιβάλτη. Αποτελείται από τρία μέρη, αλέγκρο, λάργο, αλέγκρο. Παίζει το σύνολο Σέμπρε.

Ακούσαμε το κονσέρτο για έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε σολάσονα ρίωμ 157 του Αντώνιο Βιβάλτη. Ακολουθεί η τρίο σονάτα σε ρε λάσονα με την επωνυμία Λαφολία ρίωμ 63 του ίδιου συνθέτη. Παίζει και πάλι το σύνολο Σέμπρε.

ήταν η τρίο σονάτα σε ρε λάσονα με την επωνυμία La Folia, Ρίο 63 του Αντώνιο Βιβάλτη. Έπαιξε το σύνολο Σέμπρε. Ακολουθεί το κονσέρτο για δύο βιολιά, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε La Ελάσσονα, έργο 3, αριθμός 8 του ίδιου συνθέτη. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο, Λαργκέτο, Αλέγκρο. Σολίστη είναι η Μελίντα Πύρας και ο Ραφαέλ Μπουτάρου, βιολιά μπαρόκ. Συνοθεύει το σύνολο Σέμπρε.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για δύο βιολιά, έγχορδα και βάσο κοντίνουο σε Λα Ελάσσονα, έργο 3, αριθμός 8 του Αντώνιο Βιβάλτη. Σολίστη ήταν η Μελίντα Μπίρας και ο Ραφαέλ Μπουτάρου, βιολιά μπαρόκ. Συνόδευσαν μέλη του συνόλου Σέμπρε. Ακολουθεί το μοτέτο «In furore iustissime, ire» για υψίφωνο, έγχορδα και μπάσο κοντινουό του Βιβάλτη. Την υψίφωνο Κριστίνα Βασιλάκε συνοδεύει το σύνολο Σέμπρε.

Ακούσαμε το μοτέτο «In furore iustissime ire» για υψίφωνο, έγχορδα και basso continuo του Αντώνιο Βιβάλτη. Την υψίφωνο Κριστίνα Βασιλάκη συνόδευσε το σύνολο Σέμπρ. Ακολουθεί, σε μεταγραφή για χάλκινα πνευστά, το Λάργκο από το κονσέρτο για βιολί έγχορδα και basso continuo σε φα ελάσσονα με την επωνυμία «Ο χειμώνας», έργο 8, αριθμός 4 του Βιβάλτη. Ερμηνεύει το σύνολο χάλκινων πνευστών της Κολονίας.

ακούσαμε σε μεταγραφή για χάλκινα πνευστά το Largo από το κοντσέρτο για βιολί έγχορδα και μπας κοντίνουο σε φάιλ άσονα με την επωνυμία «Ο χειμώνας», έργο 8 αριθμός 4 του Αντώνιο Βιβάλτη. Ερμήνευσε το σύνολο χάλκινων πνευστών της Κολονίας. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για φλάουτου με ράμφος και μπας κοντίνουο σε ρε λάσονα του Georg Friedrich Händel. Η σονάτα φέρει τον αριθμό 367α στον κατάλογο έργων του συνθέτη. Αποτελείται από 7 μέρη. Largo, Vivace, Furioso, Adagio, Alla breve, Andante, Se tempo menuetto. Παίζουν η Πουλέτα Ουν, φλάουτο με ράμφος, και ο Έλεν Ράσμουσεν, τσέμπαλο.

ήταν η σονάτα για φλάουτο με ράμφος και μπάσο κοντίνουο σε ρε λάσονα του Georg Friedrich Händel. Η σονάτα φέρει τον αριθμό 367α στον κατάλογο έργων του συνθέτη. Επέξαν η Πουλέτα Ουν, φλάουτο με ράμφος, και ο Έλεν Ράσμουσεν, τσέμπαλο. Επόμενη επιλογή του BBC, η τοκάτα περτσέμπαλο ντοτάβα στέζα του Αλεσάνδρο Σκαρλάτη. Η τοκάτα αποτελείται από 6 μέρη. Πρίμο τόνο πρελούντιο, αντάτζο, πρέστο, φούγγα, αντάτζο, φόλια. Παίζει ο τσεμπαλίστας Ρινάλντο Αλεσάνδρη.

ήταν η τοκάτα περτσέμπαλο ντοτάβα στέζα του Αλεσάνδρο Σκαρλάτη. Έπαιξε ο τσεμπαλίστας Ρινάλντο Αλεσάνδρινι. Επόμενη επιλογή του BBC, το Gloria σε ρε μίζωνα, ρίο 589 του Βιβάλτη. Σολίστη είναι η ψήφωνο σαν μονοχιός, ο κόντρατενόρος Μάθιου Βάιτ και ο τενόρος Κόλιν Έινσουορθ. Τη χοροδία δωματίου Τάφελ Μουζίκ και την ορχήστρα μπαρόκ Τάφελ Μουζίκ διευθύνει ο Ίβαρς Τάουριντς.

Ακούσαμε τον Gloria σε Ρε Μίζωνα, Ρίωμ 589 του Αντώνιο Βιβάλτη. Σολίστη ήταν η υψήφωνος Αν Μονογιός, ο κόντρατενόρος Μάθιου Βουάιτ και ο τενόρος Κόλιν Έινσουορθ. Τη χοροδία δωματίου Τάφελ Μουζίκ και την ορχήστρα μπαρόκ Τάφελ Μουζίκ διεύθυνε ο Ίβαρς Τάουριντς. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 13, Deutsch 804 του Franz Schubert. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro Manon Tropo σε La Elassona, Andante σε Do Mizona, Menuetto με ένδειξη Allegretto σε La Elassona, με Trio σε La Mizona και Finale με ένδειξη Allegro Moderato σε La Mizona. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Elias.

ακούσαμε το κουαρτέτο εν χόρδων αριθμός 13, Deutsch 804 του Franz Schubert. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Elias. Ακολουθεί η σονάτα για πιάνο αριθμός 2, έργο 35 του Frédéric Chopin. Τα τέσσερα μέρη είναι τα ακόλουθα. Grave, doppio movimento, σε σι ύφεση ελάσσονα και σι ύφεση μίζωνα. Σκέρτσο και τρίο, σε μη ύφεση ελάσσονα και σόλ ύφεση μίζωνα. Πένθυμο εμβατήριο με ένδειξη λέντο σε σι ύφεση ελάσσονα με τρίο σε ρε ύφεση μίζωνα και φινάλε με ένδειξη πρέστο σε σι ύφεση ελάσσονα. Ερμηνεύει ο Μπρους Λιού.

Από τον Μπρους Λιού ακούσαμε τη δεύτερη σονάτα για πιάνο, έργο 35 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή του Zingspiel, ο μαγικός αυλός, Κέχελ 620 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Gian Andrea Nozeda.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή του Zingspiel «Ο μαγικός αυλός» Κέχελ 620 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τη φιλαρμονική του BBC διεύθυνε ο Gian Andrea Nozetta. Επόμενη επιλογή του BBC, η Αβανέζ για βιολί και ορχήστρα, έργο 83 του Camille Saint-Saëns. Θα την ακούσουμε σε μεταγραφή για βιολί και πιάνο. Τον βιολιστή Βίλμος Σάμπαντι συνοδεύει η πιανίστα Μάρτα Γκούιας.

ήταν η Αβανέζ για βιολί και ορχήστρα έργο 83 του Καμίγ Σενσάνς. Την ακούσαμε σε μεταγραφή για βιολί και πιάνο. Τον βιολιστή Βίλμος Σάμπαντι συνόδευσε η πιανίστα Μάρτα Γκούγιας. Ακολουθεί το οφερτόριο Εξούλτα Σάτης για κόντρατενόρο, τενόρο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο του γερμανού συνθέτη και οργανίστα της εποχής μπαρόκ Γιώχαν Κάσπαρ Κέρν. 1627-1693. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Hasla Concert.

Ακούσαμε το Offertorio Exulta Satis για κόντρα τενόρο, εγχορδά και μπάσο κοντινούο του γερμανού συνθέτη και οργανίστα της εποχής μπαρόκ Johann Caspar Kerl 1627-1693. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Hasla Consort. Ακολουθεί το έργο για πιάνο υπό τον τίτλο La Lugubre Gondola Serl 200 του Franz Liszt. Ερμηνεύει η Γιουλιάνα Αβδέ.

Ακούσαμε το έργο για πιάνο υπό τον τίτλο «La Lugubre Gondola, Sar 200» του Franz Liszt. Ερμηνεύσε η Γιουλιάνα Αυντέεβα. Επίλογος της εκπομπής μας, η φαντασία και παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Franz Danzi, σε σύφεση μίζωνα, στην εκδοχή για κλαρινέτο και κουαρτέτο εγχόρδων έργο 81 του Louis Spohr. Τον κλαρινετίστα Λάσλο Χόρβατ συνοδεύει το νέο κουαρτέτο της Βουδαπέστης.

Ήταν η φαντασία και παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Franz Danzi, σε σύφεση μίζωνα, στην εκδοχή για κλαρινέτο και κουαρτέτων χόρδων, έργο 81, του Louis Spohr. Τον κλαρινετίστα Λάσλο Χόρβατ συνόδευσε το νέο κουαρτέτο της Βουδαπέστης. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο πρώτος ήχος της Αυγής σήμερα ανήκει στον Franz Liszt. Η London Symphony Orchestra, υπό τη διεύθυνση του Αντάλ Ντοράτη, θα ερμηνεύσει τη σύνθεση Hungarian Rhapsody νούμερο 5 σε μη ελάσσονα.

Αφιερωμένο στον Franz Liszt είναι και το επόμενο έργο που θα ακουστεί στον ήχο της αυγής. Η σύνθεση είναι του Carl Journey. Prelude and Fugue 35, όπως 856 σε ντο δίες ιεράσωνα. Παίζει η εξαιρετική Ικάιο Καμίλια.

Να περάσουμε τώρα σε έναν άλλο κορυφαίο συνθέτη για να συνεχίσει τον ήχο της αυγής. Δημήτρη Σωστακόβιτς. Θα ακούσουμε το πιάνο τρίο νούμερο 1 σε ντοελάσσονα όπως 8 σε μια κίνηση αντάντε. Ερμηνεύουν η Τζανίν Τζάνσεν, βιολί, Τόρλεϊφ Τέντεν, τσέλο και Έλνταρ Νέμπολσιν, πιάνο.

Βόλφραμ Σμιτ Λεονάρντι ερμηνεύει το Μένικο Σκαρλάτι. Σονάτα σε μιμίζωνα K136 Αλέγκρο.

Από την ταινία La La Land, 1812, Οβερτούρα, όπως 19, TH 49, του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Παίζει η συμφωνική της ραδιοφωνίας της Μόσχας υπό τη διεύθυνση του Βλαντιμίρ Φεντοσέεφ.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσείο Μαρία Κάλλας στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύος. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμη απρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχθηκε το Ρώσο ομόλογό του στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζινπίνγκ και Βλάντιμιρ Πούτιν, η οικονομία και η ενέργεια καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Σε εξέλιξη, μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας. Στο Περού δεκάδες είναι οι τραυματίες από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
1: Ο καιρός.
2: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός. Το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί τοπικά στα Πελάγια έως 7 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Ερτ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ερτ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα σε Κηφισό αλλά και στις Λοφόρους Κηφισίας Μεσογείων και στην Παραλιακή. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύος. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Ναμπάς Αραγατζή, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακάχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζιπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία και η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Θα τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος ο καιρός και σήμερα, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι Βασίλη Σαδαμό.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Αυξημένη κίνηση σε λεωφόρο Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή. Στο κόκκινο βρίσκεται η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και το Εγάλιο. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου Enaon ΕΝΤΑ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στο δίκτυο Αττικής. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Νίκος Θωμαΐδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία αλλά και από βιομηχανική εγκατάσταση, σημείωσε. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και παραγωγής χημικών. Υπάρχουν διάφορες διάσπαρτες μονάδες εντός της Αττικής που κάνουν τέτοια προϊόντα και θα πρέπει να ελεγχθούν, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, σημείωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία θα αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλήδη Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκριση των εξουσιών. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέα σύγκρουση θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε οριακά την προώθηση ψηφίσματος. Εφόσον εγκριθεί οριστικά, θα υποχρεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει ρητή έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν. Το ψήφισμα συγκέντρωσε 50 ψήφους υπέρ, κυρίως από δημοκρατικούς, αλλά και από 4 ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομόλογο του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών, Σι Τζιπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται οικονομία και ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague, Τσούς Μπουένο, είχε ο Πρωθυπουργός εν όψη του Final Four του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτησή του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς που θα το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Αν υπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές οπαδούς στα μέσα ενημέρωση και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονο τρόφιμο στο Δαφνί, τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στη Σέρρης, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι και 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, εγκέφαλος της οργάνωσης. Φέρεται να είναι ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικά ραβασάκια και μπαράζια σταυρώσεων από την ΑΔΕ για όσους έχουν λήξει πρόθεσμα, απλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις. Με βάση το επιχειριακό σχέδιο, η ΑΔΕ στοχεύει στη συμμόρφωση τουλάχιστον του 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά λήξη πρόθεσμες οφειλές, επιδιώκοντας να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο...

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία έχει αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρίγου Αγού Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Όπως ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ, στις συνεδρίες παραβρίσκεται και ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Αδιευκρίνηστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε μεγάλο τμήμα των νοτιών προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχίες στους κατοίκους. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου ΕΝΑΟΝ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής, η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Στομαίδης. Μια πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και χημικών που υπάρχουν διάσπαρτες εντός της Αττικής, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά στη Γλυφάδα, στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, είπε στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου. Υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνα στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Xi Jinping και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία, η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Συνάντηση με τον CEO της Eurolink, Τσούς Μπουένο, είχε ο Πρωθυπουργός εν όψη του Final Four του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτηση του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς που θα το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς, τα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στη Σέρος, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος της οργάνωσης. Φέρεται να είναι ο ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Σεισμός 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Μαλάτιας, στην κέντρο-ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής υπηρεσίας για χείριση καταστροφών. Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερη αισθητή στο Αντίγιαμαν, στο Γκάζεντεπ και τις γύρω επαρχίες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: έκαναν την ανατροπή και κέρδισαν τους Καβαλίες με 115-104 στην παράταση στο Game 1 των τελικών της Ανατολής. Περισσότερες ειδήσεις για earthsports.gr. Κυρίες και κύριοι, τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ στις 11. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής, η Φανέλα με το 10, με τους Μαύρο Γιαννίδη και Παπα-Νικολάου.
1: Ερασπόρ 101,8.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
3: Κι εγώ, ο Δίας.
2: Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
5: ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
8: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
7: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
9: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
8: Ο ίδιος πειρασμός.
9: Και η ίδια απόλαυση.
7: Η δική μας απόλαυση.
9: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
7: Σ' αγαπώ, μαμά.
10: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
11: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
12: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Λοιπόν, καλό κουιζάκι σου, εντάξει.
1: Ξέρω πως πάνω.
2: Καλό στο κορίτσι μας. Για σένα το βάλαμε το τραγούδι.
0: Βυθισμένες άγκυρες. Κοίτα μια κρίνη τηλεόραση ή εκτός από τη ΦΕΗ βεβαίως.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Ό,τι πει ο Παπα-Νικολάου. Ό,τι πει ο Παπα-Νικολάου.
2: Θα μας έλεγε για τον Ράφα Μπενίτεθ τώρα. Θα μας έλεγε για τον Μπενίτεθ ο Πέτρος. Γιατί άλλαξε γνώμη από χθες σε σήμερα. Άντε, βάλτε μέσα τα παιδιά μου. Βάλτε μέσα τα παιδιά. Τελειώνει, είναι και χαρούμενα τώρα. Τελειώνει το σχολείο. Βάλτε μέσα.

0: Λοιπόν, 11 και 13 από τα λεπτά είναι η ώρα, συντονισμένοι στην Ερασπούρ, γυρίσαμε, εδώ είμαστε και έχουμε κόσμο στο στούντιο, πολλοί λαός. Μερικοί είναι και αγριεμένοι. Να σου πω, είδα έναν με ένα πολύ ωραίο μαλλί. Πού είναι? Πού είναι?
1: Έφυγε αυτός.
0: Όχι ρε, να τους, έλα εδώ, έλα εδώ.
2: Ναι.
0: Όχι εσύ ρε, τι ωραίο είναι το μαλλί το δικό σου. Εκείνο Νικήλιο, πού είναι? Έλα εδώ, έλα εδώ, πίσω, πίσω, έλα εδώ, έλα εδώ ρε Καρτασί, έλα εδώ εσύ. Έλα εδώ, έλα εδώ.
3: Ούπα.
0: Έτσι.
3: Αυτός είναι σαν τον Νίκα του, τέτοιο το
0: βαδιακού. Ναι, ναι, ναι. Πώς σε λένε?
2: Παρασκευά.
0: Λίγο πιο δυνατά θα μιλάς για να ακούγεις εδώ στο μικρόφωνο. Θες να γίνεις δημοσιογράφος, θα μεγαλώσεις. Όχι.
3: Ποδοσφαιριστής.
0: Τι?
3: Ποδοσφαιριστής χαφ.
0: Αμυντικό χαφ, ναι.
3: Αμυντικό.
0: Τι θες να γίνεις?
2: Δικηγόρος.
0: Σοβαρά. Έλα ρε, τι τάξη πάτε?
2: Πέμπτη.
3: Και ένα κορίτσι και ένα κορίτσι από εδώ.
0: Περίμενε, περίμενε φίλε, γιατί Πέμπτη έχω και εγώ, ξέρω. Πέμπτη έχω και εγώ.
3: Τι θες να δεις, άμα είναι τα δικά, αυτά εδώ πιο λοιπόν, έξυπνα από τα δικά σου.
0: Τι θα μου πεις τι είναι οι προσδιοριστικές προτάσεις και τι οι προσθετικές, λέγε. Λέγε να μαθαίνω. Λέγε να μαθαίνω.
3: Παιδιά, αυτός κάθεται και τα διαβάζει τα μαθήματά σας κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Ξέρουμε τι είναι.
3: Έχω εδώ, έχω την απάντηση. Έλα, κορίτσι, έλα μπροστά. Εδώ, κοντά στο μικρόφωνο. Έλα μπροστά. Έλα. Εσύ είσαι η δυνατή της. Έλα πιο μπροστά, παιδάκι μου. Κοντά στο μικρόφωνο. Έλα εδώ, μιλά στο μικρόφωνο. Τι είναι οι προσδιοριστικές προτάσεις?
2: Οι προσδιοριστικές είναι αυτές που μπορούν.
3: Πιο κοντά στο μικρόφωνο.
0: Ακούγεται, έλα.
2: Είναι αναγκαίες για, για το νόημα της.
0: Μπράβο.
2: Το ολοκληρωμένο νόημα της πρότασης.
0: Μπράβο.
2: Ενώ οι μη προσδιοριστικές μπορούν να μην είναι.
0: Μπράβο. Δεν είναι απαραίτητες δηλαδή.
3: Σωστά. Σα έλεγα και εγώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σα έλεγε αυτό. Λοιπόν. Μπράβο. Δεν το κορίτσι.
3: Να σου πω, εσύ τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, γιατί ο άλλος είναι δικηγόρος.
2: Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν έχει ιδέα, καλά κάνεις. Περίμενε εσύ, θα πεις τι, εδώ θα μιλήσεις εσύ.
3: Τα γόρια σε εκείνο το μικρόφωνο, τα κορίτσια σε εκείνο.
0: Αλλά πρώτα θα πεις τι είναι τα μεταβατικά και τα μετάβατα ρήματα.
3: Ο Χριστός και η Πανάγια.
0: Λέγε.
3: Ο Χριστός και η Πανάγια.
2: Τα μεταβατικά ρήματα είναι αυτά που έχουν το ρήμα και τα μετάβατα είναι αυτά που δεν έχουν.
3: Τι λέγονται. Ρε, εκδρομή θα τα παιδιά εδώ πέρα.
0: Μείον ένα βαθμό, μείον ένα βαθμό. Λέγε.
2: Τα μεταβατικά είναι αυτά που έχουν αντικείμενα και τα μετάβατα είναι αυτά που δεν έχουν. Αντικείμενα ήθελα να πω, όχι ρήματα.
0: Α, μπραβάτι, και εσύ το παίρνεις.
3: Λοιπόν,
0: πηγαίνει το ρήμα στο αντικείμενο.
3: Σειρά μας,
0: τέλος πάντων.
3: Σειρά μας.
0: Λέγε.
3: Λοιπόν.
2: Θέλω να γίνω οδοντίατρος. Και εγώ γιατρός.
0: Οδοντίατρος.
2: Εγώ γιατρός.
0: Τι γιατρός εσύ?
2: Ξέρω όλα τα κόκαλα.
0: Ορθοπαιδικός.
2: Ξέρω όλα τα κόκαλα.
0: Όλα τα όδια ξέρεις. Περίμενε Βασίλη. Μην κάνετε φασαρία γιατί δεν ακούγεται. Ξαναπες τα δόντια όλα, λέγε.
2: Κοπτήρες, κοινόδοντας, γόμφος, πρόγομφος.
0: Ναι, Λάρση. Μπράβο. Πολύ ωραία. Εγώ τώρα θέλω. Θέλω να μιλήσω με τον Παρασκευά γιατί στεναχωρήθηκε που δεν ήξερε τις προσδιοριστικές προτάσεις.
3: Ο Χριστός και Παναγία.
0: Θα το ρωτήσω κάτι άλλο τον άνθρωπο. Θα το ρωτήσω κάτι άλλο τον άνθρωπο. Θα μας πει για την.
3: Άλλη ερώτηση. Είναι αυτά που διάβασε χθες.
0: Για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
2: Για την άλωση που έχουμε αύριο τεστ.
0: Αύριο τεστ έχει την άλωση και ήρθατε σήμερα εκδρομή. Αντί να πάω να διαβάσει την απορρόφηση. Ναι, κατάσταση αυτή. Παρασκευά, λέγε τι θες να πεις. Ό,τι θες να το πεις εσύ.
2: Δεν ξέρω.
0: Τίποτα.
2: Δεν ξέρω.
0: Παρασκευά. Δεύτερη γλώσσα, ποια διάλεξες φέτος? Γερμανικά ή γαλλικά? Γαλλικά, ε.
2: Γαλλικά, bonjour.
0: Σα αρέσει γαλλικά.
2: Salut, comment ça va?
3: Εσύ θέλω να μιλήσω και τα κορίτσια τώρα, να μας
0: πρίξετε.
3: Λοιπόν, κορίτσια, τα αγόρια τα βλέπετε καθόλου? Είναι με μαθητές της ΕΔΑΡΑ. Δεν ξέρω. Είναι κάνα κορίτσι που θέλει να γίνει influencer.
0: Λοιπόν, Βασίλη, άκου, έχω πληροφορία δυνατή. Στοπ, ησυχία, μην μιλάει κανένα.
3: Θα μας πεις τώρα για
0: τα. Θα πάτε ένα τικ πιο πίσω. Και θα τραγουδήσετε τον Κεμάλ. Εντάξει.
2: Όχι.
0: Θα τραγουδήσετε τον
2: Κεμάλ.
0: Με το 3.
2: Παιδιά, το θυμάστε.
0: Πώς ξεκινάει?

0: Μπράβο, παιδιά, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, από ποιο σχολείο είστε?
1: Πέμπτο δημοτικό πιανού.
2: Πέμπτο δημοτικό πιανού.
0: Πολύ ωραία.
2: Εψιλον 2.
0: Παιδιά, πότε τελειώνει το σχολείο? Σε πόσες μέρες? Σε πόσες μέρες τελειώνει?
2: Σε
3: 5.
0: Δεν μετράγανε.
2: Σε 26
3: χωρίς τα Σαββατοκύριακα και χωρίς τις
0: εκδρομές. Και μετά όταν τελειώσει θα πέσει σε κατάθλιψη, έτσι.
2: Τα λέμε στο σπίτι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έλα το μπροστά εσύ, ρε.
2: Γεια σου, μαμά και μπαμπά.
1: Περίμενε. Πώς σε λένε, παλικάρι μου?
2: Μάρις Παπαγιάννης.
1: Και τον παππού Μάριο το λένε?
2: Όχι.
3: Θανάση.
1: Εσύ που το ξέρεις?
2: Τον έχω δει απλώς.
1: Το ξέρεις? Ο παππούς του λέει ακούει ένα σπορ.
0: Ποιος?
1: Ο παππούς του Μάριου. Πες χαιρετίμα στον παππού.
2: Χαιρετίμα στον παππού.
1: Τα λέμε σε λίγο, πες παππού.
2: Γεια σας κύριε Θανάση. Θα έρθω παππού, έλα να με πάρεις.
1: Μπράβο. Τι ομάδα είναι ο παππούς, τι ομάδα είναι ο παππούς?
2: ΑΕΚ.
1: Εσύ?
2: ΑΕΚ.
1: Εσύ ΑΕΚ.
2: Να πω κάτι εγώ.
1: Άντε πες και εσύ.
2: Ολυμπιακά μόνο. Περίμενα στο σπίτι με 10 κάρτες θέλω να μου φέρεις ποδοσφαίρου.
1: Πανίνι.
2: Ναι.
4: Εγώ είχα πάει και στο γήπεδο με το πρωτάθλημα.
1: Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο.
0: Παιδιά, ήσασταν η ωραία έκπληξη, παιδιά.
1: Παρακαλώ. Σήκωσε να μιλήσει και η κυρία που είναι της τάξης. Ελάτε εδώ!
2: Γεια σας, Ρούλα!
1: Εδώ, ναι!
2: Θα σηκώσει και άλλα πια ζωή!
1: Λοιπόν, άντε, γεια σας!
0: Λάει η κυρία!
2: Γεια σας! Θα σηκώσει και άλλα πια ζωή!

0: Ευχάριστη φασαρία. Ευχάριστη φασαρία. Δεν πειράζει, θα βγουν σιγά σιγά τα παιδάκια μου. Πολύ ωραίος είμαι, είμαι έτοιμος για δάσκαλος, πες.
1: Μόνο.
0: Έτσι.
1: Με τρόμαξες αυτή.
0: Είπε Πέμπτη Δημοτικού, την πάτησε. Άμα λέγανε Τετάρτη, θα δούμε τι θα γινότανε. Πέμπτη δεν έχει. Από εδώ θα περάσετε.
1: Η φασαρία τα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Η φασαρία.
0: Την πέρασα, αλλά την ξέχασα. Ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα τελειώσε. Πάμε Πέμπτη. Τώρα. Έτσι. Πολύ ωραία τα εξηγήσαμε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Θα τα πούμε μέσω SMS και λοιπά που έχετε στείλει. Ο Γιώργος από Τρίπολη λέει: εγώ έχω ακούσει ότι πριν τελειώσει το 25 ότι ο Κότσαρας είναι. Παιδιά, τον είχαμε καλεσμένο μια μέρα εδώ στο στούντιο. Είχε έρθει ο Γιάννης και μας είχε πει ότι προγραμματίζει να τελειώσει την καριέρα του εκεί. Θα μείνει σου, έμεινε σούπερ λίγο αστέρα. Λέει: το έχω για δεμένο, λέει ο Γιώργος. Βασίλης, ζήτησες έξτρα αποζημίωση που χρησιμοποιούν τη φωνή σου, θα σου πω τη σέρα. Ζήλεψες, λέει, τη δόξα του κοντού.
1: Γίνεται τέτοιο πράγμα.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Φίλε... Όχι για αποζημίωση. Αν χρησιμοποιούν τη φωνή μου.
0: Εντάξει, δεν είπε, ακούτε ρασπόρ.
1: Εγώ το είπα.
0: Σε κουράσαμε, μπήκε μια μέρα και το είπε. Μπράβο, Βασίλη. Και το είπε και πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι, ναι, με τη μία.
1: Εγώ νόμιζα ότι το κάνω δοκιμαστικό.
0: Όχι, όχι, και το είπε με
1: για
0: τη μία.
1: Για να μαζέσω εκπορά.
0: Φίλνετ με δύο κανάλια και το πήρα, λέει, ένα καλοκαίρι που έδειξε το Κόπα Αμέρικα. Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Και πήρε Φίλνετ.
0: Ναι. Τότε ήταν αυτό που τα είχε. Και μάλιστα είχε ακουστεί, ήταν πολύ συνδρομητικό. Τώρα πληρώνουμε, έλεγε. Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Ήταν πολλά τα λεφτά εδώ.
0: Ήτανε. Τα λεφτά που πληρώνει για τη συνδρομή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θυμάμαι πώς ήταν. Εντάξει, εγώ τότε ήμουν σχολείο, πήγαινα ακόμα όταν
1: ήμουν. 45-50 ευρώ, τέτοιο πράγμα.
0: Όχι, όχι, ήταν δραχμές, φίλε. Δραχμές ήταν, δραχμές ήταν.
1: Κάποιο ήταν ένα σχολείο.
0: Έκανα κάποιο.
1: Έγιναν ευρώ κάποιο.
0: Λέμε όταν πρωτοβγήκε, ρε παιδί μου. Γιατί το συνδρομητικό πράγμα στην Ελλάδα ήταν πολύ wow, υποτίθεται. Και τώρα έχει γεμίσει το σύμπαν. Netflix κλπ. Στα μέρη σα, επειδή είστε βορεί, τι φτιάχνουν, το ξέρω από φίλου, μεγάλε με αφρού σκινιά και σπόρια. Φάτες όπως την Πελοπόννησο καθαρισμένες. Μικρές
1: για τις μπάμιες.
0: Ναι, ρε, με καλό σκορδάκι κτλ. Παιδιά, Σταύρο, δεν θα μας πείσετε. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή, τι να κάνουμε. Λοιπόν, για να πάω λίγο Insta. Για να δω τι λένε τα παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα κύριοι. Για μυρωδιές που λέτε, αν πας από Αγρίνιο για αμφιλοχία στο Κουβαρά, έχει ένα εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών. Έχει να δεις ποικιλία μυρωδιών κάθε εβδομάδα και διαφορετικές, λέει ο Λάιον και γελάει. Πέτρο, το ζηλεύω φουλ το Βασίλη. Εστιάζει στο παρελθόν, αποδομεί το παρόν και δεν τρελαίνεται για το μέλλον. Άξιος αντιπρόσωπος των boomers, λέει ο φίλος ο Πάπας. Πάρα πολύ σωστά. Ο Μιχάλης, καλημέρα στην παρέα. Εμένα η μύτη μου δουλεύει, λες και είναι σκύλου. Για παράδειγμα, το βράδυ, λέει, αν δεν κλείσω την πόρτα της τουαλέτας, μυρίζω το σαπουνάκι της τουαλέτας. Ναι, αυτό που βάζεις για να. Όταν πατάς το καζανάκι για να.
1: Τόσο κοντά είναι το υπνοδωμάτιο με την τουαλέτα. Και... Εντάξει, μπορεί να είναι.
0: Ευχή και κατάρα μαζί, λέει. Εντάξει, ναι, ρε παιδί. Τα εργοστάσια με τα κοτόπουλα στα Γιάννα. Επίσης, θα ήθελα να ξεχάσω την αίσθηση του πόνου μετά από μπαλιά που είχα φάει στα. Καταλαβαίνεις. Θέλεις να σου πω εγώ τελικά τι έβγαλαν οι νεόπλουτοι γεμάτοι έπαρση και πού το έβγαλαν ακριβώς. Λέει ο φίλος μου Αντώνης. Αντώνη, τι λέγαμε εκείνη την ώρα 11 παρά. Ο Αντώνης Αρίογλου. Γεια σου, Αντωνάρα μου.
1: Ποιες έχουν νεόπλουτοι. Δεν μίλησαμε καθόλου για λεφτά. Αυτή η εκπομπή δεν μιλάει για λεφτά, παιδιά.
0: Θα δούμε.
1: Σε αντίθεση με άλλες.
0: Ο Ηλίας μου λέει για τον Κότσερ, για το φίλο με τη σωστά. Εγώ αυτό με τη μαγνητοσκόπηση της προπόνησης, λέει, το βρίσκω απόλυτα θεμητό, λέει ο Γιώργος. Έστω ότι μένω δίπλα στη λεωφόρο και ανεβαίνω τα ράτσα και βγάζω βίντεο την προπόνηση. Τι, είναι παράνομο? Ναι, δεν μπορείς να βάλεις παντού του βαριά, μήπως και σε βγάλουν βίντεο, αλλά κατά τη γνώμη μου, λέει, ότι μπορείς να ζητήσεις τα ρέστα από κάποιον επειδή σε βγάζει βίντεο. Επίσης, ωραίο το πουά, λέει, θα συμφωνήσω. Το πουά. Τηλεόραση το πουά, τώρα μιλάμε τα ίδια.
1: Αυτό από το.
0: Ναι, αυτό. Σωστό, Γιώργο. Καλημέρα. Πάω από μόνο του δημιουργεί ειδήσει και το γνωστό θέμα του προπονητή. Χθε τα στήρια του Παναθηναϊκού είχαν 300 ευρώ. Βγήκαν τα διαρκεία, λέει, και μάλιστα αυτοί που θα πάρουν τώρα κάτι θα έχουν προτεραιότητα για βοτανικό, αν δεν κάνω λάθο. Η περσινή και η φετινή μου λέγανε. Και είναι, λέει, ελαφρώ τσιμπημένα λόγω του ότι θα μπει με αυτά βοτανικό, κάτι τέτοιο. Πάντω, εγώ ξέρω ότι ζήτηση. Λοιπόν, κουιζάκι γρήγορο. Αν σε ρωτούσα πόσα.
1: Πέτρο, πάρε μια ανάσα.
0: Πόσα. Γιατί.
1: Ρωτήσει πριν στα παιδιά, ρωτήσει και σε μένα τώρα. Αρχίζω και νιώθω ότι θα κάνω κοπάνες.
0: Όχι, όπως
1: εγώ αυτό όταν.
0: Πόσα εκατομμύρια. Πόσα εκατομμύρια.
1: Εκατομμύρια. Είπαμε, δεν μιλάμε για
0: εισιτήρια. Εισιτήρια, ρε. Κόπηκαν στους εφετινούς αγώνες του Super League.
1: 2 εκατομμύρια.
0: 1,75.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν αυξημένο σε σχέση με πέρσι. Που το λέγαμε και χθες και προχθές.
1: Το διάβασα, μωρέ, χθες.
0: Το διάβασες.
1: Το διάβασα.
0: Αλητία τότε.
1: Σε ρώτησε να δηλαδή.
0: Ναι, ναι, δεν ήξερα. Πού να ξέρω, ότι νόμιζα διάβαζε μόνο για το φυσικό αέριο. Πάμε.
1: Τι πάμε.
0: Πάρε φορά από πού να αρχίσω. Κανονικά πρέπει να πούμε και μερικά χθεσινά. Τέλος πάντων, δεν θα προλάβουμε. Μπορεί να μην πειράζει να μην πηγαίνει στα πάνω-πάνω, γιατί μετά πρέπει να ψάχνω.
1: Μόνο του πάει, ρε.
0: Α, μόνο του πάει. Δεν νομίζω, Μανώλη. Λοιπόν, τη γνώμη σα λέει για τι κλήσει του Ιβάν στην Εθνική. Σα εξέπληξε κάτι? Ναι. Εμένα προσωπικώ με εξέπληξε η κλήση του Ντόι. Δεν το περίμενα και πιο πολύ γιατί δεν έχω παρακολουθήσει το παιδί πόσο. Αλλά. είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Σκεφτείτε πόσα αμυντικά χαφ δεν έχουμε. Έτσι. Και δοκιμάσαμε τον Ντόι. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με το φιλικό της Ιταλίας τώρα, Αντώνη μου. Εκεί είναι το κρίσιμο.
1: Με ποιο?
0: Είχαμε κλείσει ένα φιλικό στο Παγκρίτιο με την Εθνική Ιταλίας.
1: Ναι, δεν
0: και
1: θα
0: αυτοί
1: γίνει.
0: Διώξανε Κατούζο και τα λοιπά και είπανε θα φέρουμε λέει την Άντρα 21. Και τους λέμε τι πες ρε. Τι άρα φέρεις την Άντρα 21 γιατί άτομα τον πυρολά.
1: Τον Καλάμπρια.
0: Καλάμπρια είναι Άντρα 21, ε? Ναι, ωριακά. Τέλος πάντων και είναι στον αέρα. Λέει θα δούμε. Δηλαδή, μάλλον πιστεύω θα πιστούν αυτό το τέλος και θα φέρουν.
1: Πυρολά.
0: Ήδη ψάχνουμε αντίπαλο. Άλλον.
1: Άλλη Άντρα 21.
0: Ναι, κοιτάξτε τώρα δεν είναι εύκολο, φίλε. Μιλάμε τώρα είναι 15 μέρες πριν το μάτσα, α πούμε. 17. Κάτσε. Τι κάνετε. Λοιπόν, Πετράλη, μόνο που είπε για τον Όταρο, έλα ρε, εσύ πάνω τώρα του Περισχαμπάρη. Μιλάμε τώρα για σούπερ φαν.
1: Ποιο, για, μόνο. Έλα, τα λες πολύ γρήγορα, καταλαβαίνεις.
0: Διάβασε το εσύ, διάβασε το εσύ, έλα.
1: Έξω αυτό.
0: Ναι, ναι, γεια σου πάνω. Καλημέρα από το σπίτι του Παπάζογλου. Α, ναι, ναι, ναι. Εσύ πώς δεν το είχα σκεφτεί, ο Δημήτρης. Καλημέρα, λέει, από το σπίτι του Παπάζογλου ήταν, ρε παιδιά. Λέει. Έχει πολύ πράγμα από κάτω, Δημήτρης Καλαμάτα. Την ξέρεις την ιστορία.
1: Όχι,
0: λέγαμε μια μέρα εδώ πέρα και τα λοιπά. Είχε παλιά τώρα, στην εκπομπή Big Five Theory, ότι έχει ακριβήνει πολύ το φυσικό αέριο και τα λοιπά. Και έλεγε ο Μπάμπης ότι όχι, ακόμα συμφέρει, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Και από τότε έχει ξεκινήσει ένα γλέντι, το οποίο βαστάει, όπως βλέπεις ακόμα και σήμερα, ότι ο Μπάμπης κάτω από την πολυκατοικία του έχει μια πηγή φυσικού αέριου, δεν το πληρώνει και μάλιστα μοιράζει και σε όποιους θέλει. Να στείλετε καλά λόγια στον Μπάμπη για να σα δώσει φυσικό αέριο τζάμπα κτλ. Άρα από εκεί ερχόταν το φυσικό αέριο. Φιλαδέλφια, έπιασε χθες.
1: Ορίστε.
0: Έπιασε Φιλαδέλφια το φυσικό αέριο χθες.
1: Τόσο ψηλά, δεν ξέρω. Λένε μέχρι αμπελόγι που σε έφτασε.
0: Η δραπετσόνα μυρίζει, λέει, όταν έχει αέρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Σύμφωνα με τον Άδωνη. Καλό αυτό που λέει η Ηλίας. Ωραίο. Δεν μυρίζει αέριο όμως εκεί η δραπετσόνα, όντως. Στα αιματικά λουτρά μυρίζει το θιάφ, παιδιά, πράγματι. Σε πάω μια μέρα στα Λουτραπόζαρ, που είσαι και λίγο μεγάλο σε ηλικία να φτιάξει λίγο τη μεσούλα σου.
1: Μόνο
0: το πόδι σε πονάει, τι σε πονάει.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα!
1: Όχι.
0: Μην πα τότε, κάτσε εκεί. Ή πήγαινε και πε στο κρύο.
1: Όχι, είχα πάει, πώ λεγόταν, είχα πάει κάποτε. Με μια ωραία παρέα, α πούμε. Κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, από Θεσσαλονίκη, καμιά ώρα, η αματικά μέση. Ήταν φοβερά, ρε φίλε. Ήταν κοντά στα σύνορα με Βουλγαρία ή κάτι τέτοιο. Ήταν καμιά ώρα από Θεσσαλονίκη με αυτοκίνητο.
0: Προς τα πάνω.
1: Προς τα πάνω.
0: Και πού είσαι, στο Πάνσκο.
1: Ήταν σε σπηλιά μέσα. Πού μπορεί να ήταν.
0: Δεν θυμάμαι τώρα για σπηλιά, δεν ξέρω. Αλλά το Πάνσκο είναι τέτοιου είδους προορισμός, τέλος πάντων, που είναι ψηλό κοντά.
1: Ναι, εδώ ναι. Ελλάδα ήταν.
0: Α, μέσα, ε. Δεν πήγες στα Πόζαρα τώρα που συζητάμε.
1: Εκείνη τα Πόζαρα.
0: Όχι, εκεί είναι. Ας πούμε κοντά στην Έδεσσα, τέλος πάντων, για να καταλάβεις χοντρικά.
1: Όχι.
0: Στα Μέθανα, λέει, μυρίζει σαν να τα έκανε πάνω του μωρό. Λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα. Όπου έχει αματικά λουτρά μυρίζει θιάφη, σωστά. Τα άλλα είναι υδρογονάνθρακες. Θέλει με τρεις τελίτσες ο Γιάννης. Η παράξενη μυρωδιά του Λεμαίδα Πετράν ήταν από το εργοστάσιο αζότου. Ναι, ναι, ναι. Η παλιά γνωστή Αϊβάλ, Νικόλα. Σωστά, σωστά. Δουλεύει ο παππούς μου, μακαρίτης εκεί. Καλημέρα. Στο σουσάκι αυτό που μυρίζει είναι από το ηφαίστειο. Ανενεργό στα ιστορικά.
1: Ποιο σουσάκι.
0: Χωρά... Σουσάκι τι είναι. Μη αξιοποιημένο τουριστικά, λέει, ίσως λόγω
1: μότορ. Σαντορίνι είναι αυτό, τι ποιο είναι. Σουσάκι.
0: Ξέρω τι είναι το σουσάκι, παιδιά, πραγματικά.
1: Ποιο είναι το ηφαίστειο.
0: Κάτι είπαμε και ήρθαν ένα σωρό πράγματα. Μπαίνοντας στα Μέθανα, λέει, μυρίζει το θιάφι και ναύπλιο και νέα κύριο εργοστάσιο επεξεργασίας ελαιόκαρπου.
1: Ελαιόκαρπου.
0: Ναι, αυτό ο Γιώργος από Πόρο. Αυτό πότε μυρίζει ωραία, πότε όχι ωραία, έτσι, ναι. Έτσι, ναι.
1: Δεν το έχω. Δεν το έχω, δηλαδή, στο... στη μύτη μου, πώς το πρέπει.
0: Η μάνα μου, λέει, η Δέσποινα έλεγε, δεν κάνει να μυρίζεις το χορτάρι, είναι γρουσουζιά. Θα το μυρίζεις κάποτε, λέει. Χαχαχα, γελάει. Και θέλει σήμερα το μάστερ. Καταλαβαίνεις πότε θα το μυρίσεις το χορτάρι, τέλος πάντων.
1: Α,
0: όταν φτώσεις.
1: Εκεί που νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay.
0: Τι θέλει ο Γιάννης. Ρε Γιάννη, μου στέλνεις ηχητικό.
1: Άστο τώρα, μπορεί να έχει και τίποτα μέσα που...
0: Κάτι σ' αίρεση, όχι, ακούει. Όχι, τι είναι αυτό, ρε Αντρέα. Από άνθρωπο που ασχολείται με τον καιρό. Λοιπόν, περίμενε. Παρότι βρίσκομαι Αθήνα, ώστε να δω από το πρώτο χέρι τι συμβαίνει, εντούτοις, λέει, από τις περιγραφές σας που μου στέλνετε, εκτιμώ πως η μυρωδιά υγραερίου που αναστατώνει πολύ κόσμο σήμερα στην Αθήνα, ιδίως των παράκτιων περιοχών, είναι απολύτως φυσικό φαινόμενο. Όπα, το οποίο εμείς στη Θεσσαλονίκη, λέει, συναντάμε πολλές φορές κατά τη διάρκεια των θερμών μηνών του έτους. Πρόκειται για ένα είδος άλγης, το οποίο αποσυντίθεται αναερόβια στη θάλασσα και σε μεγάλη συγκεντρώση προκαλεί αυτή την παρομοιότητα με υγραέριο οσμή στην ατμόσφαιρα. Ειδικά αν ο αέρας, λέει, έρχεται από τη θάλασσα και τη μεταφέρει στην πόλη. Μονότητα Θεσσαλονίκη, λόγω της φύσης του κόλπου, κλειστός και ζεστός, η ανάπτυξη αυτής της άλγης είναι συχνό φαινόμενο, ειδικά σε ζεστό καιρό με πολυήμερη άπνοια, Στην Αθήνα είναι αρκετά έως πολύ σπάνιο. Εκεί οι θάλασσες είναι ανοιχτές και ιδίως το καλοκαίρι συχνή σταθερή άνεμη. Τα μελτέμια δηλαδή δεν επιτρέπουν στην
1: κέντρο. Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι αυτή η άλγη, γιατί μυρίζει όλη η Αθήνα υγρά αέριο χθες, δεν ξέρω.
0: Φυσικό φαινόμενο
1: είναι. Η άλγη είναι φυσικό φαινόμενο. Εντάξει. Όλα φυσικά φαινόμενα θα είναι σε λίγο.
0: Αμάν δελτίο, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλείδη Μύρη συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν θα προσέλθει. Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης στην τετρασέλιδη επιστολή του. Στις συνεδρίες παραβρίσκονται ο Υπουργός Επικράτειας Σάκης Κέρτσος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας. Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Τσούς Μποένο εν ώψη του Final Four της EuroLeague. Ανυπομονούμε να αναδείξουμε τη φιλοξενία και την ενέργεια της Αθήνας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Νεκρός 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί μετά από συμπλοκή με άλλον ασθενή τα ξημερώματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέου στο Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατζή, δήλωσε την ετοιμότητα της χώρας του να καταστρέψει και άλλα αμερικανικά F-35 σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν τιμές των καυσίμων, με τον Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Και ο καιρός βροχερός και άστατος και σήμερα, ως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Λοιπόν, πάμε να στέγω σε ένα.
11: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
10: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
11: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
12: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Η Eraspor ξεφυλίζει καθημερινά σελίδες από το παρελθόν. Ιστορίες ποδοσφαιρικής μαγείας με το Γιάννη Ράνιο.
14: Τα έργα και οι μέρες του Αμερικανού Πρόεδρου Τζον Κένεντι λίγος πολύ είναι γνωστά. Εκείνο που ελάχιστοι θυμούνται είναι η συμβολή δύο ποδοσφαιριστών της Λίβερπουλ με το όνομα Κένεντι στην κατάκτηση του κυπέλλου πρωταθλητριών το 1981. Πρώτος, ο Ρέι Κένεντι με το καθοριστικό τέρμα που σημείωσε στον επαναληπτικό, προημιτελικό κόντρα στην Μπάγεν, ήταν 7 λεπτά πριν τη λήξη, όταν τέρμα που σημείωσε ουσιαστικά καταδίκωσε τους Βαβαρούς, παρά την ισοφάριση στο τελευταίο λεπτό, αφού ο πρώτος αγώνας του Άνφιλντ είχε λήξει 0-0. Στον τελικό του Parc des Princes, κόντρα στη Ρεάλ του Ούλη Στήλικε, ένας άλλος Κένεντι έμελε να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα, καθώς το γκολ που σημείωσε 10 λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης, ο Άλαν Κένεντι, έδωσε το τρόπαιο στη Λίβερπουλ.
15: Ακούτε Air Sport.
16: Αυτός ποιος ήταν?
14: Εγώ.
16: Εσύ ήσουν αυτός? Αλήθεια?
14: Ναι. Λοιπόν, καταρχάς πρωτόστηλε και ο Γιάννης ο Ξενακίδης ο φίλος μου και ο Πάπα Κωνσταντίνου Γιάννης άλλος στο άκιστρο στις Σέρες, λέει ότι πήγες με τα λουτρά που έλεγες και τα λοιπά. Όχι.
16: Δεν μπορεί... ξέρω, αλλά μπορεί, δεν αποκλείω τίποτα. Μα τόσο ωραία παιδιά εκεί πέρα. Τόσο
14: ναι.
16: Ωραία.
14: Ήσυχα τώρα. Το Σουσάκι είναι περιοχή κοντά στη Μοτορόιλ.
16: Και τι ηφαίστειο λέει.
14: Και λένε ότι είναι λόγω του τοπικού ηφαιστείου η μυρωδιά.
16: Ποιο ηφαιστείο?
14: Ξέρω εκεί ηφαίστειο. Και τώρα το πάνε και λίγο παρασκηνιακά τέλος πάντων. Αλλά...
16: και περνάω από εκεί αμέριμνος.
14: Μη σκάσει κανένα ηφαίστειο, θα τη δει τη λάβα. Δεν μπορεί να με τη δει, φίλε. Θα τη δει. Θα αφήσει τα μάξι και αρχίζει να τρέχει προ τα πίσω. Τι είναι, σιγά, ναι, το δύσκολο. Έχει και κάτι καφέ να κάτσει, να χαζέψει, να βγάλει φωτογραφία. Τάκ.
16: Α σε γράψει το ροχέα, α πούμε, πήγαινε γρήγορα.
14: Μάλλον μπήκε στη Λέα.
16: Το ηφαίστειο.
14: Λοιπόν, να σου πω, έλα τώρα στον αέρα πρέπει να το κάνω. Να έρθω από εκεί. Δεν θα προλάβουμε ποτέ. Δεν θα προλάβουμε ποτέ. Εσύ δρομέα, κανένα.
16: Το ηφαίστειο.
14: Λοιπόν, να σου πω, έλα τώρα στον αέρα πρέπει να το κάνω. Να έρθω από εκεί.
16: Όταν τα λέω εγώ.
14: Δεν θα προλάβουμε ποτέ.

0: Οι οπαδοί της Μπάγκερν και έχουν σηκώσει πάνω με το σήμα της ομάδας τους, το οποίο από την προηγούμενη μέρα ο οπαδοί της Μόναχο και 860 τον είχαν αντικαταστήσει με ένα άλλο, έγραψε ελεύθερη μετάφραση ότι είναι. Ναι, ψάξτε να το βρείτε. Γιατί ρε Κυριακό, τώρα βρίζει εκεί τους μπαγκερνίστας. Η μυρωδιά στο χώμα μετά από πρωτοπρόχειρη στην Ήπειρο είναι απίστευτη. Ναι, ναι, περίμενα ότι έτσι θα το έστενε κάποιος. Θα έχει χρόνια να έρθει άρτο ο Βασίλης Πετράν. Πάνε τα χειροστάσια, λέει. Τώρα έχουμε κοτοστάσια εδώ, γύρω στη Γαβριά και στην Ανέζα.
1: Γιατί μυρίζει αυτό?
0: Δεν περνά το καλοκαίρι από τη μυρωδιά, λέει ο
1: Ζωής. Αλήθεια.
0: Που είναι από τους Κωνσταντιούς και ξέρει.
1: Έλα μωρό, Ζωής από τους Κωνσταντιούς.
0: Φίλνετ, πολλοί κόσμος.
1: Γεια σου, Ζωή.
0: Ο Παναγιώτης είναι δικός μου φίλος που λέει: ο Ρος προσπαθεί να βγάλει κοπέλα και της μιλάει για τα αέρια. Όντως, και λέει καλημέρα από το στενάχωρο Μάντσεστερ. Για τα φιλαράκια που λέγαμε πριν. Γεια σου, Παναγιώτης είναι δικός μας. Ο Δημήτρης, ο Βαβάτσικος, ο φίλος σου.
1: Ναι.
0: Που είστε συνομήλικοι, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, πάνω κάτω. Λέει: Βασίλη, εμείς μόνο το φαν ξέραμε. Αυτοί οι λοβοτομημένοι, λέει, θα κάνουν, λέει, τη δουλειά μέσω, λέει, οθόνης. Αχ, ντελούλου με κάνεις μάνα μου. Γεια σου, κύριε Δημήτρη μας.
1: Και πληρώνουν κιόλας.
0: Καλημέρα στο Γιάννη. Γεια σου, Γιάννακο, από τη Λίμνο, αν θυμάμαι καλά. Καλημέρα σας από Θήβα. Στις Θερμοπύλες μυρίζει άσχημα κλούβιο αυγό. Πού να περάσει, λέει,
1: κλούβιο
0: και την
1: αυγό.
0: Ναι. Νύχτα και κόβουν το τριφύλι απίστευτη μυρωδιά. Αυτό με το τριφύλι. Αν είναι πολύ φρέσκο το κόψιμο, ωραίο. Αν όμως είναι, έχει περάσει και
1: όχι. Έχει ξεραθεί. Άμα έχει ξεραθεί, δεν μυρίζει.
0: 10 λεπτά πριν ξεραθεί. Ας μας είπα παρακολάβω. Αλλά κάνει παρέα με τον Βασίλη ποιος τώρα, Βαγγέλη. Η τελευταία ελληνική σειρά που είδε ο Βασίλης, λέει, είναι η Πάνθεη. Και η μυρωδιά που έλεγε είναι όταν στα γήπεδα φύτευαν αγριάδα, λέει, προγρασιδιού. Βάζατε το πράγμα παλιά.
1: Αλλά λέτε.
0: Ναι, ναι.
1: Σας αφήνω να λέτε, να ναι. Λέτε.
0: Το αέριο το βγάζει η θάλασσα, λένε σε δίστη. Γιατί γελάς, Κώστα. Έτσι είπαν ότι ήρθε από τον Αργοσαρονικό. Παναγιώτης εδώ, Κοκκόνης, φίλος μας καινούριος. Εγώ είμαι ΑΕΚΛΕΑ, αλλά τώρα, σοβαρά, θέλουμε να φύγει ο Ραφά. Τέτοια ονόματα είναι τιμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο και μαγνητίζουν και καλούς ποδοσφαιριστές να έρθουν στην Ελλάδα, λέει ο Πέτρος. Εγώ εδώ και 39 χρόνια δεν έχω όσφρηση. Είδες. Είναι, σου λέω.
1: Ναι, και τι λέει, δεν έχει
0: όσφρηση. Πάθηση, λέει,
1: και δεν του λείπει, τι εννοεί.
0: Τι λέει, η μπάμιση είναι το λατρεμένο μου φαγητό.
1: Go.
0: Επειδή δεν μπορεί να το περισσεύει αυτό, μάλλον.
1: Έτσι λέει και μόνο
0: γεια η τέτοια, Νικόλα. Η... δεν έχει ούτε με να μ' αρέσει.
1: Η γλίτσα που έχουν.
0: Καλημέρα, αγάπη μου, να τις ζεστάνω τις μπάμιες. Όχι πέτατες όπως είναι κρύες. Λέει ο Νικόλας.
1: Καλό.
0: Σωστά.
1: Μην γράφετε τόσο μεγάλα μηνύματα, ρε παιδιά.
0: Όχι, ο Γιώργος εδώ, δεν ξέρω, τον έχουν βάλει στο mute. Και από ό,τι καταλαβαίνω, να ξεβρωμήσει και τα λοιπά η ομάδα, κάποιο λόγο θα έχουν. Γιώργο, εμείς θα διαβάζουμε τα μηνύματα, αλλά γράφεις εδώ κλόουν, κωμωδίες, τέτοια πράγματα. Στείλε ένα μήνυμα. Μην βάζεις τώρα να τα διαβάσω όλα τα μηνύματα, αλλά ψυχραιμία, ρε αδερφέ. Δεν χρειάζεται.
1: Είναι.
0: Πω. Καλά, σας λέει ο άλλος ο φίλος μυρωδιάδες. Αλλά, ρε Βασίλη, από ολόκληρη την άρτα με ελιές, με λεμονίες, με τόσα δέντρα, εσένα η μυρωδιά από τα γορνιά σου είναι. Καλά, λέει ο Χάρης, φίλε.
1: Όχι, κοίταξε να δεις.
0: Ενέρφυλε.
1: Περίμενε.
0: Ρε φίλε, τα μανταρίνια τότε... και τα εσπιριδοίδια και αυτά μυρίζουν ωραία.
1: Μυρίζουν όταν ανθίζουν.
0: Ναι.
1: Όταν ανθίζουν, μυρίζουν.
0: Όταν λουλούδια ή όταν βγει το φρούτο.
1: Όχι είναι το φρούτο, ρε. Το φρούτο βγαίνει το Νοέμβριο. Νοέμβριο,
0: Δεκέμβριο. Γιατί Νοέμβριο δεν μπορεί να μυρίσει.
1: Όχι, δεν μυρίζουν τα φρούτα.
0: Δεν μυρίζει, εντάξει.
1: Δεν μυρίζουν. Εκτός αν το κόψεις από το κοτσάνι, τότε μυρίζει. Ή όταν το ανοίξεις, ανοίξεις τη φλούδα, τότε είναι.
0: Κάνα χαίρο πολύ. Αλλά... λέμε τώρα για μυρωδιές του δρόμου.
1: Μυρωδιές είναι την άνοιξη. Όπως παντού.
0: Όταν βγαίνει τα λουλούδια.
1: Ναι, αλλά το πρόσεχε, αυτό είναι το φυσιολογικό εκεί πέρα. Δηλαδή μεγαλώνεις και μειώνεις ότι μυρίζουν οι πορτοκαλιές, οι λιμονιές και όλα αυτά. Εκείνα τα χειροστάσια. Ήταν το μη μπόχα, φυσιολογικό.
0: Μπόχα, ναι, κατάλαβα. Ναι. Καλημέρα, μπάμιες. Πόσο μπροστά ήμουν που σας έλεγα μυρωδιάδες και χθες έγινε επιβεβαίωση. Χρήστος από Μβακό, Αεκάρκαργα. Ποιο ήταν η επιβεβαίωση μας είχα χθες? Δεν θυμάμαι. Δεν μπορώ να το βρω.
1: Δικαιώθηκες.
0: Βασίλη, τους δύο πήραμε το χειμώνα από Ριο Αβε, τους τελειωμέντη. Φέτος.
1: Δεν κόβεται.
0: Πιστεύω θα τους στέλνει όμως. Θα τους στελήσει. Πριν και πεσάλισα ό,τι μας λέει ο Σταύρος.
1: Πάντως έχει πολύ βάση το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός μάλλον θα πάει για το Χουτεσιώτη. Γιατί
0: είναι
1: με τον Πασχαλάκη.
0: Ναι,
1: είναι γηγενής, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπορεί να παίξει ξέρω, και στην Ευρώπη να διορθωθεί ως γηγενής και αυτή είναι περιζήτητη πια. Ο Πασχαλάκης θα σταματήσει από ό,τι φαίνεται. Θα σταματήσει από τον Ολυμπιακό.
0: Είστε πολύ καλή παρέμβαση. Ευχαριστούμε από κόρητο. Σα στέλνω με αφορμή τι μπάμιες που προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ, ειδικά στο φούρνο. Πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που είπατε για τις μυρωδιές. Το παθαίνω συνέχεια, να είστε πάντα καλά. Γεια σου, φίλε Αρσέν. Ο Αρτέτα λέει: ποιον κλοπ καθάρισε? Εδώ και 2 χρόνια έφυγε ο κλοπ. Καλά λέει ο Παναγιώτης. Εγώ στο
1: πάω. Δεν πάνω πια. Λέμε στο τέλος. Όταν κάνει το μάζιμα.
0: Φίλε, κοίτα εδώ τώρα τι έχει γίνει. Έστειλε ο Μιχαλόπουλος Παναγιώτης αυτό με τον Αρτέτα.
1: Ποιο?
0: Και από πάνω ακριβώς ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος έστειλε άλλο. Ωραίο. Ίδιε, ονοματεπώνυμα. Μου θυμίζει τον καλοκαίρι.

0: Το περιστατικό, ποιο Καλογερά. Τι λέγαμε.
1: Τον Καλογερά, τον κατάσκοπο του Παναθηναϊκού είναι.
0: Α, είχε τέτοιο πράγμα. Mm. Για λέγε να μαθαίνω.
1: Τι να δω.
0: Δεν ξέρει την ιστορία.
1: Τι να ξέρω.
0: Να μπει ο κοντό μέσα μα την πει.
1: Τι να ξέρω.
0: Είχε κατάσκοπο Παναθηναϊκό, έκανε τέτοιε κασκαρικέ.
1: Όλοι είχαν κατάσκοπο.
0: Ήταν
1: εγώ είχα γνωρίσει ένα από του κατασκόπου. Ταξιδεύαμε και έτυχε να πάρουμε το ίδιο αεροπλάνο. Mm. Κατάσκοπο του Παναθηναϊκού, τον Τάσου το Σιούλα. Πήγαινε και έβλεπε τους αντιπάλους, αλλά επισήμως.
0: Αυτό ήταν σκάουτινγκ, ρε παιδί μου.
1: Ούτε καν, ξέρω εγώ τι. Όχι, πήγαινε και έβλεπε, ναι, έκανε σκάουτινγκ, τέτοιο παιδί μου και τα λοιπά. Φυσικά έκανε και κατασκόπους. Αλλά τώρα όχι στις προπονήσεις, πήγαινε να βλέπεις κρυφά προπονήσεις.
0: Ναι. Εντάξει, αυτός ήταν εντελώς σπάι, ρε φίλε, αφού ήταν πίσω από ένα δέντρο κρυμμένος και τέτοια.
1: Ρε παιδί μου, Τζέιμς Μποντ, πώς ήταν, Σέρλοκ Χόλμς.
0: Βασίλη, βλέπω στο τέλος της σεζόν της εκπομπής σας το ίδρυμα να σου κόψει χρηματικό κουστούμι για τα ιδιαίτερα που σου έκανε και σου έμαθε. Λέω μελέτη από λαγωνία.
1: Αυτό έτσι. Μελέτη, ναι. Και θα το δεχθώ και θα το πληρώσω ευχαρίστως. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα.
0: Μπάμιες, όχι, δεν είναι 300 εκατομμύρια λίρες τελικά. Ο Δημήτρης που λέει, πόσο έλεγα.
1: 110 εκατομμύρια λίρες, αυτό είναι το
0: επίσημο. Το κοντός το πρώτο είναι 300 εκατομμύρια.
1: Κάπου το διάβασε και ο κοντός, παρασύρθηκε και
0: είναι, πέρα. Είναι απλά, είναι απλά, σαν τον αλαφούζο και αυτό.
1: 300 εκατομμύρια. Τι 300, τι 500, λέω κοντός, τι αλλάξω.
0: Η τέλεια δικαιοσύνη στο τέλος καταντάει άκρα αδικία. Μας λέει ο Φώτης που το είχαν σκεφτεί λέει, αυτό οι αρχαίοι Έλληνες. Κάτι θα λέγαμε εκείνη την ώρα.
1: Mm-hmm.
0: Καλημέρα στους Κωνσταντίνους. Λέει μυρίζει η κουτσουλιά από την πτηνοτροφία. Θα μυρίζει, δεν μπορεί να μυρίζει. Τόσα κοτόπουλα έχει εκεί πέρα.
1: Δεν ξέρω. Εντάξει. Έχει πολλά πτηνοτροφία. Αγοράζει σε κοτόπουλα άρτα, σε τούτο, το άλλο. Κοτόπουλα άρτα αγοράζεται και τρώνε όλοι.
0: Ναι. Σύμφωνα με τους άκρους, λέει καλά έκανε ο Ιωαννίδης και μοίραζε κατά κέφαλα στις κάμερες στα time out των ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Ναι. Και τώρα που το κάνουν αυτό οι προπονητές, πολύ νευριάζουν, παιδιά. Έχει δει στα time out που πηγαίνει η κάμερα από πάνω και το μικρόφωνο κτλ. Για να ακούσουν τις οδηγίες του προπονητή.
1: Mm.
0: Αυτό, φίλε, άμα το σκεφτείς λίγο και έχεις κανέναν εκεί κατάσκοπο, κάτι μπορεί να προλάβεις. Τελικά δεν είναι και τόσο άγιοι εκεί στο Southampton, λέει ο Γιάννης και γελάει. Έχω κάνει κατασκοπείο στο βόλεϊ σε επίπεδο Β' Εθνικής και είχε αποτέλεσμα, λέει ο Θοδωρής. Βλέπεις. Mm. Ο Μπομπ, τι είναι αυτό. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί μαγειρεύουμε τις μπάμιες πριν τις πετάξουμε.
1: Μπράβο, ρε. Είμαστε πολλοί.
0: Ναι, είμαστε πολλοί.
1: Βγάζουμε βουλευτή εύκολα.
0: Λοιπόν, 22 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα η Arsenal και γκρινιάζουμε για 16 χρόνια του Παναθηναϊκού. Μια χαρά είμαστε, παιδιά. Έχουμε χρόνο, λέει ο Γκρέγκς και γελάει.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, για την πάμε ψήτα, είπαμε και χθες, φίλε Μπίλι. Σαν άτομο που από το πρωί το βράδυ είναι κολλημένο στην Ερασπορ και σε κάθε σημείο του σπιτιού υπάρχει και ένα ραδιόφωνο για να σας ακούω. Ένα πράγμα με χαλάει τον τελευταίο καιρό. Οι ειδήσεις κάθε μισή ώρα. Φαντάζομαι να κάνετε ένα γκάλο που λέει θα βρεθούν. Παιδιά, ναι, και εμείς δεν θέλαμε. Να σου πω την αλήθεια.
1: Ποιο δεν θέλαμε.
0: Ρε, παιδί μου, να είναι τόσο συχνά. Αλλά είναι.
1: Ποιο ειδήσεις, παιδί μου.
0: Τα τέτοια μωρέ, τα πολιτικά δελτία ειδήσεων.
1: Σιγά μωρέ, ακούσα ένα λεπτό. Παιδιά, είναι ένα λεπτό. Είναι... κάθε μία ώρα.
0: Αυτό είναι ένα λεπτό ακριβώς. Και επίσης το έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Άμα συμβεί κάτι, ρε παιδιά, εμείς δεν ξέρω, λέμε τώρα για τον Λουτσέσκου. Αλλά λέμε για το τέτοιο και να έχει.
0: Το υγραέριο. Να γίνει.
1: Οτιδήποτε, ναι. Πες ότι έγινε κάτι. Τι
0: ρε,
1: είναι.
0: Ρε παιδί μου, και είναι, είναι ένα λεπτό, παιδιά. Εντάξει, τώρα με διαφημίσει και τέτοια, όντως, ας πούμε, εντάξει, είναι λίγο παραπάνω. Και επίσης το έχουμε πει άλλες φορές. Είναι εκ του νόμου, δεν είναι δική μας επιλογή, δηλαδή, ας πούμε, καταλαβες. Είμαστε υποχρεωμένοι, δηλαδή. Όλα τα. Δεν έχετε ακούσει και κάτι μουσικά ραδιόφωνα που έχουν πολιτικούς τίτλους, δελτίων ειδήσεων. Άρα, καταλαβαίνετε. Ο Στέλης εδώ στέλνει κάτι σκληρό από που ερχόταν η μπόχα, έτσι.
1: Όχι αυτά τα κλεισαδάκια όμως.
0: Έλα μωρέ, λέει από πού ερχόταν και καλά.
1: Από πού?
0: Έλα μωρέ.
1: Α, εντάξει.
0: Ήρθαν τα παιδιά για εκδρομή να ξεχαστούν και ο Μπαρμπαθίος Πέτρος τους μιλάει για μαθήματα. Είμαι έρτον που θα λέγει μια ψυχή. Γεια σου, Βασίλη, και που σου λέει ότι πήγες και Άγκιστρο.
1: Άγκιστρο πήγα.
0: Έτσι λέει ο κόσμος το. Ξέρω, πολύ το στείλανε.
1: Πολύ ωραία πήγα.
0: Και ρε Βασίλη, πώς το ξέχασα αυτό.
1: Πού είναι το. Θα το βρω.
0: Σέρες,
1: Άγκιστρο, ξέρες.
0: Πέτα του ένα 6-7 εκεί να γίνει χαμό. Ναι, ρε, πώς το ξέχασα. Άμα του έλεγα 6-7 θα με συμπαθούσαν.
1: Τι 6-7.
0: 6-7, δεν το ξέρω. Βαριά μα το εξηγήσω, είναι δύσκολη ιστορία. Γεια σου, Βασίλη.
1: Μου θυμίζει.
0: Όχι εσύ άλλος.
1: Μου θυμίζει, ξέρει κάτι.
0: Τι.
1: Το κολλήσει και εσύ αυτό. Όλοι το έχουμε κολλήσει.
0: Τι.
1: Δηλαδή, μαθαίνει εκφράσει από τα παιδιά. Δηλαδή, τα παιδιά είναι ένα παιδί μου πώ.
0: Ναι, βέβαια. Ναι,
1: μεταφέρουν τον ιό. Μεταφέρουν και τέτοια. Μετά τα μαθαίνουν οι μπαμπάδε. Τα χρησιμοποιούν οι μπαμπάδε. Μόνο που δεν είναι καλό αυτό. Πρόσεχε το κάνω κοντό αυτό.
0: Δεν είναι καλό.
1: Είχε αρχίσει κάτι τεσπά, κάτι τούτο, κάτι.
0: Όχι.
1: Τεσπά.
0: Α, τεσπά, τεσπά.
1: Ναι, ναι. Ό,τι κυκλοφορούσε στα σχολεία,
0: ναι.
1: Το παίρνουν οι μπαμπάδες και οι μαμάδες και το χρησιμοποιούν. Αυτό.
0: Ναι.
1: Α, τα ούψουν.
0: Δεν είδε τώρα πλάνο.
1: Τώρα είναι στα τελειώματα.
0: Καλά, λες, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά μην τα κάνει. Μην μπει, δηλαδή. Μην
0: τα χρησιμοποιήσει. Δεν τα χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου. Απλά ακούω και ξέρω τι είναι. Αυτό είναι όλο. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ο Μάνος λέει μπράβο σας, τέλεια τα πιτσιρίκα, μας φτιάχνετε διάθεση. Ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Ήσουν ο ωραίος που τους είπες για το. Να πούνε το.
0: Το Κεμάλ, ε. Ο κύριος Πάνος μας στέλνει εδώ πέρα φωτογράφια με το σκυλάκι του. Βλέπεις.
1: Σκυλάκι του. Ευτυχώς να μας έστειλε με τη γατούλα του. Βεβαίως. Το σκυλάκι του.
0: Πόρε Βασίλη, τι είναι αυτός εγώ, λέει, αν ήμουν υπαθητής, δεν θα ερχόμουν με τίποτα εκεί. Και ο Γιώργος Παναθηναϊκός κομμωτή και στέλνει γελάκια κτλ. Ευχάριστη νότα με τα παιδιά από το σχολείο. Άρεσε πολύ στον κόσμο. Εντάξει, εμείς παιδιά καμιά φορά ζοριζόμαστε λίγο έτσι. Μπαίνουν τα παιδάκια μέσα, μπορεί να βαριέστε να κάνετε, αλλά προσπαθούμε.
1: Ρε παιδιά, κάνουμε λίγο καταρχήν, δεν μπορείς να πεις στα παιδιά ότι τώρα μιλάμε, ξέρω, για το Μεντιλίμπαρ, μιλάμε για τον Μπάουκ, τον Ολυμπιακό, τον Ρελ κτλ. Για τα παιδιά αυτό το πράγμα είναι μοναδικό. Δηλαδή το έρχονται μια φορά. Κάτσε. Δεν πειράζει, υποφέρετε εσείς. Τι να κάνουμε, εδώ, σιγά,
0: αλλά μην υποφέρετε εσείς
1: τώρα και να κάτσουμε να στενοχωρηθούμε τώρα εμείς που βάλαμε τα παιδιά. Ας που δεν στενοχωρηθήκε κανείς, αλλά λέμε.
0: Ναι. Άκου τώρα τι λέει ο Τάκης.
1: Τι λέει ο Τάκης.
0: Πόρε φίλε, λέει σε πόσο δύσκολο έφερε ο Πέτρος το παιδάκι, λέει. Άνιωθος τελείως.
1: Πέτρο, δεν καταλαβαίνω τι λες, τα λες πολύ γρήγορα, παιδί μου.
0: Με νευρίασε τώρα γι' αυτό. Σε πόσο δύσκολη θέση έφερε ο Πέτρος το παιδάκι. Άνιωθος τελείως, λέει, προκειμένου να τονώσει το εγώ του. Εγώ να τονώσω το εγώ μου, επειδή ρώτησε τον Παρασκευά πια τι του είπα για τις προσδιοριστικές προτάσεις.
1: Ρε Τάκη. Παιδιά, να σας πω. Ο Πέτρος μπορεί να το έχει διαβάσει χθες προχθές. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Προσδιοριστικές και απροσδιορίσεις. Όταν τα κατάλαβε, ήθελε κάπου να τα πει μετά. Ήθελε κάπου να τα πει. Είδε τα παιδάκια. Πέμπτη δημοτικού σου λέει.
0: Εδώ είμαστε.
1: Για πες μου, γιατί εγώ έκατσε ο Πέτρος. Τρεις ώρες διάβαζε προσδιοριστικές και απροσδιόριστες.
0: Ναι. Κοίτα τι λέει ο Τοξιώτης, τι πρέπει να προσέξετε, κόμμα, αλλά και τι να κυνηγήσετε.
1: Τι να κυνηγήσεις.
0: Ξέρω εγώ, πουλιά. Τι θέλει να πει δηλαδή. Έτσι.
1: Ο Χριστός και
0: μετά. Έχει παράπονο.
1: Λαϊκή.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου, ευχαριστούμε. Ο Μαρινάκης, αν έχει στόχο η Νότιχαμ να γίνει μεγάλη ομάδα, πάει παίρνει Γκουαρδιόλα και του δίνει λευκή επιταγή. Όσο για τον Κωστίνη, λέει, αν όντως δίνουν 11 εκατομμύρια οι Άγγλοι, στο καλό και να μας γράφει. Θέλει ανάλυση, λέει Παπα-Νικολάου, για το Final Four.
1: Θα κάνουμε.
0: Πότε?
1: Τώρα θέλει.
0: Έλα, αφού δύο κουβέντες θα πεις. Ολυμπιακός θα πάρει την Ευρωλίγκα. Τελειώσω.
1: Ολυμπιακός, ναι, θα πάρει την Ευρωλίγκα. Αυτό είναι εδώ. Πώς θα. Νόμιζα ότι θέλει.
0: Όχι, πες το συμπέρασμα.
1: Θα
0: πάρει την Ευρωλίγκα.
1: Ολυμπιακός είναι μακράν, καλή. Μακράν.
0: Τελειώσω.
1: Όχι απλώς θα κάνει πλάκα.
0: Καλημέρα κύριε Κώστα που λέει, καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Από κύριε, εγώ το είχα το Filmet, δεν ξέρω να το γράφω σωστά, θα το γράφεις. Το είχα πάρει με κουπόνια της ραδιοτηλεόρασης. Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Είμαι λίγο αρχαίος, λέει. Σόπαρση. Δεν είμαι κουπόνια για Filmet. Καλό. Άκου τι λέει ο Κωνσταντίνος. Αυτές είναι απαντήσεις, όχι και σένα. Πετράν λέει, Filmet 14.900 δραχμές και μόλις έγινε 19.900 δραχμές το έκοψα.
1: Ήταν ακριβά, φίλε.
0: Ένα πεντοχίλιαρο αύξηση. Ναι, 14.900 τώρα πριν 2.000. Εντάξει, για κάτι πρωτόγνωρο. Θα μου πεις, είχε όλα τα. Όλα
1: ναι,
0: τα
1: φίλε, ήταν τέτοια. Εντάξει, ήταν το πρώτο, ήταν.
0: Πάντα. Ναι, ήταν όλα τα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν ήταν σπασμένα. Σε δύο κανάλια.
1: Και αγόρασες βέβαια και αποκωδικοποιητή και τα
0: λοιπά. Α, ένα τζάμπα.
1: Όχι, νομίζω. Γιατί τώρα είναι τζάμπα τίποτα. Και τώρα δηλαδή, άμα κάνεις σύνδεση ίντερνετ, εάν δεν επιστρέψεις το router, σε χρεώνουν. Γεια σου. Άσε μας τώρα.
0: Θα πεις ότι χάλασε.
1: Α, θα πεις. Για πήγαινε να το πεις. Θα το πας.
0: Το έχω πει.
1: Και επειδή είσαι ο Πέτρος, δηλαδή, στη χαρίσανε εσένα. Εμένα μου είπαν, άμα δεν γυρίσεις πίσω το router, εκεί που έκανα τη διακοπή σύνδεσης τώρα, τότε θα το χρεωθείς. 120 ευρώ.
0: Επειδή έκανες διακοπή, επειδή είχε συμβόλαιο σε εξέλιξη, γι' αυτό.
1: Όχι, δεν είχα συμβόλαιο σε εξέλιξη. Είχε τελειώσει το συμβόλαιο. Και μου λένε, για να μην σας χρεώσουμε το router.
0: Επειδή άλλαξε η εταιρεία, γι' αυτό.
1: Δεν άλλαξα κανένα, δεν έβαλα κανένα. Δεν έχω πια ούτε ίντερνετ, ούτε τηλέφωνο.
0: Και μετά θες να μάθεις από πού βγαίνει το φυσικό αέριο. Άσε μας από εκεί πέρα. Στο Άκης Τρασερών, ίσως κύριε Παπα-Νικολάου, ναι, μετά τον Προμαχώνα και άλλος το λέει, ο Χρήστος.
1: Ευχαριστώ,
0: ο
1: παιδιά, Βασίλης, ευχαριστώ, γιατί θέλω να ξαναπάω και αλήθεια.
0: Ο Γιώργος.
1: Ελπίζω να λειτουργεί ακόμα.
0: Ναι, άλλος ελπίζω, Γιώργος, Αντώνης, Μάκης, Σάκης, ο Στράτος που είναι και από Σέρες, ο Νικόλαος, ο Δημήτρης. Κοίτα πώς το λέγανε. Αυτό που λέει ο Πάπη είναι το Άγκιστρο για το χαμάμ. Είδες, μάλλον εκεί θα
1: το Άγκιστρο για το χαμάμ. Ναι, ναι. Χαμάμ ήταν, ναι.
0: Η Αματικό Σερών πήγε, λέει, και δεν πλησιάζει. Δεν θυμάται, λέει, πλησιάζει ο Γερμανός, πες του.
1: Πλησιάζει.
0: Ο Γερμανός.
1: Ποιος Γερμανός?
0: Ο Αλτσχάιμερ. Για σένα. Γεια σου, Φανή. Ωραία, κοίτα πώς στείλανε για Άγκιστρο Σερών. Μπράβο.
1: Παιδιά, καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
0: Και ο Μανώλης και ο Ραυτόπουλος Φράγκλη. Το σουσάκι είναι στην Κόρυδο. Το είπαμε. Όχι, Άγιο Αθανάσιο. Δεν έχει λουτράρι, παιδιά, στον Άγιο Αθανάσιο. Σουσάκι Κορυφαία. Κερδάζει, δεν έχει λουτράρι στον Άγιο Αθανάσιο. Βουνό είναι το Καϊμάκ Τσαλάν κτλ. Σουσάκι ανενεργό ηφαίστειο πάνω από τι Αγίε.
1: Τι ωραία το πε τώρα αυτό, μπορεί να το ξαναπεί. Μ' άρεσε. Πώ το πε Καϊμάκ Τσαλάν. Κάπω το πε.
0: Καϊμάκ Τσαλάν.
1: Όχι, δεν το πε έτσι πριν. Το τόνισε αλλιώ.
0: Καϊμάκ Τσαλάν.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι.
1: Το πε πιο original. Όχι.
0: Πισοδέρι και τέτοια πράγματα.
1: Πώ?
0: Πισοδέρι Φλωρίνη κτλ. Χιονοπρεμικό. Αφού είσαι ενσταλή στο κρύο, γιατί δεν πήγε να βάλει χιονοπέδρα να κάνει τι μπουρέ.
1: Να κάνω χιονοπέδρα να φύγω σαν το Σουμάχερ.
0: Λοιπόν, σουσάκι πολλά και τα λοιπά. Εδώ λουτράγκι, τροσερών. Καλημέρα, παιδιά. Εμένα μου φέρνει. Ωρε, φίλε, τι είπε ο Δημήτρη. Μου φέρνει ένα μίση, λέει, το VIX.
1: Το VIX.
0: Το θυμάσαι.
1: Γιατί το VIX δεν το παίρνει το ακόμα.
0: Είχε σταματήσει ένα διάστημα και μετά ξαναβγήκε.
1: Όχι, δεν κάνω
0: λάθο. Ναι, έχει σταματήσει μέσα
1: στο το VIX είναι. Ωραίο, ωραίο το VIX.
0: Και λέει, βέβαια, τέτοιο θέλει και ο Μπενίτεθ. Γιατί για να στρίψει το σβέρκο του. Τώρα την άνοιξη λέει στον δρόμο Ράχοβα Ζερκόνη Τέα, μοσχοβολάει από τα κίτρινα λούδια στο πράγμα του δρόμου. Ναι, πώ λέγονται αυτά τα λούδια, αδίστα.
1: Βοστίνε.
0: Πώ?
1: Βοστίνε.
0: Αυτό θα είναι καμιά λαϊκιά τέτοια.
1: Έτσι τα λέμε εμεί.
0: Κάπω αλλιώ λέγονται, ναι.
1: Κάπω τα λένε αλλιώ. Στην υπόλοιπη Ελλάδα εσεί τα λέτε αλλιώ. Εμεί τα λέμε βοστίνε.
0: Σουσάκι ο Χάρη, Γιώργο κλπ. Εσύ δεν είναι... λέει το κοντό τι έφαγε χθε και που ήταν την ώρα που βρωμοκοπούσε η πρωτεύουσα.
1: Έλα.
0: Είχα φίλο μετά από σουπιέ κρασάτε και μπουγκριτή με καυτερό. Ναι. Εντάξει, ήρθε 112, λέει, επειδή. Τέλος πάντων, ωραίο, ωραίο, Γιώργο μου. Σουσάκι. Καταραμένη φτώχεια, λέει, από τη φασολάδα, λέει, που τρώνε εκεί στα νότια προάστια κτλ. Κτλ. Βασίλη Τρίλο. Στα σύνορα με τη Βουλγαρία, λέει ο Γιώργο, υπάρχουν τα βυζαντινά χαμάμ του Αγκίστρου, τα παλαιότερα στην ελλαδική επικράτεια. Wow. Άρα αυτό είναι, φίλε, πιθανότητα, ναι. Και στο Άγκιστρο, λέει, φέτο πανηγυρίζαμε το πρωτάθλημα και την άνοδο τη ομάδα στην Α κατηγορία Εψερών. Κύριο Γιώργο με ένα κύπελο, αυτό το κύπελο μάλλον είναι Σούπερ Λίγκα.
1: Είναι αυτό που του Γιανακόπουλου
0: ναι. Καλημέρα στο Χρήστο του Φάκη που στέλνει εδώ το δικό του. Το γνωστό, δεν ξέρω, Αντώνη, ποιο είναι αυτό. Σχετικά με το Χάιμπουργκ, λέει, που είπατε, λέει, τις προάλλες και πήγα το 97-1-1 με βρίζα. Ήταν μήκους 99 μέτρα και πλάτος 65 αντί για 105 και 68. Πρόσεξε να δεις τώρα. Τα γήπεδα δεν πρέπει να είναι τόσο και τόσο. Πρέπει για να προηγούν προϋποθέσεις, υποτίθεται, να είναι από τόσο μέχρι τόσο και από τόσο μέχρι τόσο. Κατάλαβες. Φαντάζομαι κοντζά με Arsenal. Θα έπαιζε υπό σωστά προϋποθέσεις. Η μυρωδιά στο αέριο είναι τεχνητή, Πέτρο. Άρα. Ναι. Το καλύτερο φαγητό είναι οι μπάμιες, λέει, γιατί παραγγέλνουμε σουβλάκια. Έτσι. Πάρεις από ρόδο Πανάθα. Δεν βλέπω άσπρη μέρα στην Πανάθα, πάντως με ακόμα μια αλλαγή προπονητή. Στην ουσία ακυρώνουν ό,τι είπαν στην πρόσβαση του Μπενίτεθ. Μαύρη μαυρίλα βλέπω πάλι. Για την μυρωδιά, μυρωδιάδες. Ο Χρήστος, ο Αντώνης, λέει. Κυπουρικοκυπευτική σήμερα παρεμπιπτόντως έβαλε και μπάμιες ντόπιες μυρωδάτες μέρα καλή. Έβαλε μπάμιες εδώ. Μη στείλεις. Μη στείλεις.
1: Στείλε.
0: Για να τις πετάξεις.
1: Κάποτε ρε φίλε μου στέλνανε γονείς μου, ας πούμε, ξέρω εγώ από. Στέλνανε δέμα, ας πούμε.
0: Κατεψημένα, ξέρω.
1: Όχι, ρε, τι κατεψημένα.
0: Έτοιμα μαγειρεμένα για να βάλεις κατάψεις και να τα ζεστάνεις.
1: Όχι.
0: Εμένα έτσι μου
1: κάνω. Οκ, και στέλνανε και μια σακούλα. Πορτοκάλια με μανταρίνια και λεμόνια και τέτοια. Σε πληροφορώ ότι αυτά τη σακούλα τα άφηνα στο κτέλ.
0: Όντως. Είχες μπουχτίσει από το πορτοκάλι. Ρε τι γίνεται. Ο Χρήστος λέει: αν φάτε μπάμιες από τον κήπο μου, θα ξεχάσετε και το όνομά σας και τσάντζα το μάτα δικιά μου κτλ. Ρε παιδιά, λέγε δεν άκουγα νωρίτερα γιατί σας λένε μυρωδιάδες. Δεν μας λένε. Ένας φίλος μας στέλνει, λέει, καλημέρα μυρωδιάδες.
1: Δεν κατάλαβες.
0: Τι?
1: Επειδή λέγαμε για μυρωδιές.
0: Ναι.
1: Στην αρχή ξεκινήσαμε την εκπομπή λόγω της οσμής, του φυσικού αερίου κτλ.
0: Και μπλέξαμε σε κουβέντα.
1: Μπλέξαμε σε κουβέντα για μυρωδιές, για έτσι κτλ. Και ο άλλος το είπε πολύ ωραίο δηλαδή. Είστε μυρωδιάδες, αφού σας αρέσουν οι μυρωδιές.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό.
0: Έχω ιστορία για μασχετική κατασκοπία, λέει. Στο σεφ πηγαίνει ο Ιωαννίδη, λέει ο κύριος Ιωάννης, να μας τη στείλεις. Παιδιά, εγώ συχάθηκα τις μπάμιες, λέει, όταν πήγα να τις μαζέψω, τρελάθηκα στη φαγούρα. Μπάμιες ποτέ. Σωστά, τριαντάφυλλε. Όντως, σε τρώει λίγο, ναι. Ναι. Γιάννη από Κόρινθο, φρόνημα. Καλημέρα από Κέρκυρα. ΑΕΚ, εργασία και ένα σποριά Κωστάρα. Χαιρετισμού εκεί στα Καρδάσια που δουλεύουν. Ο Θείος θέλει να διαλευκάνει την Πρέμιερ, αλλά για να φέρει τσιμουδιά, λέει ο Μάκης από Λίβερπουλ. Επιμένει εκεί. Ο Μάκης από Λίβερπουλ. Ρε τι του είπε, εσύ πήγε να δει τον Συντριβάνι. Τι είπε αυτό εκεί. Θέλει να διαλευκάνει για να φέρει. Εντάξει, έχει περάσει και καιρό και δεν θυμάμαι τι είπε να φέρει. Φέρτο με το 12 μα θέλει ο Γιώργο. Στη Μότορ Ολ μυρίζει ο βιολογικό καθαρισμό και το θιάφι όταν έχει παραγωγή. Παιδιά, δεν
1: τι λέτε, ρε παιδιά, πάντα μυρίζει, τι μυρίζει τώρα εκεί πέρα. Περνά.
0: Ο Κώστας, αδελφέ μου Πέτρο, όταν έχει πάει σε τελικούς Champions League, σε παρένθεση, βραδιές νότι, για μένα λέει, τράβα εσύ μετά να δεις Λεβαδιακό Αστέρα Τρίπολης, λέει ο Τσάβη 13 από το Αγρίνιο. Σαν να λέει, λέει, πήγαινε να δεις μετά τον Παπα-Νικολάου που τραγουδάει, ξέρω. Καλά λέει ο άνθρωπος. Θα γυρίσουμε και θα σε πάρω μαζί αναγκαστικά. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη εμπειρία σε αποτυχία στα Final Four. Και τι να κάνουμε τώρα, ρε, Αλέξανδρε. Να πούμε, δε, πάμε. Πώς θα γίνει δηλαδή. Να το κάνουμε και αυτό. Πώς το λένε, λάβαρο. Μπάνερ.
1: Προσπαθούν να αποδομήσουν, να πηγαίνει Final Four και να σε αποδομεί ο άλλος.
0: Ναι, πήρε μία ερώτηση.
1: Πάλι εσύ εκεί.
0: Μπορείς να παρακαλάς, είναι. Και αυτό θεμητό είναι. Να παρακαλάς να κερδίσει η άλλη ομάδα.
1: Να πηγαίνει, α πούμε, ξέρω, να παίρνει Champions League και να πηγαίνει τετράδα συνεχώ. Και α πούμε, άλλο, έλα μωρέ. Πα τετράδα, το πήρε, δεν το πήρε. Το πήρε μόνο τρεις φορές. Μόνο τρεις φορές.
0: Ο Ζώης λέει ότι Φενέρ Βαλένθια τελικό δίνει 10. Να το παίξει.
1: Σου δίνω εγώ πόσο δίνει, 10, σου δίνω εγώ 15. Παίξε το σε μένα. Τα λεφτά θα τα πάρω εγώ. Ωραία. Δεν πα τα δει στου μπουκ.
0: Όχι μόνο λειτουργεί Βασίλη, λέει, έγινε και το ξύλινο χωριό με δωμάτια στο Άγκιστρο Φιλαράκι.
1: Αλήθεια. Και πολύ καλά κάνω, μπράβο. Είναι διαμάντια αυτά τα. Μερικά μέρη είναι διαμάντια πραγματικά.
0: Πόπορ, εσύ, αυτό ο Γιώργο πραγματικά είσαι πολύ δρομέα.
1: Ρε γελίε, Παπα-Νικολάου, μάθε να σέβεσαι όταν εξηγεί κάποιο κάτι που. Πω, πω, πω, πω. Τι πράγμα είναι αυτό. Το παιδί έχει ζόρια. Δεν δώσε τέτοια.
0: Ρε μισέ ρε Σίγουρο. Ρε στείλε ένα μήνα τροποποιημένο. Πα, πα, πα. Λουτρά Πόζαρ Πέτρο κοντά στον Άγιο Αθανάσιο Πέλας. Ναι. Ποιο θα πάρει την Ευρωλίγκα, δεν είπαμε. Κάντε λίγο ησυχία, παίζει μετάλλικα από κάτω, όντω. Το γιατρό βλέπω εγώ να είναι έτοιμο. Γεια σα, κύριε Γιώργο μα. Λοιπόν, Γιάννη. Είναι αυτό, Σπάρτο λέγεται. Σπάρτο, τα φυτά με το κέντρο λουλούδι.
1: Σπάρτο.
0: Ναι, και έχει στείλει και Wikipedia, άρα ξέρει ο άνθρωπος. Το ίντερνετ δεν κάνει ποτέ λάθη. Α, και το έχει στείλει και ο Τάκης. Σπάρτα λέγεται. Ποτέ. Οκ, Αντώνη μου, δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα το τάδε νησί έτσι όπως το λες. Γιώργος. Καλημέρα, εσύ είστε άπεχτη, λιώνω στα γέλια. Ευχαριστούμε. Μια ερώτηση για σήμερα. Χωρίς σκοτώσει δεν κάνει ποτέ εκπομπή. Ρε παιδιά, κάνει 6 με 8 Χριστός. Κάθε μέρα είναι. Τον παρακαλάμε να μην κάνει και δεν γίνεται. Ωραία κι άλλα. Μιχάλης. Οχ, πάρτε να.
1: Αιδία. Όπου για να κάνουμε.
0: Παιδιά,
1: για να ιδιάσουμε εδώ.
0: Έστειλε τη φωτογραφία με μπάμια. Πέτρο και Βασίλη Καϊμά, ξέρω ότι αυτό που έκλεγε το καμάκι.
1: Είναι καλό στο πιάτο με τι μπάμια εκεί. Είναι οι πατάτε που πολλέ φορέ βάζανε μέσα.
0: Λίγο σαλτσούλα και τρώγεται.
1: Η πατάτα λίγο. Αφού την καθαρίσει και όλα αυτά. Μην έχει ίχνη μπάμια πάνω.
0: Για τα σπαράκια έχουμε μιλήσει Σπύρο και δεν προλαβαίνω να μιλήσουμε τώρα που στην Κέρκυρα τα λέτε οβριέ. Διάβασε ένα άρθρο λέγεται Μπεσίκτας ότι πληρώνει. Ναι, τη ρήτρα του Λουτσέσκου. Το είπαμε και εμείς στην αρχή. Και στα σχόλια καταλαβαίνεις πόσο αχάριστοι έχουμε γίνει για έναν άνθρωπο που σε ανέβασε και σε έχει δώσει. Σωστό, παιδιά. Έχει δίκιο ο Άγγελς ό,τι και να πει. Και καλά, φύγε.
1: Κάτσε τώρα. Δηλαδή, εντάξει. Για κάποιον. Κάτσε, επειδή δίνουν τη ρήτρα, αν τη δίνουν οι Τούρκοι.
0: Ναι.
1: Αν τη δίνουν. Το λέμε και εμείς στο αθλητικό δελτίο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι κάποιο που είχε. Δεν του άρεσε για προπονητή στον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου. Επειδή δίνουν οι Τούρκοι τη ρήτρα, πρέπει να το αρέσει τώρα και να πει.
0: Όχι, όχι.
1: Αφού δίνουν οι Τούρκοι τώρα. Έκανα λάθος. Έκανα λάθος ότι έλεγα.
0: Στα σχόλια που διαβάζει από κάτω ότι τον αποδομούν. Φύγε, άχρηστε, τέτοια πράγματα. Θα αποδεί και εγώ, ας πούμε. Τελειώσαμε.
1: Bye bye.
0: Ένα mail εκεί του Στέφανου, τι τραβάς με το παλικάρι μας. Εδώ.
1: Α.
0: Ο Βασίλης είναι από τη ΣΕΣΑΗ, γύρα.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, όπως είπε η κυβέρνηση. Παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, προσθέτοντας ότι κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας της. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστους ζωής, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Υπενθύμησε μάλιστα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί η ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνος στις οικογένειες. Και κλεισμένων των θυρών πραγματοποιείται αυτή την ώρα η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απόλυτα δικαιολόγητη την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τόνισε παράλληλα ότι του προκαλεί αλγινή εντύπωση Η στάση του διοικητή της ΕΥΠ να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στη χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Αδιευκρίνιστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε μεγάλο τμήμα των νοτίων προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Δεν υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου ΕΝΑΟΝ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευθεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαΐδης. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και χημικών που υπάρχουν διάσπαρτες εντός της Αττικής, υπογράμμισε ο καθηγητής. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής της Μέσης Ανατολής, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Σταθερά πάνω από τα $110 το βαρέλι παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη βενζίνη αγγίζει τα 2,12 ευρώ χωρίς να αποκλείονται νέες ανατιμήσεις. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας στον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Ο Πούτιν σημείωσε πως οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει αδιάλειπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Κίνα. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Τη ζωή του έχασε 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του έπειτα από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Σεισμός 5,6 ρίχτρ σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Μαλάτιας στην κεντροανατολική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών. Λόγω του μικρού εστιακού βάθους η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
2: Ο καιρός.
3: Άστατος με βροχές, τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί, τοπικά στα Πελάγιος 7 Μποφόρα, από 15 έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία. Μπορείτε βέβαια να μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα και μπορείτε να το απολαμβάνετε από όπου και αν βρίσκεστε και με όποιον τρόπο. Είστε στο γραφείο ή στο σπίτι ή μπροστά σε έναν υπολογιστή, είστε στο κινητό σας τηλέφωνο και από εκεί μπορείτε να μας ακούτε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Είναι 20 Μαΐου του 2026. Φτάσαμε, φάγαμε και τα 2/3 αυτού του μήνα και βλέπουμε ότι σαν σήμερα, ή μάλλον πριν πάμε στο σαν σήμερα, να πούμε χρόνια πολλά στη Λιδία που γιορτάζει. Και να πούμε επίσης την ταυτότητα της ημέρας ότι είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, είναι η Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθριτιδάς, είναι η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και η Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Στο σαν σήμερα λοιπόν για να επανέλθω, 325 συνέρχεται στην οικία της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει, συγγνώμη, τον αριανισμό. Σαν σήμερα επίσης το 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του Ουίλιαμ Σέξπιρ από τον εκδότη Τόμας Θόρπ. Σαν σήμερα το 1825 ο Ιμπραήμ νίκησε τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας. Σαν σήμερα το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου, γνωστή και ως επιχείρηση Ερμής. Και σαν σήμερα το 1996 έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Αυτά σαν σήμερα έγιναν και εμείς να πάρουμε μια μουσική ανάσα πρώτα και να πάμε αμέσως μετά στον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει είδηση από το αστυνομικό δελτίο.

0: Και εμείς πάμε, όπως σας προαναγγείλαμε, στον συνάδελφο δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει μια είδηση, η οποία έρχεται από το αστυνομικό δελτίο και αφορά απόπειρα ληστείας από ανήλικα παιδιά στην γειτονική πόλη του Αγρινίου. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Και αυτό το οποίο τρομάζει στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι οι ηλικίες των παιδιών. Γιατί μιλάμε πραγματικά για πολύ μικρά παιδιά. Ηλικίας 8 χρονών περίπου οι δράστες και 6 χρονών μόλις το θύμα. Πρόκειται για παιδιά Ρωμά, τα οποία επιχείρησαν να ληστέψουν τον εξάχρονο στο κέντρο του Αγρινίου. Μάλιστα το παιδί φαίνεται να είχε πάει σε ένα περίπτερο ο εξάχρονος προκειμένου να αγοράσει κάτι και είχε κάποια χρήματα στα χέρια του. Και τότε οι δύο οχτάχρονοι με την απειλή ενός αιχμηρού αντικειμένου επιχείρησαν να τον ληστέψουν. Ο πιτσιρικάς κατάφερε να ξεφύγει και επέστρεψε πίσω στο περίπτερο από που είχε πάει για να ψωνίσει τα πράγματα τα οποία ήθελε και κλαίγοντας είπε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο πιτσιρικάς προσπάθησε να ηρεμήσει το παιδί, κάτι το οποίο και το κατάφερε. Στη συνέχεια, μάλιστα, φαίνεται ότι ένα από τα δύο παιδιά που ήταν οι δράστες της επίθεσης, της απόπειρας αυτής, πέρασε από το σημείο. Ο μικρός τον αναγνώρισε και είπε στον περιπτερά ότι αυτός είναι που πήγε να με κλέψει. Όμως, πριν προλάβει να αντιδράσει ο ενήλικας που ήταν παρόν στο σημείο, ο οχτάχρονος κατάφερε να εξαφανιστεί. Λίγο αργότερα, βέβαια, έρθαν και οι γονείς του εξάχρονου, οι οποίοι παρέλαβαν το παιδί, το οποίο ήταν ακόμα σε σοκ από την ιστορία αυτή την οποία βίωσε και πραγματικά μας τρομάζει και εμάς, γιατί τώρα όταν μιλάμε για παιδιά 8 χρονών, ασχέτως αν είναι Ρωμά ή αν είναι οτιδήποτε άλλο, Μιχάλη, να τραβάνε μαχαίρι σε βάρος ενός παιδιού μόλις 6 χρονών είναι πραγματικά κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι καμπανάκι κινδύνου για το που πάμε ως κοινωνία.
0: Προφανώς δεν είναι θέμα ούτε εθνικής καταγωγής, ούτε φυλής, ούτε τίποτε άλλο. Αυτό το οποίο πραγματικά έτσι προκαλεί έναν προβληματισμό είναι άλλο ένα επεισόδιο έξαρσης της παραβατικότητας μεταξύ ανηλίκων σε τόσο μικρές, σε τόσο τρυφερές, εγώ θα έλεγα, ηλικίες στο κέντρο μιας περιφερειακής πόλης.
1: Σίγουρα. Είχαμε και ένα περιστατικό, ναι, Μιχάλη, ναι, να πούμε, μιας και μιλάμε για την υγεία των ανηλίκων. Και στο γειτονικό, και στο γειτονικό νομό της Ηλίας, έτσι, με πρωταγωνιστές κορίτσια ηλικίας περίπου 13 ετών, όπου φαίνεται ότι δύο κορίτσια χτύπησαν μία άλλη 13χρονη με αποτέλεσμα να τις προκαλέσουν και κάποια ελαφριά τραύματα. Επενεύει μια καθηγήτρια προκειμένου να χωρίσει τα τρία κορίτσια τα οποία τσακώνονταν και φαίνεται ότι είχαν προηγούμενα μεταξύ τους από τις προηγούμενες ημέρες. Και το κορίτσι, μάλιστα, το οποίο έπεσε θύμα της έκθεσης αυτής, μεταφέρεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας για εξετάσεις, δεδομένου ότι δήλωσε ότι αισθάνεται κάποιες ζαλάδες και το παιδί, όπως όλα τα περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν με αυτές τις ηλικίες, μεταφέρει στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών προκειμένου να υποβληθεί σε μια σειρά εξετάσεων και να διαπιστωθεί αν είναι όλα καλά ή όχι.
0: Σε κάποια από αυτά τα περιστατικά, αυτό το οποίο επίσης μας ξενίζει, δεν είναι ότι υπάρχουν αυτές καθ' αυτές μόνο οι συμπλοκές, γιατί και μαζί το έχουμε συζητήσει και εκτός ραδιοφωνικού αέρα και εμείς στις ηλικίες αυτές, κάποιες φορές μπορεί πάνω στο παιχνίδι, στην πλάκα, να παίζαμε, ας μην ακουστεί βαριά, λίγο ξύλο. Να παίζαμε μερικές σφαλιάρες μεταξύ μας. Άλλο όμως αυτό και άλλο τα περιστατικά αυτά και κυρίως, ναι, και το μαχαίρι, αλλά και νομίζω ότι το θέμα έχει ξεφύγει από την στιγμή που μπήκε και η τεχνολογία στη μέση. Δηλαδή βλέπουμε βίντεο, φωτογραφίες, τα οποία αυτά αναμεταδίδονται, βγαίνουν δημόσια, ανταλλάσσονται, κοινοποιούνται μεταξύ παιδιών, φέρνουν σε ευάλωτη θέση, σε ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση τα θύματα. Μιλάμε για άλλα πράγματα εντελώς διαφορετικά, εντελώς καινούργια, τα οποία καλούμαστε και εμείς ως γονείς, ως μέλη μιας κοινωνίας να τα διαχειριστούμε. Είναι πολύ πιο σύνθετα στις μέρες μας.
1: Και το ζήτημα είναι, και η λέξη κλειδί, αν θέλεις, για μένα, είναι αυτή που είπες πριν από λίγο, γονείς. Γιατί ό,τι και να γίνεται στο σχολείο, ό,τι και να μπορεί να διαχειριστεί ένας δάσκαλος ή ένας καθηγητής, νομίζω ότι είναι πολύ κομβικός ο ρόλος του γονέα σε αυτές τις περιπτώσεις και για το πώς έχει μεγαλώσει το παιδί. Ακόμα και αν έχει μεγαλώσει σωστά ένα παιδί, πρέπει ο γονιός να είναι δίπλα και να καταλαβαίνει αν το παιδί του είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, περνάει μια δύσκολη φάση της ζωής του που μπορεί να αντιδράσει κάπως σε κάποιον συνομιλικό του. Είναι πολλά τα ζητήματα και γι' αυτό οι γονείς πρέπει να είναι δίπλα και να μην είναι απόντες από τα παιδιά τους όπως μεγαλώνουν, γιατί τα παιδιά μεγαλώνοντας αλλάζουν και πρέπει να τα παρακολουθούμε.
0: Παλιά λέγαμε, ναι, για ποσοτικό χρόνο χρειάζεται σίγουρα και ποιοτικός χρόνος. Δηλαδή, όταν είσαι με το παιδί, να είσαι με το παιδί. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε. Και το λέω και εγώ, γιατί προφανώς θα έχω πέσει σε μια τέτοια παγίδα.
1: Παιδί και ο γονιός με το κινητό στο χέρι και να κάνω πλάδι πλάδι με το ίδιο τραπέζι.
0: Να μην υπάρχει ένας διάλογος, μια αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο, οι οποίοι εκείνη τη στιγμή υποτίθεται ότι θα πρέπει να θα βρίσκονται μαζί για να περάσουν έναν πιο ποιοτικό χρόνο μεταξύ τους. Τέλος πάντων, αυτά αγγίζουν και το επιστημονικό πεδίο. Θα συμφωνήσω όμως ότι το κομμάτι της οικογένειας των γονιών είναι αυτό που έρχεται πρώτο στη σειρά της κοινωνικοποίησης, ακολουθεί το σχολείο, αυτά μαζί πηγαίνουν στη συνέχεια χέρι-χέρι και προχωράει για να βγει ένας άνθρωπος στην κοινωνία μαζί με τις εμπειρίες του, την παιδεία του και όλους αυτούς τους παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν χαρακτήρες. Νομίζω ότι αγγίξαμε λίγο τώρα πλέον και το φιλοσοφικό κομμάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει, Νίκο, επειδή τις μοιραζόμαστε λίγο πολύ αυτές τις σκέψεις και εκτός αέρα, γι' αυτό τώρα βρήκα την ευκαιρία και τις συζήτησα μαζί σου. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Επίσης.
0: Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς. Μιλήσαμε με αφορμή την υπόθεση, μια υπόθεση απόπειρας ληστείας από ανήλικα παιδιά από οκτάχρονα σε βάρος ενός εξάχρονου στο Αγρίνιο, περιπτώσεις και περιστατικά τα οποία μας γεννούν προβληματισμό. Εν πάση περιπτώσει, εμείς παίρνουμε λίγες μουσικές νότες και πάμε σχεδόν αμέσως πολύ γρήγορα στο επόμενο θέμα μας, υγεία.

0: Μας κέντρισε το ενδιαφέρον εχθές η δημοσιοποίηση κάποιων φωτογραφιών από την μεταφορά και την εγκατάσταση ενός υπερσύγχρονου μηχανήματος, ενός μαγνητικού τομογράφου στο Κέντρο Υγείας του Βορείου Τομέα της Πάτρας. Ένα πολύ σύγχρονο μηχάνημα, υπερσύγχρονο όπως τουλάχιστον ενημερωθήκαμε στην συνέχεια, παίρνοντας περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας του Βορείου Τομέα, ο κύριος Χαράλαμπος Μπακόπουλος, για να κουβεντιάσουμε γι' αυτό. Κύριε Μπακόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Κύριε Βασιλάκη, τόσο στους εστάσεις όσο και στους ακροατές σας.
0: Αναφερόμαστε σε ένα σύγχρονο μηχάνημα το οποίο τι θα αλλάξει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ειδικά στο Κέντρο Υγείας του Βόρειου Τομέα. Τι θα αλλάξει για τους πολίτες, για τους ασθενείς.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια συλλογική προσπάθεια τόσο του προηγούμενου διοικητή της έκτησης ΥΠΕ, του κ. Καρβέλη, όσο και του νυν του κ. Θοδωρόπουλου και με συνέπεια και μια συλλογική προσπάθεια. Δική μου και των συνεργατών μου του Κέντρου Υγείας Βορείου Τομέα, το οποίο έχει και συνέχεια και συνέπεια. Και χθες, όπως καλά επισημάνατε, ήρθε ο καινούργιος μαγνητικός τομογράφος, ο οποίος είναι υψηλής διαγνωστικής ευκρίνειας, είναι ένα σύγχρονο τεχνολογικό μηχάνημα με μεγάλες δυνατότητες, ισχύει ως 1,5 τέσλα. Να ξέρετε, είναι το μοναδικό. Ο μοναδικός μαγνητικός τομογράφος, ο οποίος εγκατίστασε σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα.
0: Σε δημόσια δομή, το επισημαίνουμε αυτό.
1: Ναι, σε δημόσια δομή. Αυτό είπα, γιατί το δικό μου κέντρο υγείας είναι το μεγαλύτερο κέντρο υγείας αστικού τύπου σε όλη την Ελλάδα, να ξέρετε.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο θα, με την εγκατάστασή του θα εξασφαλίσει την εξυπηρέτηση τόσο των κατοίκων της περιοχής της Πάτρας αλλά και της ευρύτερης περιοχής και θα δώσει πια πολύ μεγάλη ανακούφιση και στους ασθενείς αλλά και στα νοσοκομεία της περιοχής μας.
0: Μια και το λέμε αυτό, σήμερα ποιος είναι ο χρόνος αναμονής για κάποιον ο οποίος θέλει να υποβληθεί στη συγκεκριμένη εξέταση?
1: Στα νοσοκομεία, από ό,τι γνωρίζω, το λιγότερο είναι 2 με 3 μήνες.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε πόσο θα είναι γρήγορη, πιο γρήγορη η εξυπηρέτηση των πολιτών με την προσθήκη του στο κέντρο υγείας μας του καινούργιου μαγνητικού τομογράφου.
0: Θα αποσυμφορηθεί σίγουρα η κατάσταση.
1: Θα αποσυμφορηθούν και τα νοσοκομεία αλλά και οι αναμονές για τους ασθενείς.
0: Πέρασε όμως νομίζω αυτή η διαδικασία από 40 κύματα μέχρι να καταφέρετε να το
1: εξασφαλίσετε. Όπως το είπατε, είναι 6 χρόνια, 5 με 6 χρόνια η διαδικασία αυτή. Πέρασε από 5 άγωνους διαγωνισμούς. Αλλά τέλος πάντων απέδωσε όμως καρπούς, έστω και αργά, γιατί υπήρχαν ενστάσεις, υπήρχαν διάφορες διαδικασίες εκεί γραφειοκρατικές, οι οποίες μας καθυστέρησε. Αλλά τέλος καλά, όλα καλά. Πιάσανε το πράγμα.
0: Υπάρχει ενίσχυση όμως και σε άλλους και σε άλλα σύγχρονα μηχανήματα στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή.
1: Βεβαίως. Έχει κατασταθεί, να ξέρετε, και ο καινούργιος μαστογράφος και ο υπέρχος μαστών, το οποίο ήδη περιμένουμε την αδειοδότηση από τον δημόκλητο για να μπορέσει να τεθεί στη λειτουργία. Έχουν γίνει οι δοκιμές οι απαραίτητες και είμαστε και εδώ έτοιμοι. Όπως και στο μαγνήτη, είναι να μπει, τελειώνει σε 15 με 20 μέρες, θα έχει εγκατασταθεί πλήρως. Είχαμε ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι το Σεπτέμβρη, αλλά ελπίζω και πιστεύω πως στον Ιούλιο θα λειτουργήσει κανονικά. Το μόνο που θέλουμε ενίσχυση, και το ξέρει και ο διοικητής μας, ο κ. Θεοδωρόπουλος, και το Υπουργείο, θέλουμε ενίσχυση από ιατρικό και τεχνολογικό προσωπικό και εξειδικευμένους νοσηλευτές για να μπορέσουμε να μην έχουμε και για να λειτουργεί γρήγορα και αποτελεσματικά ο μαγνήτης.
0: Μια και το θίγεται και αυτό το κομμάτι που είναι σίγουρα πολύ σημαντικό, δηλαδή ο ανθρώπινος παράγοντας. Τα μηχανήματα κάπως πρέπει να λειτουργήσουν, από κάποιους πρέπει να λειτουργήσουν. Έχετε ελλείψεις σημαντικές σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή μένουν πίσω εξετάσεις, διαδικασίες εξαιτίας αυτής της κατάστασης?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, βεβαίως, διότι εγώ έχω 2 ακτινολόγους αυτή τη στιγμή, το οποίο έχουμε κάνει έτοιμα, έχει δεσμευτεί και ο Υπουργός, ότι μέσα στο τέλη του μήνα αρχές Ιουνίου ότι θα μας στείλει και γιατρό και τεχνολόγο. Εγώ τουλάχιστον έχω ζητήσει 2, διότι η μία η ανθρωποχωδό είναι εξειδικευμένη και στο μαγνήτη, γιατί υπήρχε και παλιά μαγνήτη, το οποίο είχε χαλάσει, και έπρεπε αυτή τη διαδικασία χρονοβόρα 5,5 με 6 χρόνια για να φέρουμε τον καινούριο μαγνήτη. Τώρα πιστεύω πως το Υπουργείο θα πράξει και τα δέοντα και θα μας στείλει και τους γιατρούς, για να μπορέσουμε να υπάρχει μια ομαλότητα και να μην έχουμε καθυστερήσει κι εμείς στην λειτουργία του μαγνήτη.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε. Ειλικρινά δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο, δηλαδή να αποκτηθούν τα μηχανήματα ή να έρθει καινούριο προσωπικό. Το ιδανικό είναι να έρχονται μαζί ταυτόχρονα για να υπάρχει μια αλυσίδα σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και καλορίζικος και μακάρι να είναι αχρίαστος, λέμε, να είναι στα θέματα της υγείας, αλλά.
1: Για τους συμπολίτες μας.
0: Ακριβώς. Επειδή όμως δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τα θέματα της υγείας, καλό είναι να εξετάζεται ο κόσμος, να μην έχει τίποτα και να επιβεβαιώνεται αυτό μέσα από τις εξετάσεις που υποβάλλεται.
1: Ο βασικός πυλώνας στήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κύριε Βασιλάκη, είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
0: Ασφαλώς.
1: Εάν στηριχθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπως έχουν δεσμευτεί όλοι οι υπουργοί που είναι στο Υπουργείο Υγείας και οι υπουργοί, νομίζω ότι θα ανακουφιστούν και τα νοσοκομεία, τα δευτεροβάθμια και τα τριτοβάθμια της περιοχής. Όχι μόνο της δικής μας, αλλά και όλης της Ελλάδος. Γι' αυτό και πρέπει να δώσει το Υπουργείο έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
0: Μακάρι.
1: Σε εξοπλισμό, νομίζω ότι τα έχει καταφέρει τέλεια. Τώρα, αυτό που περιμένουμε είναι και σε ανθρώπινο δυναμικό, σε ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε.
1: Ότι θα γίνει.
0: Το ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Χαράλαμπος Μπακόπουλος, διευθυντής του Κέντρου Υγείας Βόρειου Τομέα. Μιλήσαμε μαζί του με αφορμή την απόκτηση και σε λίγες μέρες εγκατάσταση και λειτουργία ενός υπερσύγχρονου μαγνητικού τομογράφου που και θα αποσυμφορήσει τα δημόσια νοσοκομεία και θα μειώσει τον χρόνο του προγραμματισμού εξετάσεων για τους ασθενείς της ευρύτερης περιοχής. Εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα για τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας και επιστρέφουμε σε λίγο. Πρώτα όμως ο λόγος στη Νίκη Παπαδούλα για το δελτίο ειδήσεων.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομο δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας. Στο μικρόφωνο είναι η Νίκη Παπαδούλα. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη στην Πάτρα και στη Δυτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 23 βαθμούς, η άνεμη στα 3 μποφόρ και η υγρασία ξεπερνά το 90%. Μετά από επιχείρηση διάσωση στην δυτική προβλήτα του Ρίου στην Πάτρα, δίτες εντόπισαν νεκρό οδηγό αυτοκινήτου, το οποίο βρέθηκε στη θάλασσα. Ήταν ένας άνδρας περίπου 50 ετών, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις λιμενικές αρχές. Μετά το περιστατικό με την επίθεση που δέχτηκε γυναίκα στην περιμετική της Πάτρας, η αστυνομία προχώρησε σε φνηδιαστικό έλεγχο στην περιοχή του Ριγανόκαμπου και στον εκεί καταβλισμό των Ρωμά, όπου εκτιμάται ότι κατευθύνθηκαν οι δράστες μετά τη ληστεία. Περιστατικό μετά από καταγγελία, διερευνά η αστυνομία στο Αγρίνιο, όπου ένα 6χρονο αγόρι Ρωμά φέρεται να έπεσε θύμα επίθεσης και απόπειρας ληστείας από ανηλίκους επίσης Ρωμά, οι οποίοι τον απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης και στη σύλληψη δύο μελών της, που πραγματοποιούσαν διαρρήξεις σπιτιών σε Αχαΐα και Κορινθία, προχώρησαν οι αστυνομικοί. Η λία της οργάνωσης φαίνεται να ξεπερνά τις 140.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ ανέλαβε τη διενέργεια τεστ Μαντού στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στη Μυρσίνη της Ηλίας. Έχουν διενεργηθεί ήδη 100 και αναμένονται τα αποτελέσματα. Η διαδικασία συνεχίζεται, καθώς στη συγκεκριμένη δομή διαμένουν περίπου 235 άτομα. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλληλών Αχαΐας διοργανώνει ανοιχτή εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 27 του μήνα. Θα συμμετάσχουν η Ένωση Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας της Περιφέρειας και ο Σύλλογος Πολιτικού Προσωπικού της Αστυνομίας από την Νοτιοδυτική και Στερεά Ελλάδα. Υποστηρίζεται η διενέργεια από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Καιρός. Σχεδόν έθριος είναι σήμερα ο καιρός σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Στα υπηρετικά ορεινά, το απόγευμα και το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η άνεμη είναι βόρειο-δυτική 4 με 5, στο Ιόνιο φτάνουν τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.

0: Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την Ερτ Πάτρας και τη συνάδελφο Νίκη Παπαδούλα, επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση και πάμε σε κάτι διαφορετικό, σε πολιτισμό, από ένα, για ένα φεστιβάλ θα μιλήσουμε ενός ραδιοφώνου, το οποίο εμείς το νιώθουμε δικό μας, αδελφό. Θα έλεγα. Αναφέρομαι στο APFM, στο ραδιόφωνο του Πανεπιστημίου της Πάτρας και θα μιλήσουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας για το APFM Festival 2026. Μας δείχνουν τον δρόμο οι φοιτητές για το πώς μπορούμε να στήσουμε τις ομορφότερες γιορτές. Έχουμε τον κύριο Κώστα Παπαδάκη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών και υπεύθυνο του APFM στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Παπαδάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασλάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να διορθώσω απλώς ότι είμαι ομότιμος καθηγητής. Έχω πάρει σύνταξη πλέον. Και υπεύθυνη για το σταθμό είναι η συνάδελφος, η κυρία Μαλεφάκη από το τμήμα Μηχανολόγων.
0: Με την οποία και είχατε και την ραδιοφωνική εκπομπή και έχετε και συνεχίζετε. Έχουμε, έτσι, σωστά. Γι' αυτό, επειδή σας παρακολουθούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ομολογώ ότι δεν είχα. Είχα κενό σε ό,τι αφορά τα ακαδημαϊκά καθήκοντα, αλλά όμως στα μουσικά καθήκοντα τα παρακολουθώ στενότερα.
1: Να τονίσω την μεγάλη βοήθεια της ΕΡΤ, της Ερά Πάτρας από τα πιο παλιά χρόνια στον ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου. Βοήθησε πάρα πολύ από τη συχνότητα που μας δίνατε για 2 ώρες να βγαίνουμε στον αέρα μέχρι τεχνικά θέματα, αλλά και την δικιά σας συνεργασία. Να είστε καλά.
0: Όμως μιλάμε τώρα για ένα ολοκληρωμένο ραδιόφωνο όπως είναι ο APFM, ο οποίος έχει ενηλικιωθεί με κάποιο τρόπο και κάνει τα δικά του μεγάλα βήματα και μέσα σε αυτά είναι και το στήσιμο όμορφων γιορτών όπως το φεστιβάλ. Τι θα δούμε φέτος, σε λίγα 24 ώρα ξεκινάτε.
1: Ναι. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια, κυρίως βέβαια από τα μέλη της πολιτιστικής ομάδας του ραδιοφωνικού σταθμού του Πανεπιστημίου που διοργανώνει και το φεστιβάλ για 4η συνεχή χρονιά. Πήραμε το θάρρος και τη δύναμη από τα 3 προηγούμενα φεστιβάλ στα οποία κατά γενική ομολογία άρεσαν, μας αγκάλιασε πάρα πολύ ο κόσμος και της Πάτρας αλλά και του Πανεπιστημίου και έτσι προσπαθούμε τώρα για το 4ο φεστιβάλ. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο είναι κάτω από την αιγίδα της Επιτροπής Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου και την οικονομική ενίσχυση της Επιτροπής και με την βοήθεια εθελοντών αλλά και των μελών της πολιτιστικής ομάδας προσπαθούμε να στήσουμε αυτό το φεστιβάλ το Σάββατο 23 Μαΐου στον κήπο του Σχαγιοπούλιου Ιδρύματος.
0: Επιμένετε σε αυτόν τον χώρο ο οποίος έχει μία δυναμική. Νομίζω ότι τουλάχιστον αυτό έδειξαν οι προηγούμενες διοργανώσεις.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Όπως το λέτε, είναι μέσα στην πόλη. Ο χώρος είναι εξαιρετικός, το κτίριο, το νεοκλασικό κτίριο, απίστευτο, φωτίζεται και το βράδυ έχει μια εξαιρετική εικόνα. Οπότε όλα αυτά βοηθάνε, ωραία μουσική, πολύ νεανικό κοινό, οπότε πραγματικά γίνεται μια πολύ όμορφη πολιτιστική γιορτή. Τώρα, για αυτό το φεστιβάλ, το 4ο, έχουμε τον Φίβο Δελιβοριά, έχουμε τον Στόλεν Μάικ και την Σίλια

0: κατραλή. Mm-hmm. Διαφορετικές μουσικές.
1: Όντως.
0: Αυτό προσπαθούμε άλλωστε να στήσουμε ένα φεστιβάλ, να ακούσει κάποιος και ίσως είδη μουσικής που δεν ακούει εύκολα συχνά, και το προσπαθούμε.
1: Νομίζω ότι όμως εκτός από φοιτητές, έχετε τουλάχιστον αυτό είδα πέρσι κοινό και από μεγαλύτερες ηλικίες και από τη δικιά μου την ηλικία. Δηλαδή φαίνεται ότι ξέρουν να μιλήσουν και σε άλλα κοινά οι διοργανωτές.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και πέρυσι και με τον Παυλίδη και τον προπέρυσι τον Κωνσταντίνο Βίτα και τα λοιπά, τράβηξε πάρα πολύ κοινό σε ηλικίες μεγαλύτερες. Άρεσε και μας το είπαν κιόλας ότι ήταν κάτι που το ήθελαν, το θέλουν, το ζητάνε, δεν είναι εύκολο να γίνει. Οπότε πραγματικά καλύπτει ένα πολύ μεγάλο εύρος ηλικιών. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Και κάτι τελευταίο, απόλυτα δωρεάν πρόσβαση για όλους. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη και από πολιτισμό και από δρόμενα, αφορμές για να βγει έξω, να ξεσκάσει, να έρθει πιο κοντά στη μουσική.
0: Πόσο δίκιο έχετε πραγματικά, πόση ανάγκη μεγάλη είναι τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Πραγματικά είναι δωρεάν είσοδος, γιατί πιστεύουμε σε αυτό, έτσι, μουσική δηλαδή να ακούγεται σε όσο μεγαλύτερο εύρος ανθρώπων θέλει να ακούσει, και το προσπαθούμε. Δεν είναι εύκολο γιατί όλα αυτά κοστίζουν προφανώς, έτσι, αλλά το προσπαθούμε.
1: Είναι μια από τις πολλές, εγώ θα έλεγα, ανταποδόσεις, αντιπαροχές, πείτε το όπως θέλετε, του Πανεπιστημίου στην τοπική κοινωνία, κάτι το οποίο συχνά υποτιμούμε.
0: Ναι, πάντα το λέμε, πάντα το τονίζουμε, αλλά από τα λόγια μέχρι την πράξη έχει μια απόσταση και προσπαθούμε να την καλύψουμε, να την μικρύνουμε, αν είναι δυνατόν δηλαδή να γίνουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις και συνδέσεις του Πανεπιστημίου με την πόλη και αντίστροφα και από την πόλη προς το
1: Βέβαια.
0: Πανεπιστήμιο να παίρνει και το feedback, είναι πολύ σημαντικό. Αν μου επιτρέπετε.
1: Παρακαλώ, βεβαίως.
0: Πριν να κλείσετε, απλώς να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και την Επιτροπή Πολιτιστικής Αναπτύξης του Πανεπιστημίου για την συνεργασία και την οικονομική βοήθεια, αλλά και το Σκαγιοπούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σκαγιοπούλιου που μας παρέχει δωρεάν το χώρο, το κήπο, και το Δήμο της Πάτρας που μας βοηθάει αφάνταστα. Αν ήσασταν τώρα στο Σκαγιοπούλιο θα βλέπατε ότι ο Δήμος μαζί με μέλη της πολιτιστικής ομάδας, με φοιτητές, κόβουν χόρτα και μαζεύουν τα χόρτα του Σκαγιοπούλιου. Επίσης τον αντιδήμαρχο τον κύριο Πλέσα και τον κύριο Πετρόπουλο που μας βοηθάνε και με τις σχετικές άδειες που πρέπει να έχουμε για τα μουσικά όργανα και τα λοιπά. Τον Ερυθρό Σταυρό, την Πυροσβεστική και κυρίως τους εθελοντές βέβαια και όλα τα παιδιά που βοηθάνε για αυτή την εκδήλωση.
1: Καλή επιτυχία, συνεχίστε την καλή δουλειά που κάνετε, ευχόμαστε τα καλύτερα και κάπου εκεί θα είμαστε μάλλον και εμείς για να διασκεδάσουμε.
0: Σας περιμένουμε κύριε Βασιλάκη, να είστε καλά πάρα πολύ και για την πρόσκληση που κάνατε και την προβολή της εκδήλωσης.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Επίσης.
1: Ήταν μαζί μας ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών. Μιλήσαμε για το APFM Festival 2026. Ακούσατε ότι διοργανώνεται το ερχόμενο Σάββατο 23 Μαΐου στο μαγικό κήπο του Σκαγιοπουλίου Ιδρύματος, κηρύσσοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο και επίσημα την έναρξη της φεστιβαλικής περίοδου με ένα πολύ συλλεκτικό και άκρως δυναμικό line-up, για να χρησιμοποιήσω και εγώ τον όρο που χρησιμοποιούν οι διοργανωτές, με Φίβο Δελιβοριά, Stolen Mike και Σίλια Κατραλή, όλα όσα θα θέλατε ενδεχομένως να ακούσετε. Πάμε σε μουσική.

0: Και μετά από τον πολιτισμό να πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η κίνηση στους δρόμους της Πάτρας με την βοήθεια του κυρίου Ανδρέα Βασιλόπουλου, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Βασιλάκη, στις τάσεις του ακροατές σας.
0: Βελτιώθηκαν τα πράγματα σήμερα?
1: Όχι.
0: Δεν εννοώ τις κακές μας συνήθειες, εννοώ γενικότερα την κίνηση.
1: Εντάξει, σε γενικές γραμμές σοβαρά προβλήματα δεν έχουμε, πέρα από το κέντρο. Πρόβλημα υπάρχει παραλία και η Θεών. Δεν λειτουργεί το φανάρι, δεν λειτουργεί εδώ και κανένα δύο μέρες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν φτιάχνει κάποιο όρο και ξαναχαλάει. Πάντως και το πρωί που πέρασα δεν λειτουργούσε και χτες δεν λειτουργούσε. Λίγο προσοχή, παραλία και η Θεών. Για να μην έχουμε κανένα βροχείο απρόοπτο. Μέσα στο κέντρο, εντάξει, υπάρχει αυξημένη κίνηση λόγω του διπλοπαρκαρίσματος, όχι τόσο του αυτοκινήτων, λόγω του διπλοπαρκαρίσματος.
0: Ναι.
1: Δίνεται μποτιλιάρισμα στα αμάξια.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε και αυξημένη κίνηση προς τη μεριά του Σκαλιοπουλίου. Εκεί υπάρχει λαϊκή καθιερωμένη της Τετάρτης. Η Κορίνθου είναι γεμάτη με αυτοκίνητα και διπλοπαρκαρισμένα και από πάνω γύρω-γύρω από το Σκαλιοπούλιο κάνουν έργα για αυτοκίνητα, οπότε δημιουργούνται και εκεί προβλήματα.
0: Κατανοητό. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να περιοριστούν σε αυτά, να μην έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα και κάνουμε χειρότερη την καθημερινότητά μας.
1: Αυτή την ώρα είναι εντάξει, είναι ψηλή ήρεμα τα πράγματα μέσα στο κέντρο, εντάξει, υπάρχει κάποια κίνηση, αλλά όχι σοβαρά προβλήματα.
0: Ωραία. Και από το κομμάτι της κίνησης θα ήθελα να μας επαναλάβετε την κοινωνική δράση και την πρωτοβουλία την οποία έχει πάρει το ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ναι, ναι. Σήμερα έχουμε στη συνεργασία με την ομάδα αιμοδοσίας της Καλαμβρίσας. Έχουμε εθελοντική αιμοδοσία στα γραφεία μας το απόγευμα 5.30 με 9.30, γλάφου 51. Όποιος πολίτη μας θέλει να δώσει λίγο αίμα, να σώσει κάτι μια ζωή, είναι ευκαιρία να το κάνει.
0: Πολύ καλά, συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία σας και ευχόμαστε το κοινωνικό μήνυμα που στέλνετε να βρει ανταπόκριση σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό συμπολιτών μας. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο ημέρας.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300 και μιλήσαμε για την κίνηση αλλά και για αυτήν την κοινωνική πρωτοβουλία την οποία έλαβε.

Γνωρίζετε ότι η ταχύτητα με την οποία γράφουμε χειρόγραφα μπορεί να αποκαλύψει το αν πάσχουμε από γνωστική παρακμή ή όχι. Κι όμως η είδηση αυτή μας έρχεται μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και έχει σημείο αναφοράς μια μελέτη η οποία έγινε σε ηλικιωμένους στην Πορτογαλία. Η μελέτη αυτή λέει ότι η γραφή με το χέρι απαιτεί ένα συνδυασμό λεπτής κινητικής δεξιότητας και σύνθετων νοητικών λειτουργιών όπως η επιλογή, η οργάνωση και η ερμηνεία αισθητηριακών πληροφοριών, γεγονός που την καθιστά μια ιδιαίτερα απαιτητική γνωστική διαδικασία. Εξαιτίας αυτών των υψηλών απαιτήσεων για τον εγκέφαλο, θεωρείται πιθανός δείκτης γνωστικής έκπτωσης, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες, οπότε συχνά γίνεται πιο αργή ή πιο ασταθής. Αυτή η νέα μελέτη δημοσιεύθηκε σε επιστημονικό περιοδικό. Ερευνητική ομάδα εξέτασε αν διαφορετικά χαρακτηριστικά της γραφής, όπως η ταχύτητα και η οργάνωση των κινήσεων, διαφέρουν μεταξύ ηλικιωμένων με ενδείξεις γνωστικής έκπτωσης και εκείνων χωρίς τέτοια σημάδια, καθώς και αν αυτά τα χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως διαγνωστικό εργαλείο. Στην μελέτη συμμετείχαν 58 άτομα ηλικίας 62 έως 92 ετών που διέμεναν σε οίκους ευγυρίας και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι απλές δοκιμασίες ελέγχου του στυλό που βασίζονται κυρίως στο βασικό κινητικό έλεγχο δεν μπορούσαν να διακρίνουν τη γνωστική κατάσταση μεταξύ των ομάδων. Οι ασκήσεις αντιγραφής που είναι πιο απαιτητικές από τον απλό έλεγχο του στυλό αλλά λιγότερο απαιτητικές από την υπαγόρευση επίσης δεν εμφάνισαν σαφείς διαφορές μεταξύ των ομάδων, αν και είχαν μια τάση να είναι στατιστικά σημαντικές. Αντίθετα όμως, οι δοκιμασίες υπαγόρευσης αποκάλυψαν ξεκάθαρες διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων συμμετεχόντων. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στις αυξημένες απαιτήσεις που θέτουν στη μνήμη και στις εκτελεστικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Στην ομάδα που είχε γνωστική διαταραχή, δύο προγνωστικοί παράγοντες, δηλαδή ο χρόνος έναρξης και ο αριθμός των κινήσεων γραφής, αναδείχθηκαν σημαντικοί στην περίπτωση της μικρότερης πρότασης της υπαγόρευσης. Για την πιο σύνθετη πρόταση, σημαντικοί ήταν τρεις παράγοντες: το κάθετο μέγεθος των γραμμάτων, ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια. Αυτά μέσα από συγκεκριμένη επιστημονική μελέτη, η οποία μας έρχεται από την Πορτογαλία, είναι από τις ειδήσεις τις οποίες μας αρέσει να μοιραζόμαστε μαζί σας, γιατί δείχνουν πραγματικά άλλες διαστάσεις, ειδικά όταν υπησέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε όμως στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν κοντά σας για κάτι λιγότερο από μία ώρα ο Νίκος Γιατράκος στην τεχνική επιμέλεια, Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια παραγωγής, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Μάντζαρη και Γιώργος Κυριαζής και στο μικρόφωνο Μιχάλης Βασιλάκης. Θα πάμε σε λίγο σε σύνδεση με τον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Ραντεβού πάλι αύριο. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με την εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, είναι μαζί μας. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στο δικαστικό μέγαρο Σερών. Σε λίγο θα παρουσιαστούν στον εισαγγελέα. Mm-hmm. Όπως μας είπαν δικηγόροι τους, σίγουρα περιμένουν να πάρουν το κατηγορητήριο, που θα το πάρουν αύριο οι δικηγόροι, γιατί είναι και μεγάλο. Και στη συνέχεια το πιο πιθανό είναι αύριο να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή την Παρασκευή το Σάββατο. Να πούμε ότι είναι μια εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Στήθηκε μια επιχείρηση συντονισμένη από τα ξημερώματα της Τρίτης, Τεσσέρες, Νέο Σούλη και Μολού Παπά. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται σε διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες ΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος οργάνωσης φέρεται να είναι ένας από τους δράστες δολοφονίας του 44χρονου την πρωτοχρονιά του 25 στο κέντρο της πόλης Σερών, που είναι έγκλειστος στις φυλακές. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, ένας 16χρονος, 2 17χρονοι, οι οποίοι να πούμε ότι είναι δύο κορίτσια, και επίσης ακόμα ένας 17χρονος, άρα είναι 3 17 ετών, τα δύο κορίτσια. Ενώ οι υπόλοιποι είναι 2 19χρονοι, ένας 25χρονος και ένας 29χρονος. Να πούμε ότι θα ασκηθεί ποινική δίωξη για την βαρύτερη μορφή παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, που επιχείρει ποινή ισόβιας κάθριξης, και αυτό γιατί πουλούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους και το προσδεκόμενο όφελος είναι άνω των 75.000 ευρώ. Και βέβαια μιλάμε για ενήλικες, οι οποίοι έβεζαν ανήλικους να κάνουν διακίνηση ναρκωτικών. Είναι μια υπόθεση που την παρακολουθεί η αστυνομία εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έγινε η επιχείρηση, η οποία να πούμε δεν ολοκληρώθηκε, συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση. Μπορεί δηλαδή
0: να υπάρξουν και άλλοι συλληφθέντες.
1: Ακόμα περισσότεροι, ακριβώς. Πάντως ήταν κάτι που ακουγόταν στις Θέρες, τελικά έγινε αυτή η επιχείρηση. Περιμένουμε να δούμε. Το λογικό είναι να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή αύριο ή μεθαύριο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Τώρα τον φόβο και τον τρόμο στα ορεινά χωριά του Αμαρίου στο Ρέθυμνο είχαν σπείρει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε ως έδρα τα Βορίζια Ηρακλείου και η οποία αποκαλύφθηκε από την έρευνα του ελληνικού FBI. Οι τρεις βασικοί εμπλεκόμενοι, οι οποίοι αρνούνται τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται, θα περάσουν το κατόφλι των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών την ερχόμενη Παρασκευή προκειμένου να απολογηθούν. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου, θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλώς το μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο και μάλιστα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αντιμετωπίζουν και ένα βαρύ κατηγορητήριο, εκβίαση κατά εξακολούθηση, εγκληματική οργάνωση, φθορά αγροτικών περιουσιών, εμπρισμό από κοινού, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά, ενώ η ογκοδέστατη δικογραφία αριθμεί 2.000 σελίδες. Συνολικά θυμίζουμε ότι η δικογραφία περιλαμβάνει 12 άτομα. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγουν τα στόματα, να έρχονται καταγγελίες στο φως. Βέβαια η τοπική κοινωνία παραμένει ακόμα μουδιασμένη υπό τον φόβο πιθανών αντιπίνων. Ωστόσο θεωρούν στην αντοχώρα της Κρήτης ότι με αυτή την εξέλιξη μπορεί επιτέλους να αρχίσει να ξυλώνεται αυτό το πουλόβερ εντός εισαγωγικών που ταλαιπωρεί την κρητική αντοχώρα και έχει να κάνει με εγκληματικές ομάδες, γιατί δεν είναι μόνο μία, που δρούν με αυτό το μοτίβο. Τώρα, οι τρεις κεντρικοί πρωταγωνιστές, οι οποίοι θα απολογηθούν στα δικαστήρια του Ρεθύμνου την ερχόμενη Παρασκευή, αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, θεωρούν και η υπερασπιστική τους γραμμή εκφράζει αντιρρήσεις για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώνοντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής τους. Η δικηγόρος τους, η κυρία Θεονύμφη Μπέρκη, υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι ουδέποτε αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους, ενώ ισχυρίζονται πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Όλα αυτά θα τα δούμε στην απολογία τους στην ερχόμενη Παρασκευή, την ώρα βέβαια που οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στη φυλακή οδηγείται το ζευγάρι των Τούρκων, οι οποίοι συνελήφθησαν την Κυριακή, όταν μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τις τελωνιακές αρχές στο αυτοκίνητό τους, εντοπίστηκαν εκατοντάδες φυσίγκια και ελαφραία τσιγάρα. Η Δήμητρα Αλαχουρή θα μας δώσει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
2: Τελικά δεν κατάφεραν να πείσουν την εισαγγελέα ότι με τον ισχυρισμό του 37χρονος άντρας ότι ξέχασε τα 201 φυσίγκια στο αυτοκίνητό του. Δεν κατάφερε λοιπόν να πείσει τόσο την πρόεδρο όσο και την εισαγγελέα και γι' αυτό τους επευλήθηκε στο μεν άντρα, στον 37χρονο άντρα, φυλάκιση 28 μηνών, στην δε 33χρονη γυναίκα φυλάκιση 23 μηνών και θα οδηγηθούν όπως είπατε και εσείς στις φυλακές Κορυδαλλού και Θηβών αντίστοιχα. Θα πρέπει να σας πω ότι κατά την ακροματική διαδικασία, η οποία κράτησε πάρα πολλές ώρες, ξεκίνησε 4 ώρα το απόγευμα και ολοκληρώθηκε στις 10 το βράδυ, ο 37χρονος άνδρας ισχυρίστηκε ότι είναι κρυσοχώος, ότι μεταφέρει χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας και στην Τουρκία ήθιστε να τους δίνεται η άδεια οπλοφορίας για να προστατευτούν. Ωστόσο όμως δεν μπόρεσε να πείσει για ποιο λόγο ξέχασε τα 4 πακέτα με τις 50 σφαίρες εκατό των 9 χιλιοστών στο αυτοκίνητό του, ενώ ετοιμαζόταν για διακοπές με τη γυναίκα του. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι είχε ξεχάσει γιατί και η γυναίκα του αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και ως εκ τούτου το μυαλό του ήταν αλλού. Έτσι λοιπόν και αυτή η δίκη ολοκληρώθηκε, οι ποινές είναι χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, οπότε θα εκτίσουν κανονικά την ποινή τους στις φυλακές που προαναφέραμε.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. ποινή κάθριξης 7 ετών και ενός μηνός χωρίς αναστολή επέβαλε χθες στο δικαστήριο στον 26χρονο Αζέρο, ο οποίος, να θυμίσουμε, είχε συλληφθεί το 2025 για κατασκοπία στη Σούδα μετά από επιχείρηση της ΕΕΠ. Η Κατερίνα Πολύζου μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε και στην απολογία του στο δικαστήριο ότι είναι φυσιολάτρης και ότι δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπία. Παρ' όλα αυτά δεν έπεισε και εύλογα, νομίζω, αφού στην κατοχή του είχαν βρεθεί στην έρευνα των αρχών περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες της βάσης του ΝΑΤΟ και των πολεμικών πλοίων στη Σούδα, που είχε τραβήξει μέσα σε λίγο 24 ώρα. Στο δωμάτιο που είχε νοικιάσει με θέα τον κόλπο της Σούδας κατασχέθηκαν λάπτοπ, κινητό, φωτογραφική μηχανή και USB, ενώ αποκαλύφθηκε ότι είχε εγκατεστημένο ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης και αποστολής του υλικού. Ο ίδιος διέθετε έγγραφα άδειας παραμονής από τις αρχές της Πολωνίας, Αζέρο στην καταγωγή, και είχε φροντίσει να κλείσει σε ξενοδοχείο στα Χανιά για ένα ολόκληρο μήνα, το οποίο είχε προπληρώσει σε μετρητά. Είχε αδυναμία λοιπόν στο κόλπο της Σούδας. Οι αρχές βρήκαν, ήρθε στην Ελλάδα 18 Ιουνίου, στην έφοδο της αστυνομίας, εκτός από τις 5.000 φωτογραφίες κυρίως συμμαχικών πολεμικών πλοίων με τους αριθμούς τους που εισέρχονταν και εξέρχονταν της νατοικής βάσης, εντόπισαν και το ειδικό λογισμικό, το οποίο δεν υπάρχει στο εμπόριο, και επίσης υπήρχε το σύστημα της διαγραφής αρχείων, αυτόματης διαγραφής αρχείων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι αυριανές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο Ένωσης της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα. Ωστόσο όμως την ίδια ώρα επιμένουν στις αυριανές κινητοποίησεις τους οι επαγγελματίες της εστίασης στο νησί, κρατώντας κλειστά τα μαγαζιά τους κατά τον εορτασμό της επετείου της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα. Ο Λικούργος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργια.
4: Καλό μεσημέρι. Από την Κέρκυρα κορυφώνονται λοιπόν αύριο οι εκδηλώσεις για την Ένωση της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στο νησί. Από νωρίς το πρωί, φιλαρμονικές θα πεανίζουν θούρια και εμβατήρια στους δρόμους της πόλης, ενώ στις 10.30 θα τελεστεί η επιμνημόσυνη δοξολογία στο ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος. Θα ακολουθήσει ο πανηγυρικός της ημέρας στα ανάκρα των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου από τον πρώην Δήμαρχο Κερκυραίων Χρήσανδο Σάρλη, ενώ στις 12.15 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της Ένωσης της Επτανήσου. Εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 12.15 με τη μεγάλη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση, ενώ τις εντυπώσεις αναμένεται να κλέψει η ομάδα αεροπορικών επιδείξεων του αεροσκάφους F-16 ZEVS της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, σκληραίνουν τις τάσεις τους οι επαγγελματίες της εστίασης, που με ομόφωνη απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης θα κλείσουν τα καταστήματά τους αύριο, ανήμερα της 21ης Μαΐου. Η Ένωση Εστίασης προγραμματίζει συγκέντρωση στις 9 αύριο το πρωί στο Πεντοφάναρο και καλεί όλους τους επαγγελματίες να απομακρύνουν και να στηβάξουν τα τραπεζοκαθίσματα. Παράλληλα, με ανακοίνωσή τους, οι επαγγελματίες της εστίασης και με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο νησί, ξεκαθαρίζουν ότι η προγραμματισμένη κινητοποίηση και το κλείσιμο των επιχειρήσεων του κλάδου πραγματοποιούνται με απόλυτο σεβασμό προς το πρόσωπο και το δεσμό της Προεδρίας. Να πούμε ότι χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των επαγγελματιών του Κερκυραίου Υφυπουργού Νησιωτικής Πολιτικής, του κ. Στέφανο Γκίκα, του Επιμελητηρίου της Γενικής Διευθύνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και της Προϊσταμένης της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Γκίκα, υπήρξε επικοδομητική συζήτηση σε θετικό κλίμα και εξέφρασε την έκπληξή του για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργία. Στις πιο ακριβείς περιοχές της χώρας τα καύσιμα συγκαταλέγονται φέτος, για ακόμη μία χρόνια βέβαια, οι Κυκλάδες. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τα χθεσινά δεδομένα, η μέση τιμή πανελλαδικά αυτή τη στιγμή είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1 ευρώ και 84 λεπτά. Στα πρατήρια των Κυκλάδων, βέβαια, αυτές οι τιμές, μάλλον στα πρατήρια των Κυκλάδων, έχουν ξεπεράσει αρκετά αυτές τις τιμές, βλέποντας για την βενζίνη, για την απλή αμόλυβδη, να έχουμε ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά στα περισσότερα πρατήρια των Κυκλάδων, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που η τιμή της απλής αμόλυβδης έχει ξεπεράσει ακόμα και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Αυτό έχει φέρει ως αποτέλεσμα, εκτός από την ανησυχία των μόνιμων κατοίκων, οι οποίοι βέβαια είναι συνηθισμένοι εδώ στις Κυκλάδες, όπως είπες και εσύ, Δίκη, έχουμε σταθερά τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ωστόσο, παρατηρείται φέτος το φαινόμενο οι ταξιδιώτες, οι επισκέπτες να έρχονται με γεμάτα τα ρεζερβουάρ τους πριν μπουν στα πλοία, να έχουν γεμίσει, να έχουν πάρει καύσιμα από άλλες περιοχές πριν μπουν στα πλοία για να επισκεφτούν τα νησιά των Κυκλάδων, και οι πρατηριούχοι φυσικά να ανησυχούν για νέες ανατιμήσεις που θα φέρει φυσικά μεγάλη πτώση στον τζίρο, ειδικά αυτούς τους μήνες που περιμένουν να δουλέψουν περισσότερο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική εξέταση μετά από μήνυση που είχε καταθέσει στις 15 Δεκεμβρίου του 2025 ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού κατά παντός υπευθύνου σχετικά με τις σοβαρές ζημιές που υπέστη η ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία από την μεγάλη προσβολή του δάκου κατά την περσινή ελαιοκομική περίοδο. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στην Μαρία Τομαρά. Μαρία.
6: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Να θυμίσουμε ότι το πρόβλημα είχε προκαλέσει εκτεταμένη υποβάθμιση, το πρόβλημα δηλαδή των εκτεταμένων ζημιών από το δάκο, είχε προκαλέσει υποβάθμιση σε μεγάλη κλίμακα της ποιότητας του ελαιολάδου, σημαντική μείωση της παραγωγής, ως εκ τούτου μεγάλη οικονομική ζημιά σε εκατοντάδες παραγωγούς. Αγρότες και συνεταιρισμοί καταγγέλουν τότε καθυστερήσεις στην έναρξη του προγράμματος της δακοκτονίας και ανεπαρκείς ψεκασμούς. Όπως αναφέρει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού, ήδη καταθέτουν μάρτυρες στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ την ίδια ώρα διαπιστώνεται φέτος μια προσπάθεια της αρμόδιας υπηρεσίας στο πρόγραμμα δακοκτονίας να ξεκινήσει νωρίτερα. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι αν είχε υπάρξει αντίστοιχη κινητοποίηση και την προηγούμενη χρονιά, δεν θα είχαν οδηγηθεί σε οικονομική καταστροφή η παραγωγή της περιοχής, αλλά και συνολικά ο νόμος Μεσσηνίας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι στην κτηματική περιφέρεια Χανδρινού, μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει καμία σχετική διαδικασία για τη δακοκτονία, με το Σύλλογο να καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να μην επαναληφθούν τα περισσινά φαινόμενα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η πρόσφατη επίθεση λύκων στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας, όπου δύο κυνηγόσκυλα θανατώθηκαν μετά σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Το γεγονός τώρα ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε φωτισμένο και κατοικημένο χώρο, κοντά στο κέντρο μάλιστα του χωριού, εντείνει τον προβληματισμό για τη συχνότερη παρουσία άγριων ζώων δίπλα στον άνθρωπο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
7: Καλησπέρα σας. Ανησυχία προκαλούν το όλο ένα και συχνότερα περιστατικά εμφάνιση λύκων σε κατοικημένες περιοχές της Υπήρου, με το τελευταίο συμβάν στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο κυνηγόσκυλα βρέθηκαν νεκρά μέσα σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο του χωριού. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε φωτισμένο σημείο, χωρίς κανείς από τους κατοίκους να αντιληφθεί το παραμικρό. Τα ζώα άνοικαν στον πρόεδρο του κυνηγητικού συλλόγου Κόνιτσας, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος από την επίθεση. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς όπως καταγγέλνουν κάτοικοι και κυνηγοί, οι εμφανίσεις των λύκων κοντά σε σπίτια και οικισμούς γίνονται όλο ένα και συχνότερες. Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους πως τα άγρια ζώα έχουν πλέον εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, γεγονός που αυξάνει και τον κίνδυνο των νέων επιθέσεων. Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί και άλλες επιθέσεις σε κυνηγόσκυλα και κτηνοτροφικά ζώα στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας, με κυνηγούς και κτηνοτρόφους να ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας και συστηματική καταγραφή των περιστατικών από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και του δασαρχείου. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η μείωση της διαθέσιμης τροφής στα ορεινά οικοσυστήματα, αλλά και η αυξηνόμενη παρουσία λύκων σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, πιθανόν να οδηγούν τα άγρια ζώα όλο και πιο κοντά στους ανθρώπινους οικισμούς. Η υπόχθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στην Ήπειρο, με κατοίκους χωριών να ζητούν ενίσχυση των ελέγχων και άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να αποφευθούν νέα περιστατικά που, όπως τονίζουν, δεν απειλούν πλέον μόνο τα ζώα, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Την αγανάκτησή τους για την συνεχιζόμενη υπερτιμολόγηση των μικροβιολογικών, ακτινολογικών και λοιπόν εργαστηριακών εξετάσεων από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ εργαστήρια, εκφράζουν με επιστολή τους οι Συνταξιούχοι Ναυτικοί. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών επισημαίνει στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ ότι 4 χρόνια καταγγέλουν το γεγονός αυτό, αλλά καμία λύση δεν έχει βρεθεί. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
8: Καλό μεσημέρι από Στοιχείο. Μιλώντας και σήμερα με τον πρόεδρο της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων Ναυτικών, τον κύριο Στέλιο Κουμπιά, είναι συνταξιούχος πλοίαρχος. Αυτό που μας τόνισε είναι ότι παρόλο που γίνονται καταγγελίες από τη δική τους την πλευρά και με συγκεκριμένα στοιχεία για εργαστήρια, στα οποία πέρα από αυτό το κόστος που προβλέπεται βάσει της σύμβασης με τον ΕΟΠΗ ζητούν περισσότερα χρήματα από τους ασφαλισμένους και ειδικά από τους συνταξιούχους, που ενδιαφέρει περισσότερο, αν θέλεις, και την Πανχιακή Ένωση, δεν έχουν πάρει καμία απάντηση μέχρι τώρα αν έχουν, μάλλον τι έχουν αποτελέσματα έχουν φέρει αυτή η έλεγχη από την πλευρά του ΕΟΠΗ. Υπάρχουν πληροφορίες κατά διαστήματα που μας είπε ο κύριος Κουβιάς ότι έχουν έρθει συνεργεία του ΕΟΠΗ και έχουν κάνει έλεγχο. Σίγουρα έχουν διασταυρώσει αυτά τα στοιχεία, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι στην κουφού του πόρτα τελικά όσο θέλεις βρόντα. Αυτό σημαίνει ότι για τους συνταξιούχους είναι τουλάχιστον 50 ευρώ ανά εξέταση που πρέπει να δώσουν παραπάνω, αν είναι μικροβιολογικές εξετάσεις ή εκτινολογικές. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι, Βίκη, στην ερώτησή μας, τι κάνουν οι ασφαλισμένοι σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι έχουμε πολλούς από τους ασφαλισμένους της Χίου να πηγαίνουν στη γειτονική Λέσβο για να κάνουν εκεί τις εξετάσεις, που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αυτό το καπέλο στις τιμές. Σημειώνεται από την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών ότι γνωρίζουν πολύ καλά το σύστημα, πώς δουλεύει, και ότι πράγματι ζητούνται να επιστρέφουν πίσω χρήματα με τα clawback ή το rebate, τα μικρά ιδιωτικά εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώνουν το μάρμαρο στο τέλος οι συνταξιούχοι, ζητώντας από την διοικήτρια του ΕΟΠΗ να πάρει θέση για το θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Έντονος προβληματισμός επικρατεί σε μερίδα κατοίκων της περιοχής Ζερβόχια του Δήμου Νοτίου Πηλίου, καθώς, όπως υποστηρίζουν, παραμένουν άλυτα σοβαρά ζητήματα υποδομών, ίδρευσης και επιρασφάλειας, ενώ καταγγέλουν και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Το θέμα νομίζω ότι ξέφυγε καθαρά και από τον τρόπο που αντέδρασε η Δημοτική Αρχή. Και τι εννοώ. Εν προκειμένου, εδώ μένουν λίγοι ηλικιωμένοι κάτοικοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι και το χειμώνα. Αυτό το οποίο ζητούσαν από την αρχή είναι να έχουν πρόσβαση όπως πρέπει, γιατί πολλές υποδομές χάλασαν τότε με τον Ντάνιελ, να έχουν ίδρυυση, να έχουν πυρασφάλεια, να μπορεί να περάσει τέλος πάντων το προσβεστικό όχημα και να μην επιβαρύνεται περιβαλλοντικά η περιοχή, καθώς γειτνιάζει με πάρκο φωτοβολταϊκό. Και αναρωτιούνται πώς δόθηκε αυτή η άδεια, ενώ ο Δήμος γενικότερα αντιδρά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων ή και πάρκων τα οποία είναι με ανεμογεννήτριες. Μιλώντας λοιπόν σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Βόλου, ο κ. Κωνσταντίνος Τσόγκας, που είναι κάτοικος της περιοχής και ζει μόνιμα στα Ζερβόχια, μας είπε ότι αυτή την Παρασκευή που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, η αντιπολίτευση φέρνει το θέμα των Ζερβοχίων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκείνος θα παραστεί και κάλεσε και όλους τους κατοίκους του χωριού που δεν είναι πάνω από 30-40 άτομα να παραστούν και να μιλήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η πρόσβαση σε σημεία του οικισμού είναι το βασικότερο και η δυνατότητα διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν περιοχές, μας είπε, που η οδική υποδομή είναι ιδιαίτερα στενή και δύσβατη και δημιουργούνται κινδύνοι σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συμβάντος. Το θέμα της υδροδότησης, κάτι είχε αναφέρουν ότι δεν έχουν επάρκεια και πίεση νερού, ιδιαίτερα κατά τους στενούς μήνες, με αποτελέσμα ορισμένοι να καταφεύγουν σε ιδιωτικές δεξαμενές. Λένε ότι πρέπει να υπάρχουν δεξαμενές ίδρυυσης στην περιοχή πάνω από τον οικισμό, οι οποίες σύμφωνα με τις καταγγελίες τους όμως δεν έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Δηλαδή έγιναν, αλλά δεν τους έχουν λειτουργήσει. Τέλος, υπάρχει και το περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς όπως σας είπα, κάτοικοι κάνουν λόγο για παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή που όπως χαρακτηρίζουν έχουν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον. Υπάρχουν, λέει, διοικητικές αποφάσεις και δικαστικές εξελίξεις σχετικά με αδειοδοτήσεις έργων, μιλάω για αυτά τα πάρκα που σας έλεγα,
0: ναι.
9: Υποστηρίζω ότι υπάρχει ασάφεια ως προς την ομότητα της λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων.
0: Mm-hmm.
9: Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα εμφανιστούν, ελπίζεται, με 7 σημεία ένα μεγάλο ψήφισμα θα έχουν και θα προσκομίσουν, ζητώντας βέβαια επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε αγωνιστική ετοιμότητα τώρα καλεί τους αγρότες η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νόμου Λάρισας μετά την άκαρπη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως λέγαμε και τη Δευτέρα, οι αγρότες προσέρχονταν με μικρό καλάθι για την μεσημεριανή συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως μέσω επίσημης ανακοίνωσής της η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μωράδης, πέρα από τα όσα λένε βεβαίως και δημοσίως οι εκπρόσωποι της, αναφέρουν ότι δεν πήραν καμία ουσιαστική απάντηση από το Υπουργείο εκτός από γενικόλογες υποσχέσεις. Μας επανέλαβαν το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που έχει ανακοινωθεί στην πρόσφατη κοινή συνέντευξη του Υπουργού με την ΑΔΕ. Πρόκειται για πληρωμές που έχουν ήδη καθυστερήσει και δεν είναι σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθούν με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει εξαγγελθεί, αφού η ΑΔΕ δεν έχει πάρει ακόμη πιστοποίηση, όπως τονίστηκε βεβαίως από την πλευρά του Υπουργείου. Ο Υπουργός, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων, δεν κάθισε να συζητήσει τα αιτήματά μας και να δώσει απαντήσεις για καθένα από αυτά. Μας είπε ότι έχει μόλις 35 μέρες στο Υπουργείο, το βρήκε σε κατάσταση διάλυσης και ότι οι αδυναμίες αυτά δεν μπορούν να λυθούν σε λίγες μέρες. Και ότι ο ίδιος βεβαίως δεν έχει μεγαλύτερη θέση από 4 έως 8 μήνες, και ότι το κύριο μέλημά του είναι η πιστοποίηση την παρούσα περίοδο της ΑΔΕ προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των επιδοτήσεων. Οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια, έχει δυναμικό υπηρεσιακούς παράγοντες. Που είχαν τα αιτήματα βεβαίως που έχουν τεθεί και σε συναντήσεις με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα έπρεπε να έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις και να έχουν προωθηθεί λύσεις. Τώρα, το θέμα των 160 εκατομμυρίων ευρώ, η υπόσχεση που δόθηκε ότι θα, μετά τα μπλόκα των δύο μηνών που πραγματοποιήθηκαν για το βαμβάκι, το σιτάρι και την κτηνοτροφία, είπαν ότι υπάρχει μια καθυστέρηση και ότι ενδέχεται να δοθεί μέσω οικολογικών συστημάτων, θέμα για το οποίο βεβαίως διαφωνούν κάθετα οι αγρότες και δεν υπάρχει επίσης χρονοδιάγραμμα πληρωμής. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τις δίκες από τις αγροτικές κινητοποίησεις, τις πληρωμές βεβαίως των επιδοτήσεων, αποζημιώσεις, αποκαταστροφές πέρυσι και όλα αυτά βεβαίως όπως αναφέρει η Ενωτική Ομοσπονδία θέτουν τους αγρότες σε αγωνιστική ετοιμότητα. Ήδη σήμερα έχουμε στις 8.30 το βράδυ στο Δημαρχείο της Ελασσόνας μια επαρχιακή σύσκεψη. Την Δευτέρα ακολουθούν συσκέψεις στον Πλατίκα από την Τέρναβο τα Φάρσαλα, αλλά και για τους, θα αποφασιστούν και για τους υπόλοιπους δήμους του νομού. Και το κάλεσμα για αγωνιστική ετοιμότητα είναι στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης των αγροτών, γιατί όπως είπαν, δεν εμπιστεύω ότι υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης πλέον στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα χρήματα που πρέπει να πάρουν και δικαιούνται βεβαίως μέσω των εκτάσεων που δηλώνουν τα λίγο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σημαντική τώρα αναβάθμιση για τις υπηρεσίες υγείας της ΣΑΜΟ σηματοδοτεί η παραλαβή νέου σύγχρονου ενδοσκοπικού εξοπλισμού στο τοπικό νοσοκομείο, ο οποίος και θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες του γαστρεντερολογικού ιατρίου. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι πρότινος δεν είχαμε γαστροεντερολόγο. Τώρα λοιπόν με την έλευση του γαστροεντερολόγου έγινε μια προσπάθεια και από την πλευρά της διοίκησης για τον εξοπλισμό αυτού του ιατρίου. Και έτσι με την εγκατάσταση του νέου ιατροτεχνικού εξοπλισμού, το νοσοκομείο αποκτά για πρώτη φορά τη δυνατότητα πραγματοποίησης γαστροσκοπήσεων, κολονοσκοπήσεων, αλλά και σύγχρονων διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια και αυξημένα επίπεδα ασφάλειας για τους ασθενείς. Η εξέλιξη αυτή τώρα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη ΣΑΜΟ, καθώς καλύπτει μια διαχρονική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας και περιορίζει σημαντικά τις μετακινήσεις ασθενών στα νοσοκομεία εκτός νησιού και για εξειδικευμένες εξετάσεις. Τώρα να πω ότι η ενίσχυση του εξοπλισμού εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών του νοσοκομείου ΣΑΜΟ. Η παραλαβή του νέου εξοπλισμού αποτελεί ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης του δημοσίου συστήματος, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της διοίκησης. Όμως από εκεί και πέρα χρειάζεται η περαιτέρω ενίσχυση και η στελέχωση του νοσοκομείου, να μην το ξεχνάμε. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις ενστάσεις οι οποίες έχουν γίνει για το θέμα του αξιονικού, αλλά και για καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται να γίνουν και άλλες τέτοιου είδους προσπάθειες για την εξέβρεση προσωπικού αλλά και την έλευση γιατρών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα μια ιστορική διάκριση για την Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σημειώθηκε στο διεθνή τελικό του διαγωνισμού ρομποτικής Eurobot 2026 στη Γαλλία, όπου η επιστημονική φοιτητική ομάδα Hyperion Robotics κατέκτησε την πρώτη θέση εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Η ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχεδίασε λοιπόν και ανέπτυξε αυτόνομα ρομποτικά συστήματα τα οποία εκτέλεσαν σύνθετες αποστολές σε ειδικά διαμορφωμένη αγωνιστική πίστα. Έτσι κέρδισε την παγκόσμια διάκριση, την παγκόσμια πρωτιά στη διεθνή αυτή διοργάνωση, όπου η αξία της είναι πολύ σημαντική και αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο σε ένα δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον με συμμετοχές από πανεπιστήμια που διαθέτουν ισχυρή παρουσία στην έρευνα, τη ρομποτική και την τεχνολογία παγκοσμίως. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής Θόδωρος Θεοδουλίδης, χαιρέτησε την μεγάλη αυτή διάκριση της ομάδας ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τονίζοντας ότι η πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτό το διεθνή διαγωνισμό αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική στιγμή για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, καθώς αποδεικνύει ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ιδρύματος μπορούν και να καινοτομούν και να δημιουργούν, αλλά να διακρίνονται και σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον απέναντι σε κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιτυχία αποτελεί αποτέλεσμα αφοσίωσης και υψηλού επίπεδου γνώσης και συνεργασίας και αναδεικνύει τη δυναμική της νέας γενιάς των ερευνητών και των επιστημόνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Να σημειωθεί ότι σε αυτόν τον διεθνή διαγωνισμό Eurobot 2026 στην δεύτερη θέση βρέθηκε η ομάδα ρομποτικής από την Ταϊβάν, και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει Ταϊβάν στο επίπεδο αυτό, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε μια ομάδα ρομποτικής από την Σερβία. Στο διεθνή διαγωνισμό, στον τελικό, συμμετείχαν ομάδες επίσης από πανεπιστήμια με σημαντική τεχνολογική και ερευνητική δραστηριότητα, όπως και από ομάδες ρομποτικής στη Γερμανία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
13: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και τώρα στον εισαγγελέα οδηγήθηκε και απολογήθηκε ο οδηγός, ο οποίος εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου της Ρόδου, με θύματα μία μητέρα και την κόρη της. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο και Ελευθερία, αν δεν κάνω λάθος, έχει ολοκληρωθεί η απολογία του οδηγού, έτσι δεν είναι? Τι
1: είναι
0: απόφαση έχει λάβει?
1: Ωραία, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απολογίας του 45χρονου οδηγού που κατηγορείται για το τροχαίο δυστύχημα, το διπλόθανο του φόρου τροχαίο δυστύχημα που συνέβηκε την περασμένη Κυριακή στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου και είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή της μία 57χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 45χρονος που κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος αλλά και για ανθρωποκτονία εξ αμελίας κατά στη ροή, αφέθηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριθεί ελεύθερος με τους εξής περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, τη εμφάνισή του στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, καταβολή εγκυοδοσίας ποσού 50.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος οδήγησης και απαγόρευση χρήσης οποιοδήποτε μηχανοκίνητου οχήματος. Να πούμε ότι περίπου μια μισή ώρα απολογούνταν ενώπιον του ανακριτή Ρόδου 45χρονος, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως αυτές του αποδίδονται σύμφωνα με πληροφορίες. Δήλωσε συγκλονισμένος και θλιμμένος από το τραγικό αυτό περιστατικό και εξήγησε πώς συνέβη το τροχαίο αυτό δυστύχημα που κόστησε τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους. Και όπως είπα, με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Να σας προσθέσω επίσης ότι σήμερα, περίπου την ίδια ώρα με την απολογία, είχαμε και, και τις κηδείες των δύο γυναικών, μητέρας και κόρης, στο Νιερό Ναό Ταξιαρχών Πόλεως Ρόδου, εκεί όπου συγγενείς, γνωστοί, φίλοι έσπευσαν για να πούν το τελευταίο αντίο στις δύο αδικοχαμένες γυναίκες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε.
1: Βαρύ το κλίμα.
0: Εννοείται, πολύ βαρύ το κλίμα, Ελευθερία. Να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μιας 13χρονης μαθήτριας στην Αμαλιάδα. Μαθήτριες γυμνασίου ξυλοφόρτωσαν συμμαθήτριά τους μέσα στο προάβλιο του σχολείου. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Και Παναγιώτη, τελικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας?
2: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας από την μητέρα της. Και στη συνέχεια, επειδή αισθανόταν αδιαθεσία και κυρίως ζαλάδα, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο προκειμένου να εξεταστεί από την αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα, καθότι είναι και παιδιατρικό το νοσοκομείο. Ναι. Το συμβάν εκτελήθηκε λίγο πριν από τις 8 και 4, πριν ξεκινήσει το σχολικό ωράριο, όταν υπό αδιευκρίνητες μέχρι τώρα συνθήκες, οι τρεις μαθήτρες συνεπλάκησαν στην είσοδο του σχολείου, με αποτέλεσμα η κοπέλα να τραυματιστεί, να έχει αμοιχές και να αισθανθεί ζαλάδα. Στη συνέχεια ειδοποίησε την οικογένειά της. Η διευθύντρια του σχολείου, μόλις αντιλήφθηκε το συμβάν, οδήγησε τις μαθήτρες μέσα στο γραφείο της διεύθυνσης. Κατόπιν ειδοποιήθηκαν οι οικογένειες και των δύο πλευρών για να μεταβούν στο σχολείο. Ακολούθως μεταφέρθηκε η κοπέλα 13χρονη στο νοσοκομείο για τα περαιτέρω και από εκεί κρίθηκε αναγκαία διακομιδή της στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι καλά στην υγεία του το κορίτσι. Μεταφέρθηκε κυρίως για προληπτικούς λόγους. Θα υποβληθεί μήνυση από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, αν δεν έχει ήδη υποβληθεί, από την οικογένεια της κοπέλας και αναμένεται περαιτέρω διερεύνηση του συμβάντος και από τις αστυνομικές αρχές αλλά και από την μήνυση από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, αν δεν έχει ήδη υποβληθεί, από την οικογένεια της κοπέλας και αναμένεται περαιτέρω διερεύνηση του συμβάντος και από τις αστυνομικές αρχές αλλά και από

παιδιά να τραβάνε μαχαίρι για να κάνουν απόπειρα ληστείας σε ένα εξάχρονο είναι πραγματικά κάτι το οποίο μας προβληματίζει για σε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Όλα έγιναν, όπως είπες και εσύ, στο Αγρίνιο χθες, όταν ένα εξάχρονο αγοράκι Ρωμά δέχθηκε μία επίθεση από δύο άλλα οχτάχρονα παιδιά της ίδιας φυλής προκειμένου να το ληστέψουν. Μάλιστα, το ένα από τα δύο παιδιά φέρεται να έβγαλε και αιχμηρό αντικείμενο. Ο πιτσιρικάς τρομαγμένος έφυγε και πήγε σε ένα περίπτερο που βρισκόταν στο σημείο και με κλάματα είπε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο περιπτεράς προσπάθησε να ηρεμήσει το αγοράκι και τότε φαίνεται να πέρασε από το σημείο ένα από τα δύο παιδιά που έκαναν την απόπειρα ληστείας. Ο πιτσιρικάς τον αναγνώρισε, ενημέρωσε τον περιπτερά, όμως ο δράστης φρόντισε να εξαφανιστεί πριν προλάβει ο ενήλικας να κινηθεί εναντίον του.

0: ανοσίας, εξύβριση και όλος ελαφρά σωματική βλάβη και η κόρη της για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Κανείς δεν ήθελε να μιλήσει βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο, καθώς πήραν αναβολή να δικαστούν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ξεκινά αύριο στην Αλεξανδρούπολη η δίκη για το τραγικό δυστύχημα του Απριλίου του 2023 στην Εγνατία Οδό, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας 46χρονος από την Αλεξανδρούπολη, μετά από σύγκρουση με όχημα διακινητή που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι και σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για αύριο, λοιπόν, στο τριμελές πλημελιωδικού της Αλεξανδρούπολης έχει οριστεί η έναρξη της δίκης για το τραγικό αυτοδυστύχημα με θύμα τον 46χρονο Γιώργη Τζανετάκη. Είχε χάσει τη ζωή του στην Εγνατία στις 15 Απριλίου του 2023. Πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε ένα καταδιωκόμενο όχημα με οδηγό διακινητή μεταναστών που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κατηγορούμενη είναι μια αστυνομικός που εκείνη την ημέρα ήταν στο συντονιστικό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας. Από την πλευρά της οικογένειας αναφέρεται ότι η καταδίωξη είχε ξεκινήσει από τα βόρεια του νομού Εύρου. Ο διακινητής οδηγούσε πάρα πολύ επικίνδυνα για πολλά χιλιόμετρα, έφτασε στη μάκρη Αλεξανδρούπολης, μπήκε επίσης οδηγώντας επικίνδυνα μέσα στο χωριό, βγήκε τελικά στην Εγνατία και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας μέχρι που έπεσε πάνω στο Γιώργο Τζανετάκη λίγο μετά τα διόδια της Μέστης, και ενώ εκείνος οδηγούσε ανυποψίας του στο δικό του αυτοκίνητο, επέστρεφε στην Αλεξανδρούπολη από την Κομωτινή. Τώρα, από τις φωτιές σύγκρουση, να θυμίσουμε απλά, είχε σκοτωθεί και ο διακινητής αλλά και τα 4 άτομα που μετέφερε. Εν ώψη τώρα έναρξης της δίκης, η οικογένειά του έχει αποστείλει μια ανοιχτή επιστολή προς τα μέσα ενημέρωσης και λέει ότι έχασε τον άνθρωπό της με τον πιο άδικο τρόπο, επειδή έτυχε να οδηγεί τη λάθος στιγμή στον λάθος δρόμο. Γιατί, λέει, η οικογένεια ενός αυτοκινητόδρομος ταχείας κυκλοφορίας όπως είναι η Εγνατία Οδός, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ασφαλής για όσους κινούνταν πάνω σε αυτήν ανυποψίαστη. Θα θυμίσω ότι μιλάμε για μια περίοδο, Βίκη, όταν έγινε το
1: δυστύχημα. Γινότανε πολύ συχνά ήταν κάποια τέτοια, ναι.
2: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ήταν σχεδόν καθημερινά τα περιστατικά με οχήματα διακινητών που, επειδή ήθελαν να ξεφύγουν, έμπαιναν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Τώρα, η οικογένεια, εν ώψη της αυριανής έναρξης της δίκης, ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ζητά απόδοση ευθυνών εκεί όπου αυτές αναλογούν και απονομή δικαιοσύνης. Και καταλήγοντας, λέει ότι αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο την οικογένεια Τζανετάκη, αλλά όλους τους πολίτες και ευρύτερα την κοινωνία, και θα πρέπει να αποτελέσει και αφορμή για τη λήψη όλων των μέτρων για την ασφάλεια όλων, για να μην έχουμε ξανά θύματα στο μέλλον, Δίκη.
1: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Τώρα, μπροστά σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά κλοπής φρούτων, λίγο πριν τη συγκομιδή τους, οι παραγωγοί αναγκάζονται να θωρακίσουν τις καλλιέργειές τους με κάμερες και συστήματα επιτήρησης. Κυρίως μιλάμε τώρα για την περιοχή της Πέλλας αλλά και της Ημαθίας. Ο Φέδων Τωμόσογλου έχει κάνει το ρεπορτάζ και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Φέδων.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Είναι εκατοντάδες τα περιστατικά κλοπών τα τελευταία χρόνια σε αγροτικές εκτάσεις κατά την περίοδο της συγκομιδής, με τους αγρότες να βλέπουν ουσιαστικά να χάνεται όλος ο κόπος που έχουν καταβάλει την χρονιά που προηγείται. Πλέον καταφεύγουν στην τοποθέτηση καμερών ασφαλείας προκειμένου να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τις ύποπτες κινήσεις στις εκτάσεις τους. Μάλιστα, ένας παραγωγός στη Μαρίνα Ηματίας, όπου και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, πέρα από τις κάμερες ασφαλείας, έχει τοποθετήσει και μια προειδοποιητική πινακίδα προς τους επίδοξους δράστες, με ένα απειλητικό μήνυμα ότι σε περίπτωση που πλησιάσουν και κλέψουν οποιοδήποτε φρούτο από τα δέντρα του, θα τους πυροβολήσει χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο συγκεκριμένος, όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤΡΙΑ, πέρυσι είχε πολύ μεγάλο πλήγμα από κλοπή, του έκλεψαν ροδάκινα αξίας 10.000 ευρώ. Ενώ υπάρχουν και άλλα περιστατικά που έχει βιώσει αντίστοιχα τα τελευταία χρόνια. Επόμενο βήμα, όπως λένε οι αγρότες της περιοχής, είναι να προσλάβουν κάποιον επαγγελματία security προκειμένου να πραγματοποιεί περιπολίες το βράδυ, καθώς για εκείνους είναι πολύ δύσκολο το πρωί να τρέχουν στα χωράφια και το βράδυ να κάθονται να παρακολουθούν ύποπτες κινήσεις, Βίκη.
1: Έτσι ακριβώς, Φέδων, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι κάτοικοι τώρα του Καρκιναγρίου και Τραπάλου επαναφέρουν το ζήτημα της κατάστασης του δρόμου Καρκινάγρη-Μαγκανίτης, ζητώντας από το Δήμο Ικαρίας βέβαια και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στην επιστολή τους κάνουν μια δράνεια παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες των κατοίκων και τις

0: συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε τοπικές συνελεύσεις και παρουσία αιρετών εκπροσώπων, αναφέρουν ότι το ετήσιο καλοκαιρινό στρώσιμο του δρόμου με χώμα έχει ολιγοήμερη διάρκεια, καθώς οι συχνοί βοριάδες σηκώνουν το χώμα, δημιουργώντας νέα προβλήματα στους κατοίκους και στους διερχόμενους οδηγούς. Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι ο συγκεκριμένος δρόμος, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, δέχεται αυξημένο φορτίο οχημάτων από ντόπιους και επισκέπτες, ενώ το χειμώνα οι βροχοπτώσεις και οι κατολιστήσεις τον καθιστούν ακόμη πιο επικίνδυνο. Παράλληλα, τονίζουν ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση να μεριμνά για την ασφάλεια του δικού δικτύου, όχι μόνο στα μεγαλύτερα χωριά του νησού, αλλά και στις απομακρυσμένες κοινότητες όπως είναι το Καρκινάγρι και το Τραπάλου. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει, γιατί είναι και ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά δεν έχει ακόμα πατρότητα, και ελπίζουμε να προχωρήσουν αυτές τις παρεμβάσεις αφού λυθούν πολλά τεχνικά και ουσιαστικά προβλήματα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Περιοδία στην Αργολίδα πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης της Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός. Πρόκειται για το πρόγραμμα Πελοπόννησος 360, από το διάλογο στην πράξη, που περιλαμβάνει συναντήσεις, αυτοψίες και παρεμβάσεις πάνω σε έργα των περιφερειακών ενωτήτων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Τρίπολης ο Βασίλης Κούβαλης. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως τόνισε στη συνέντευξη τύπου στον Ναύπλιο ο Δημήτρης Πτωχός, η Περιφερειακή Αρχή προχωρά σε έργα και δράσεις άνω των 155 εκατομμυρίων ευρώ για την Αργολίδα, σε τομείς όπως δρόμοι, οδική ασφάλεια, πολιτισμό, θαλάσσιος τουρισμός, τα νερά, η καθημερινότητα και οι αναπτυξιακές υποδομές. Παρουσιάστηκαν 30 ολοκληρωμένα έργα και δράσεις προϋπολογισμού 13,6 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 45 είναι ενταγμένα και σε εξέλιξη έργα, ύψους άνω των 103,3 εκατομμυρίων ευρώ. 12 πράξεις οχέ 13,1 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και μεγάλο έργο, αυτό της Μαρίνας Ναυπλίου, μέσος ΔΙΤ αυτό το έργο γίνεται, 25 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Περιφερειάρχης είχε σύσκεψη με τους δημάρχους στο Ναύπλιο, όπου και εξετάστηκαν όλα τα έργα αλλά και ο σχεδιασμός της επόμενης περίοδου. Έκανε αυτοψία στα έργα της νέας Μαρίνας Ναυπλίου. Στο Δημαρχείο του Άργους υπέγραψε προγραμματική σύμβαση για την ανάπλαση και ανάδειξη νεοκλασικής αγοράς της πόλης προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Στα Δερβενάκια εκεί δημιουργείται ένα σύγχρονο οδικός άξοδας, ένα έργο ΕΣΠΑ ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ. Η μέρα και η επίσκεψη του Περιφερειάρχη ολοκληρώθηκε στο Κρανίδι, όπου στο Δημαρχείο Ερμιονίδας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση για τη μονάδα αφαλάτωσης που είναι να φτιαχτεί στο τουριστικό Πορτοχέλι. Ο Περιφερειάρχης είδε το έργο του οδικού κόμβου στο Κρανίδι και έτσι τελείωσε η μέρα του Περιφερειάρχη και η επίσκεψη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον της Θάσου, λίγο πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν, διοργανώνεται η Μερίδα, η οποία εστιάζει μεταξύ άλλων στο περιβάλλον, τον πολιτισμό με τον τουρισμό, στο επίκεντρο του διαλόγου μεταξύ φορέων και κατοίκων. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
1: Την ημερίδα συνδιοργανώνουν ο Οργανισμός Τουρισμού Θάσου και η Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου, με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον του νησιού. Ο τίτλος είναι «Από τη θάλασσα στη στεριά, περιβάλλον, πολιτισμός και τουρισμός». Η ημερίδα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Λιμένα, Αναστάσιο Μπίλια, επιδιώκει να ανοίξει μια συζήτηση για το μέλλον του νησιού, εστιάζοντας στη διασύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τουριστικής ανάπτυξης. Μέσα από τη συμμετοχή επιστημονικών, θεσμικών και κοινωνικών φορέων, επιδιώκεται η σύνθεση απόψεων και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για τη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του νησιού, σε μια περίοδο αυξανόμενων προκλήσεων για τους νησιωτικούς προορισμούς. Μεταξύ των στόχων είναι και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για ρεαλιστική, βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Στο μεταξύ υπάρχει ανησυχία στους επαγγελματίες του τουρισμού λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Δήμαρχος Θάσου, ο κ. Λευτέρης Κυριακίδης, δηλώνει αισιόδοξος ότι το φετινό καλοκαίρι η τουριστική κίνηση θα είναι εξίσου καλή με τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά θα συζητηθούν στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να πάμε τώρα στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο για να μας πει περισσότερα για την 32η συνάντηση μελών πλατφόρμας, η οποία προβάλλει την τοπική γαστρονομία στον τουρισμό. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι η πλατφόρμα που αναφέρθηκε ονομάζεται ICAD. ICAD είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των περιφερειών της Ευρώπης αλλά και άλλων περιφερειών από όλο τον κόσμο προκειμένου να συνδεθεί ο τουρισμός με τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν η Κρήτη με εξωστρέφεια προβάλλει το γαστρονομικό της πολιτισμό στην Ευρώπη και τον κόσμο, στοχεύοντας σε ένα νέο μοντέλο αεφόρου τουριστικής ανάπτυξης με βάση την τουριστική γαστρονομία και τον πολιτισμό μας. Έτσι λοιπόν είχαμε 50 στελέχη της ICAP εδώ στην Ελλούντα χθες. Βρέθηκαν ουσιαστικά στον χώρο που διαθέτουν οι φάντρες της Ελλούντας. Εκεί λοιπόν έμαθαν πώς να φτιάχνουν τα γνωστά σκιουπιχτά, αυτά τα μακαρόνια που φτιάχνουν εμείς εδώ τα παραδοσιακά με το χέρι, γνώρισαν τους κρητικούς χορούς, έμαθαν για την ιστορία της Ελλούντας, περπάτησαν στο παραλιακό δρόμο που περνά από τις Αλικές και όπου ουσιαστικά είναι ένα από τα μορφότερα σημεία της Ανατολικής Κρήτης, με την Κολοκύθα, με την θάλασσα δεξιά και αριστερά, με το ανάγλυφο εκεί της περιοχής. Και ολοκληρώθηκε στην άνθηση αυτή με ένα γεύμα που παρέθεσε η περιφέρεια Κρήτης σε γνωστά βέλη της περιοχής. Το σημαντικό είναι να σας πω ότι τα στελέχη που παραβρέθηκαν εδώ ήταν και η πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ίνου και άλλα σημαντικά στελέχη όσον αφορά την αεφόρο ανάπτυξη, τον τουρισμό και την γαστρονομία. Είναι μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά το τουριστικό προϊόν. Σίγουρα καλύτερη, σίγουρα απευθύνεται σε πελάτες που θέλουν να γνωρίσουν και άλλα πράγματα εκτός από το κλασικό μοντέλο ίδιος θάλασσα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα προωθούν αυτό το μοντέλο. Η περιφέρεια Κρήτης λοιπόν ως γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης προωθεί το προϊόν της, προωθεί την συγκριτική ποιότητα που έχει σε σχέση με άλλους τόπους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Και από την Κρήτη να πάμε στη Φλόρινα τώρα, όπου εκεί θα γίνει το Event Art Eco, μια πολυδιάστατη δράση αφιερωμένη στην τέχνη, τη βιωσιμότητα και τη σύγχρονη δημιουργία. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα γι' αυτό. Τάμι.
3: Όσοι λοιπόν έχουν μια κλίση προς τις τέχνες, είναι λάτρεις της ζωγραφικής αλλά και της χαρακτικής, δεν έχουν παρά αύριο να έρθουν στη Φλόρινα, στον προαύριο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, όπου θα μπορέσουν να επιδοθούν στην ζωγραφική αλλά και στην χαρακτική, με το workshop που θα γίνει από τις 12 το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, με την συμμετοχή 20 καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα, διαφόρων επιπέδων, διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων, όπως επίσης και φοιτητών της Σχολής Εικαστικών και Θαυμαζών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εδώ στη Φλώνα, αλλά και όλων όσοι επιθυμούν να αναδείξουν το ταλέντο τους και να δοκιμάσουν τα νέα οικολογικά χρώματα. Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Art Store εδώ στην περιοχή μας, θέλοντας να αναδείξει και τα νέα οικολογικά χρώματα, αλλά και την καλλιτεχνική τάση της περιοχής, μια που είναι γνωστό ότι η Φλόρινα είναι γνωστή για τις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό της, και σαφέστατα είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία, έτσι ώστε να αναδειχθεί και το, να αναδειχθεί και το καλλιτεχνικό ταλέντο κάποιων φλωρινιωτών ή επισκεπτών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμι. Οι πρώτες φωλιές καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανάς Ακίνθου υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχελών καλεί μάλιστα σε εγρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Και να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
4: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Την έναρξη οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας ανακοίνωσε ο Σύλλογος Αρχελών. Όπως αναφέρει, οι πρώτες φωλίες καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανάς Ακίνθου υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχέλων καλεί σε εγρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Έτσι λοιπόν οι πρώτες φωλίες της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα για το 26 καταγράφηκαν και προστατεύτηκαν κατά τη διάρκεια των πρωινών ερευνών των εθελοντών του Αρχέλων στις 13 Μαΐου στην παραλία Βουνάκη του Κυπαρισιακού Κόλπου και στις 14 Μαΐου στην παραλία Γέρακα Ζακίνθου, που είναι προστατευόμενη περιοχή και συγκεκριμένα περιοχή απολύτου προστασίας. Κάθε καλοκαίρι ο Αρχέλων υλοποιεί ένα τεράστιο πρόγραμμα καταγραφής και προστασίας φωλιών σε σχεδόν 100 χιλιόμετρα παραλίων, νεοτοκίας στον κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, στον Κυπαρισιακό κόλπο, σε Κορώνη, Λακωνικό κόλπο, Χανιά, Ρέθυμνο, κόλπο Μεσαράς, στην Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι οι θαλάσσιες χελώνες, οι φωλίες, τα αυγά και τα χελωνάκια προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις. Η καταγραφή τους, όπως αναφέρει ο Σύλλογος Αρχέλων, βοηθά σημαντικά στη μελέτη των μετακινήσεων και της κατάστασης των πληθυσμών των θαλασσίων χελωνών. Για το λόγο αυτό, ο Αρχέλων καλεί τους πολίτες, επισκέπτες και όχι μόνο, να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία τους. Σε περίπτωση τραυματισμένης ή νεκρής θαλάσσιας χελώνας, όλοι μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή διάσωσης του Αρχέλων 69-41-511-511 και να πούμε ότι στη Ζάκυνθο υπάρχει και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακίνθου που έχει να κάνει ακριβώς με την παρουσία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα πολλά εκατομμύρια ενδεχομένως χρόνια. Και βέβαια η Ζάκυνθος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιοτόπους οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο και όχι μόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Το κλασικό θεατρικό έργο του Μαριγβό με τίτλο «Το νησί των σκλάβων» παρουσιάζεται απόψε στην Ερεσό της Λέσβου. Πέννη Τομπρίν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε περιφερειακούς οικισμούς της Λέσβου περιοδεύει αυτή η ενδιαφέρουσα παραγωγή, η οποία αφού φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται απόψε και για δύο παραστάσεις στην Ερεσό. Πρόκειται για την πασίγνωστη μονόπρακτη κομμωδία του Pierre de Marivaux, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 1725, ένα έργο πολιτικού και κοινωνικού προβληματισμού που θίγει τις έννοιες της εξουσίας, της ισότητας αλλά και της ανθρώπινης φύσης. Η σκηνική δράση λαμβάνει χώρα σε ένα νησί, όπου έχουν εγκατασταθεί απελευθερωμένοι σκλάβοι. Εκεί ναυαγούν δύο αριστοκράτες μαζί με τους υπηρέτες τους και οι ρόλοι αντιστρέφονται. Οι αφέντες γίνονται σκλάβοι των υπηρετών τους για να υποστούν μια παιδαγωγική τιμωρία, μαθαίνοντας πώς είναι να βρίσκεσαι στην απέναντι πλευρά της κοινωνικής. Την παράσταση παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Μετακίνηση σε μετάφραση της Μαριάννας Κάλμπαρη, σκηνοθεσία του Γιάννη Τσάκωνα, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Θέμης Καραμουρατίδης. Σήμερα λοιπόν στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ στον Πολυχώρο Ερεσού με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
6: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη προβλέπονται για αύριο, οπότε και θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τόπους και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 26 με 28 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my God! Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Πως έλεγε εκείνη η κλασική ατάκα από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, έχω μύτη εγώ. Έχω μύτη εγώ από τις ατάκες που έχουν μείνει και τις λέμε κατά καιρούς ακόμα και σήμερα. Το θέμα είναι βέβαια ότι στην πραγματική ζωή όλοι λίγο πολύ έχουν μύτη και όσφρηση. Και αυτή η όσφρηση ήταν που ταλαιπώρησε και ανησύχησε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους χθες σε ένα μεγάλο τμήμα της Αττικής με τη μυστηριώδη και ενοχλητική οσμή αερίου, μετατρέποντας μια συνηθισμένη καθημερινή μέρα σε ένα σκηνικό γενικευμένης αναστάτωσης και ερωτημάτων. Τι ήταν όλο αυτό που προήλθε, τι το προκάλεσε και τι κίνδυνοι υπήρχαν. Το μυστήριο παραμένει άλυτο προς το παρόν. Οι έρευνες συνεχίζονται και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι ειδικοί που μιλούν το πρωί και καταθέτουν τις εκτιμήσεις τους στο Air News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προβλέπει απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και στα αεολικά πάρκα σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνάμεις, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κλεισμένο το θυρών η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτός του Νίκου Ανδρουλάκη, παρόντες στην ακρόαση Άκης Κέρτσος και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα σενάρια που εξετάζουν οι ειδικοί για την πιστηριώδη οσμή είναι τρία, όπως εξήγησε στο News Radio 105,8 ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Αργιάννης. Είτε η διαρροή να συσχετίζεται με εργασίες καθαρισμού σε δεξαμενόπλαιο στα νυχτά της Αίγινας, είτε με διάλυση μεταλλικών τμήματων στη Σαλαμίνα ή ακόμα και με επισκευές στο Πέραμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Και τέλος, βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο κόκκινο παραμένει η σύγκρουση στην η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Κυρίες και κύριοι, είχαμε νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν και ματηρά πλήγματα βεβαίως στο Λίβανο και φόβοι ταυτόχρονα για παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Την ίδια ώρα είχαμε μια κοινή δήλωση από το Πεκίνο που έκαναν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τσιπίνγκ, οι οποίοι καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος που κινδυνεύει να επιστρέψει στο νόμο της ζούγκλας, όπως λένε χαρακτηριστικά. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά ρεπορτάζ από τα μεγάλα μέτωπα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μυστήριο που εξακολουθεί να καλύπτει την έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής, από τα νότια προάστια έως και το κέντρο της Αθήνας. Οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε εγκαταστάσεις δεν εντόπισαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης ενάεων. Ενώ σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, η οσμή φαίνεται να προέρχεται από το Σαρονικό και πιθανόν να οφείλεται σε φυσικό βιολογικό φαινόμενο. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε με άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Η έντονη μυρωδιά πάντως προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίηση σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως τα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο. Δήμοι προχώρησαν προληπτικά σε κενώσεις σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και Παλαιοφάλιρο. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, τη Χρυσίδα Νικητάκη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει την εικόνα από τα σημεία καθώς και τα σενάρια που εξετάζονται. Καλό μεσημέρι, Χρυσίδα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Και παρά το γεγονός ότι η έντονη δυσοσμία υποχώρησε χθες το μεσημέρι, η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια και όχι μόνο παραμένει. Καθώς μέχρι στιγμής, όπως είπες και εσύ, δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου. Να υπενθυμίσουμε ότι η έντονη δυσάρεστη οσμή κάλυψε χθες για περίπου 3 ώρες, από τις 11 το πρωί περίπου έως και τις 2 το μεσημέρι, μεγάλο μέρος των νοτιών προαστίων και του παραλιακού μετόπου από την Σαρονίδα και τη Βούλα μέχρι το Παλαιό Φάλιρο, τον Πειρά και την Καλυθέα, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία, όπως μας είπαν κιόλας οι ίδιοι έτσι, οι κάτοικοι, με αποτέλεσμα να καλέσουν οι πολίτες στις αρχές προκειμένου να ενημερωθούν για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Μάλιστα, όπως ετώνησε και στο Ερθινούς ο δήμαρχος του Αλήμου, ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, το φαινόμενο είχε κάνει την εμφάνισή του ήδη από τις προηγούμενες 2 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές δέχτηκαν εκατοντάδες κλήσεις από όλες τις περιοχές των νοτιών προαστίων, όπως η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Βάρη, η Γλυφάδα, η Λιούπολη και η Νέα Σμύρνη. Άμεσα πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, πως κινητοποιήθηκαν τεχνικά συνεργεία, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και ειδικά οχήματα υψηλής τεχνολογίας. Στο μικροσκόπιο μπήκαν επίσης τα δηληστήρια, διερχόμενα πλοία στο Σαρονικό, αλλά και εγκαταστάσεις της Ιταλίας, χωρίς μέχρι στιγμή όμως, το τονίζω, να έχει εντοπιστεί η πηγή της μυστηριώδους οσμής, ενώ οι έρευνες σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται.
7: Εσύ από το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής τι έχεις καταλάβει, ποια είναι τα σενάρια που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες σύμφωνα με τους επιστήμονες και τους ειδικούς και τις αρμόδιες αρχές, Χρυσίδα?
8: Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά και που μου λένε και οι κάτοικοι είναι ότι είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Δεν είμαι, όπως καταλαβαίνετε, ειδικός έτσι ώστε να
7: πω. Όχι, αλλά με βάση τις πληροφορίες που συλλέγεις από το ρεπορτάζ αυτό.
8: Με πληροφορίες ξέρουμε ότι δεν πρόκειται έτσι για φυσικό αέριο. Σε κάθε περίπτωση.
7: Αυτό το ξεκαθάρισε και η αρμόδια εταιρεία διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου, ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου πουθενά στο δίκτυο του λεκανοπεδίου, αποκλείοντας ουσιαστικά ένα από τα βασικά σενάρια που αρχικά προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους.
8: Έβαλαν και ανακοινώσεις ούτως άλλους και εταιρείες, ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου, τόνισαν ότι οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χθες στις 10.30 περίπου το βράδυ και δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο της
7: νομής.
8: Αυτό που τόνισε επίσης, αν μου δίνεις ένα λεπτό, αυτό που τόνισε η ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου συγκεκριμένη είναι πως δέχτηκε περίπου 350 κλήσεις από πολίτες. Σε κάθε περίπτωση τόνισε πως δεν πρόκειται για φυσικό αέριο και φυσικά οι έλεγχοι συνεχίζονται, βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για να δούμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί νομίζω η ανησυχία παραμένει σε όλους τους πολίτες των προαστίων.
7: Χρυσίδα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι έλεγχοι λοιπόν που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές τόσο στη στεριά σου και στη θάλασσα ολοκληρώθηκαν χωρίς να προκύψουν ενδείξεις διαρροής ή άλλου άμεσου κινδύνου. Το λιμενικό και οι πυροσβεστικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, ενώ αντίστοιχα καθησυχαστικά ήταν και τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΔΕΣΦΑ και της αρμόδιας αρχής σχετικά με την κατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν από τις περιοχές του παραλιακού μετώπου, ακούσαμε και νωρίτερα, από τον Πειραιά και το Παλαιοφαλερό στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τη Σαρονίδα, οι κάτοικοι αναφέρουν ότι το φαινόμενο έχει πλέον εξασθενήσει πλήρως. Η έντονη οσμή που προκάλεσε φόβο και αναστάτωση την προηγούμενη ημέρα δεν είναι πλέον αισθητή, γεγονός που έχει περιορίσει σημαντικά την ανησυχία. Ωστόσο, παραμένει το βασικό ερώτημα σχετικά με την προέλευση της οσμής, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν τις έρευνες. Με βάση και τα όσα έχουν πει οι ειδικοί που έχουν μιλήσει από το πρωί στο News Radio 105,8, εξετάζουν οι ειδικοί πολλαπλές πιθανές εξηγήσεις για την προέλευση της έντονης οσμής. Ένα από τα βασικά σενάρια αφορά εργασίες που πραγματοποιούνται στο τελευταίο διάστημα στην αυπηγοσκευαστική ζώνη Περάματος και Σαλαμίνας, εκεί από όπου ενδεχομένως να προέρχεται η οσμή που έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του παραλιακού μετώπου. Παράλληλα, εξετάζεται και η περίπτωση του Δεξαμενόπουλου που βρίσκεται γυροβολημένο νυχτά της Αίγινας, όπου πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού δεξαμενών. Την ίδια στιγμή, η επιστημονική κοινότητα προσθέτει και άλλες πιθανές αιτίες στο τραπέζι των ερευνών, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μεταφορά οσμών απολύματα, φαινόμενα οργανικής αποσύνθεσης, αλλά και φυσικές διεργασίες που σχετίζονται με το φυτοπλακτόν, οι οποίες υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν έντονες και ασυνίσθητες οσμές. Μιλώντας στο Star News Radio 105,8, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Αργιάννης ανέφερε ότι η έντονη οσμή πιθανόν να έχει τρεις πηγές από που μπορεί να προέρχονται, να προέρχεται αυτή η κατάσταση. Για να τον ακούσουμε.
9: Αυτή εδώ η περίπτωση νομίζω ότι σχετίζεται κυρίως με εργασίες καθαρισμού ή διάλυσης επισκευής πλοίων στο Σαρονικό, καθαρισμού σε κυροβολημένο δεξαμενό πλοίο έξω από την Αίγινα ή διάλυση στη Σαλαμίνα για παράδειγμα ή επισκευή στο Πέραμα. Αυτές είναι οι τρεις πιο πιθανές, τα πιο πιθανές πηγές, στο πούμε έτσι.
10: Σαλαμίνα, Πέραμα, Αίγινα, θεωρείται ότι έχει να κάνει με καθαρισμό πλοίου. Τι καθαρισμός είναι αυτός?
9: Κοιτάξτε, όταν ένα δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει, για παράδειγμα, φυσικό αέριο, έχει το φυσικό αέριο μέσα, έχει ουσίες, του βάζουμε εμείς ουσίες, ιχνηλάτες, οι οποίες πρέπει να μυρίζουν για να μπορέσουν να καταλάβουμε αν υπάρχει διαρροή. Αυτό που μυρίζουμε όταν υπάρχει διαρροή αερίου δεν είναι το αέριο, το οποίο είναι άοσμο, είναι αυτές οι ουσίες. Αυτές οι ουσίες είναι οι μερκαπτάνες και άλλες, οι οποίες ουσιαστικά έχουν αυτό, το χαρακτηριστικό της έντονης οσμής.
7: Τρία είναι τα σενάρια λοιπόν που εξετάζουν οι ειδικοί για τη μυστηριώδη οσμή, όπως ακούσαμε να λέει εδώ στο News Radio 105,8 Δημοσθένης Σαργιάννης. Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς είπε στο σταθμό μας ότι με βάση την ανάλυση της κίνησης των αέριων μαζών, η πιθανή προέλευση της οσμής εντοπίζεται στον νοτιοανατολικό θαλάσσιο υπαράκτιο τομέα έως και 6 ώρες πριν την εμφάνισή της σε περιοχές της Αττικής. Πρόσθεσε δε ότι παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και στις 16 Μαΐου 2023, πριν από 3 χρόνια δηλαδή, χωρίς να διευκρινιστεί πλήρως τότε η αιτία. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
11: Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τρέχοντας προς τα πίσω, θα βάλω το χρόνο πίσω μέχρι 6 ώρες, δεν πήγα παραπάνω, και να δω οι αέριες μάζες, τα σενάρια τα διάφορα, βάζοντας τα στοιχεία του καιρού, των ανέμων. Αυτές λοιπόν μας έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή, θα λέγαμε, το μέχρι 6 ώρες πριν βρισκόταν στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο μέτωπο. Δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα, έφτασαν και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόταν ή στο παράκτιο ή στο θαλάσσιο μέτωπο. Η ίδια πάντως περίπτωση, ίσως επειδή δεν το θυμόμαστε πολύ, η ίδια περίοδο, 16 Μαΐου πριν από 3 χρόνια, το 23, είχαμε ανάλογη κατάσταση πάλι, αν ψάξει κάποιος στην ειδησιογραφία της εποχής. Τότε εγώ έχω βάλει στην ανάρτησή μου και το μέσον, αλλά ήταν πολλά τα μέσα που ανέφεραν αυτό, βλέπει την ίδια ανακοίνωση, μια ανεξήγητη θα λέγαμε και τότε μυρωδιά, η οποία πέρασε και την έχουμε ξεχάσει απαρατήρητη.
12: Όντως.
13: Μάλιστα.
11: 16 Μαΐου, ναι, 16 Μαΐου το 23.
12: Εδώ στην Αττική.
11: Εδώ στην Αττική, ναι.
12: Προφανώς αυτό το πράγμα προήλθε από τη θάλασσα, αντιλαμβάνομαι ότι εκεί...
11: Η θάλασσα ή παράκτιο.
12: Παράκτιο ή θάλασσα, ναι, παράκτιο ή θάλασσα.
7: Στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύση Χατζημιχάλη μίλησε ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Ταγκλής, ο οποίος εκτίμησε ότι τα θαλάσσια αιτία θεωρούνται λιγότερο πιθανά με βάση τη φύση και την ένταση της οσμής.
14: Παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, το τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα. Εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό έδινο, είναι πουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
7: Ακούσαμε λοιπόν τι λένε οι ειδικοί, πάμε να ακούσουμε τι λένε και οι δήμαρχοι δήμων της περιοχής. Ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τόνισε εδώ στο σταθμό μας ότι το δίκτυο φυσικού αερίου δεν παρουσίασε καμία διαρροή και ότι η πολιτική προστασία επίσης δεν εντόπισε πρόβλημα, ενώ ζήτησε ενιαίο πρωτόκολλο αντιμετώπισης για τέτοια περιστατικά.
15: Είναι καθαρά σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν οσμές. Από αργά το βράδυ ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται.
13: Μετά τη βροχή.
15: Νομίζω ότι μαζί με τη βροχή ήρθαν και κάποιοι υποπνέοντες άνεμοι.
13: Μάλιστα.
15: Οι υποπνέοντες άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι, ναι, προφανώς καθάρισαν ό,τι τέλος πάντων είχε εκλυθεί στην ατμόσφαιρα. Έτσι. Περίπου στις 12.30 η ώρα ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση, το καταλάβαινες, mm-hmm, ότι δεν είναι καθαρό οξυγόνο αυτό. Υπήρχε κάποια οσμή η οποία δημιουργούσε έτσι μια
12: δυσφορία. Ας το πούμε.
15: Δυσφορία,
12: ναι. Και δήλυκε σε...
15: στιγμή όμως, ναι, μετά τις 3 η ώρα, αυτό έγινε πολύ πιο έντονο. Το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και σας το λέω τώρα σαν μέρος αυτής, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης, η Δήμη, πρέπει να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο, είναι καλό να παίρνουμε καθαρές οδηγίες από τους υπευθύνους.
13: Μάλιστα.
15: Αυτό, δηλαδή, το ότι η πολιτική προστασία προφανώς δεν έχει εικόνα, πρέπει όμως να δώσει οδηγίες. Ότι ναι, αφού δεν υπάρχει αυτές οι οσμές, το ΠΕΡΠΑ έδωσε μη τοξικές εκκλήσεις αερίων, δηλαδή ότι ο αέρας είναι καθαρός.
13: Τι εννοείται, να κλείσετε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κτλ. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
15: Να δώσει τις οδηγίες, γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα χαοτικό πλαίσιο. Ένας δήμος κλείνει τα σχολεία, άλλος ο δήμος κλείνει το δημαρχείο, άλλος ο δήμος κλείνει τα γυμναστήρια. Ναι. Ο καθένας είναι πώς ακριβώς θα αντιληφθεί τα πράγματα. Ενώ εδώ χρειάζεται, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να δούμε όλοι με το ίδιο πρωτόκολλο.
7: Ένας από τους δήμους που είχαν έντονο πρόβλημα ήταν και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου. Ο Δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος ανέφερε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ότι η έντονη οσμή φαίνεται να ήρθε από τη θάλασσα με ισχυρούς νοτιάδες, αποκλείοντας σταθερές υποδομές φυσικού αερίου και άλλων δικτύων. Τόνισε ότι το φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση, ενώ οι συνθήκες εξασθένησαν αργότερα μέσα στην ημέρα.
16: Πραγματικά οι συνθήκες στην αρχή ήταν απλά κάποια τηλέφωνα από διάφορες περιοχές ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μυρωδιάς. Εμείς συνήθως, ξέρετε, στρεφούμε το βλέμμα μας στο ποτάμι. Οι μυρωδιές που ερχόντουσαν κάποια στιγμή είναι από το ρέμα της Πικροδάφνης. Λέγαμε μήπως εστιάζεται εκεί. Τελικά όμως διαπιστώσαμε ότι και στον ίδιο το χώρο του Δημαρχείου η οσμή κατά τις 1.30 περίπου έγινε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να δυσφορούν οι υπάλληλοι. Βγήκαν έξω, όπου η ατμόσφαιρα έδειχνε να είναι πιο καθαρή, να μην είναι τόσο έντονη η μυρωδιά. Τα πρωτόκολλα δεν είναι σαφή και πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Και επειδή πολλά σενάρια ακούγονται, τώρα τελευταία διαβάζω για την ομίχλη του κίνητρου, οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίσαμε όμως, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο, να φύγουν οι υπάλληλοι μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να μην συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει, καθώς ούτε η πολιτική προστασία, ούτε το φυσικό αέριο, ούτε οι πυροσβεστικοί είχαν κάτι διαφορετικό να μας πούνε από αυτό το οποίο βιώναμε.
13: Κλείσατε και τα σχολεία δηλαδή, ή μόνο
16: τα σχολεία, επειδή ήταν πολύ μικρό. Δηλαδή, όταν συζητούσαμε αυτό πλέον, είχε φτάσει μια μισή ώρα, ήταν πολύ αργά για να κλείσουμε τα σχολεία.
7: Στο θέμα του πρωτοκόλλου, λοιπόν, εστίασαν και οι δύο δήμαρχοι. Εν τω μεταξύ, με επιστήμονες ξεκινήσαμε την αναφορά μας αυτή. Με επιστήμονες θα κλείσουμε το θέμα αυτό. Ο κύριος Θωμαίδης, ο κύριος Νίκος Θωμαίδης, ο καθηγητής αναλυτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μίλησε στο News Radio 105,8 και είπε ότι μεταξύ άλλων η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευθεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα της πρωτεύουσας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ελέγχου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και χημικών στην Αττική.
17: Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, ναι. Η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες π.χ. του Ρέντι ή κάποιες άλλες περιοχές κάτι στο αποχετευτικό σύστημα και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί ως ΜΕΣ. Πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπακτών ή οτιδήποτε άλλο, που παράγουν ως ΜΕΣ. Δεν το ξέρω, γιατί σας λέω δεν έχω γνώμη για την οσμή. Αλλά είναι μια πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία, δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι εξέλιξη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να φύγουμε από την Αττική τώρα και την έντονη δυσοσμία που είχαμε χθες. Αυτό το μυστήριο που παραμένει άλυτο με την οσμή του αερίου στην πρωτεύουσα. Και να πάμε εκτός συνόρων, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, πόλεμος στο Ιράν, προειδοποιώντας ωστόσο την Τεχεράνη με νέο σφοδροχτύπημα, εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Από την πλευρά του, το Ιράν προβαίνει και αυτό σε νέες απειλές σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος. Πάμε στην Έλενα Λεβίζη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, παραμένει στο κόκκινο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Ωστόσο, έκανε λόγο για ένα μεγάλο χτύπημα κατά του Ιράν, αν δεν υπάρξει συμφωνία. Έδωσε μάλιστα, θα λέγαμε, και μια νέα διορία στο Ιράν, 2-3 ημέρες, χωρίς ωστόσο να γίνει πιο συγκεκριμένος. Νωρίτερα, απαντώντας σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν για το πόσο κοντά είχε φτάσει να χτυπήσει το Ιράν, και με τη δήλωσή του της Δευτέρας ότι έλαβε την απόφαση να σταματήσει αυτό το χτύπημα μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε φτάσει περίπου μία ώρα πριν δώσει την εντολή για αυτό το χτύπημα. Παράλληλα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε ότι έχει λάβει εντολές, έχουν λάβει εντολές ο ίδιος και οι διαπραγματευτές για διαπραγματεύσεις με το Ιράν και έχει σημειωθεί πρόοδος. Ωστόσο, όπως είπε, υπάρχει και σχέδιο Β και το σχέδιο Β είναι αυτό ενός στρατιωτικού πλήγματος. Τώρα, από την πλευρά της, βέβαια, και η Τεχεράνη απειλεί εκ νέου, με τους φορούς της επανάστασης να προειδοποιούν ότι σε περίπτωση νέου αμερικανικού πλήγματος θα υπάρξουν πλήγματα και εκτός της περιοχής, και επίσης να λένε ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι του Ιράν ότι ο στρατός έχει καταφέρει να αναπληρώσει τα πλήγματα σε εκτοξευτήρες και πυράβλους, και τον Υπουργό Εξωτερικών Ναμπάς Αραχτσί να προειδοποιεί με εκπλήξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και να λέει ότι το Ιράν θα μπορεί να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά F-35, κάτι που ισχυρίζεται το Ιράν βεβαίως ότι έχει κάνει. Και να σου πω επίσης ότι αίσθηση προκαλεί και ένα δημοσίευμα των New York Times που αποκαλύπτει ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδίαζαν να εγκαταστήσουν στη θέση του Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου πνευματικού ηγέτη που σκοτώθηκε στους βομβαρδισμούς της πρώτης ημέρας του πολέμου, να βάλουν λοιπόν στη θέση του τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, επίσης πολύ σκληροπυρηνικό, τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Ωστόσο, αυτό το σχέδιο ναυάγησε όταν κατά την πρώτη επίσης ημέρα του πολέμου βομβαρδίστηκε το σπίτι του στην Τεχεράνη, κατά κατά κάποιους τραυματίστηκε, ο ίδιος κατά άλλους σκοτώθηκε, σε κάθε περίπτωση παραμένει άφαντος από εκείνη την ημέρα.
7: Μάλιστα, μένεις στην τηλεφωνική σου γραμμή, Ελένα, γιατί παραμένει η κατάσταση τεταμένη στο κόκκινο πραγματικά, ενώ η κρίση στα στενά του ορμού συνεχίζει να προκαλεί σοβαρούς τριγμούς στις αγορές ενέργειας και ανησυχία για τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Πάμε στην Κωνσταντινά Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί το πετρέλαιο παραμένει πολύ ψηλά, συνεχίζει το ράλι στις διεθνείς τιμές, λόγω ακριβώς αυτής της παρατεταμένης αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, πού βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου?
20: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς την τελευταία ώρα έχουμε μία αποκλιμάκωση. Κινείται στα $108 το βαρέλι, κατηγράφοντας από όλες τις τάξεις περισσότερο του 2%. Λόγος βεβαίως είναι ότι οι επενδυτές έχουν προτιμήσει να κάνουν focus, ουσιαστικά να επικεντρωθούν στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος σύντομα θα λήξει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, Γρηγόρη, ότι δεν τους ανησυχεί το γεγονός ότι τα στενά του ορμού παραμένουν κλειστά, στραγγαλίζοντας την εφοδιαστική, την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Τώρα, όλα
7: αλλά καλό είναι αυτό, έστω και αυτό το λίγο, αυτή η μικρή πτώση, καλό είναι. Κάτι είναι, είναι μια καλή ανάσα.
20: Κάτι είναι, σαφώς και κάτι είναι, γιατί ήταν, το βλέπαμε σταθερά στα $110 το βαρέλι, με 111 τις τελευταίες περίπου 4 συνεδριάσεις, ίσως και παραπάνω, Γρηγόρη. Αυτό όμως, η σταθεροποίηση στα $110 έχει αποτυπωθεί ήδη στην ελληνική αγορά, καθώς η τιμή της βενζίνης να παραμένει στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο, μέσα πανελλαδική τιμή της βενζίνης είναι 4 με 5 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το καλοκαίρι του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,82 με 1,83 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι υπάρχει κρατική επιδότηση των 20 λεπτών, που σημαίνει ότι θα είχαμε και το πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Ψηλά παραμένουν οι τιμές στα δηληστήρια, η χοντρική δηλαδή τιμή, που σημαίνει ότι και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε γύρω στα 2 με 3 λεπτά υψηλότερα και τις τιμές λιανικής. Τώρα, για να αποτυπωθεί αυτή η πτώση που είπαμε στην αρχή του Brent αυτή της τελευταίας ώρας, θα πρέπει βεβαίως να περάσουν αρκετές συνεδριάσεις που να το δούμε σε αυτήν περίπου την τιμή, δηλαδή στα 107 με 108 δολάρια. Κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Δεν μπορούμε βεβαίως να γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί σαφώς οι επενδυτές, είπαμε, εκτός από το γεγονός ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις στο πεδίο, αυτό που τους ανησυχεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει σημαντική και ουσιαστική πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες, όπου θα μπορούσαν βεβαίως να καταλήξουν και σε μια κανονικότητα, σε μια επανέναρξη ουσιαστικά των διελέψεων από τα στενά του ορμού σε αυτή την πολύ σημαντική ενεργειακή αρτηρία για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.
7: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε στο Πεκίνο, εκεί όπου έτυχε θερμής υποδοχής κατά την επίσκεψή του στην κινέζικη πρωτεύουσα, λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, γιατί οι πρόεδροι Κίνας και Ρωσίας, μάλιστα, Έλενα, σε μια κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των στρατηγικών και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών, ενώ υπέγραψαν και δεκάδες συμφωνίες.
19: Ακριβώς, το τελετουργικό ήταν σχεδόν το ίδιο με αυτό του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του μόλις πριν από λίγες ημέρες. Ωστόσο, το κλίμα ανάμεσα σε Σι και Πούτιν ήταν σαφώς θερμότερο, όπως και το αποτέλεσμα αυτής της διήμερης επίσκεψης του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο κοινό ανακοινωθέν τους, όπως ανέφερες, Γρηγόρη, αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των πολύ σημαντικών στρατηγικών τους σχέσεων, και μάλιστα με σαφείς αναφορές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν λόγο για έναν καιρό γεωπολιτικών προκλήσεων, όπου δεν πρέπει να επικρατήσει ο απομονωτισμός και ο ηγεμονισμός, αλλά και να διολυστήσει ο κόσμος στον νόμο της ζούγκλας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Τώρα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο επίπεδο που θα μπορούσαν να βρεθούν και είπε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να τροφοδοτεί με ενέργεια την Κίνα, πολύ σημαντικό λόγω και του κλεισίματος των στενών του Ορμούζ. Αναφέρθηκε στον ΣΥ ως ένα αγαπητό φίλο και αυτή ήταν και η προσφώνηση του ΣΥ προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, και αναφέρθηκε επίσης και στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών που απέφεραν 240 δισεκατομμύρια δολάρια μόλις πέρσι. Τώρα να πούμε επίσης ότι το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του αναφέρει και για τον πολύ σημαντικό αγωγό φυσικού αερίου Σιβηρία 2 που θέλει να κατασκευάσει η Ρωσία προς την Κίνα μέσω Μογγολίας. Είπε ότι το θέμα συζητήθηκε και υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα. Ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρθηκε και στην πιθανότητα κοινών έργων Ηνωμένων Πολιτειών, Κίνας και Ρωσίας. Ο πρόεδρος Σι αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Είπε ότι θα ήταν απαράδεκτη η επανεκκίνηση του πολέμου. Και είπε βεβαίως ότι πρέπει να ανοίξουν και άμεσα τα στενά του Ορμούς. Αυτό που δεν συζητήθηκε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις επίσημες δηλώσεις και το ανακοινωθέν, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και να περάσω εδώ σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, ναι, που αφορά τη Λιθουανία, Γρηγόρη. Εκεί σήμερα είχαμε το πρωί συναγερμό στη χώρα, καθώς υπήρξε παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου της Λιθουανίας από ένα ντρόουν στρατιωτικό, όπως αναφέρουν οι αρχές της χώρας. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους για αρκετή ώρα και επίσης ο Υπουργός Άμυνας της χώρας από καταφύγιο όπου είχε οδηγηθεί δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι απογειώθηκαν αεροσκάφη για να εντοπίσουν τον ντρόν. Σύμφωνα πάντως με το πρακτορείο Reuters,
7: να κλείσουμε με αυτό, Έλενα,
19: να κλείσουμε με αυτό, τα νατοϊκά αεροσκάφη δεν εντόπισαν τον ντρόν.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
18: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής και τα όσα γίνονται στο Πεκίνο και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε νωρίτερα ο πρωθυπουργός στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντήσεών τους για ενημέρωση του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της σταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε τον μεταξύ άλλων τον Πρωθυπουργό Άγη να λέει για μία ακόμα φορά τις τελευταίες ημέρες ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Το έχει πει ξανά και το Σαββατοκύριακο από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Και βέβαια σε αυτόν τον χρόνο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ακόμα ένας χρόνος για τη σταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Αυτόν τον χρόνο ο Πρωθυπουργός έστειλε και το μήνυμα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, λέγοντας πως η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος και κάθε μήνας μετράει. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε πως μέχρι τέλος Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Δήλωσε επίσης πως παραμένουν προσιλωμένοι στο πρόβλημα του κόστου ζωής, προαναγγέλλοντας πως τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες, και βέβαια έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό. Ο Πρωθυπουργός εν αναμονή των εξελίξεων στην Τουρκία, όπως είπες και εσύ, σημείωσε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις αυτές με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, αποτρεπτικές, ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Παράλληλα, σχολίασε και μέσως τα υποίδρυση νέα κόμματα που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, όπως έχουν ανακοινωθεί. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, είπε ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση παραμένει στην προσήλωση αυτού του προγράμματος και τον επόμενο χρόνο για τη συνταγματική ολοκλήρωση της διάρκειας θα προχωρήσουμε όλα τα βήματα.
7: Άγη Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι προκλήσεις των επόμενων μηνών λοιπόν απαιτούν επιτάχυση του κυβερνητικού έργου, είπε ο Πρωθυπουργός. Να τον ακούσουμε.
21: Η κυβερνητική πολιτική είναι σε καλά χέρια και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία με αυτοπεποίθηση. Τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.
7: Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση.
21: Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
7: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, είπε ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στον Εύρο διαπίστωσε πολύ μεγάλη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα της άμυνας.
2: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας, και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς, και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού, αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης.
7: Στα Ύψη εντωμεταξύ παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές, με την αντιπαράθεση ανάμεσα στις κυβέρνηση και αντιπολίτευση να εντείνεται, και τον βρισκόμαστε σε μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα. Έχουμε σήμερα τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Έχουμε αύριο την συζήτηση, περιμένουμε αύριο τη συζήτηση για την προανακριτική κατά του κ. Λιβανού και τη κ. Αραπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και την Παρασκευή, ημέρα έναρξη του Final Four, η Βουλή θα συζητά την εξεταστική του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Και όλα αυτά πάντα με φόντο τη δημιουργία των νέων κομμάτων που έχουν προαναγγελθεί ήδη από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Καταλαβαίνουμε όλοι το ερώτημα του Πρωθυπουργού για το ποιος θα απαντήσει το τριψήφιο τηλέφωνο όταν χτυπήσει σε ώρα κρίσης, τα ξημερώματα που τέθηκε στο δημόσιο διάλογο από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά πάμε στην επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ, τη Σέρτη Γεωργία Σκιτζή, για να μας δώσει δικές της πληροφορίες, γιατί έχει σημασία, Γεωργία, να μας πεις πώς διαβάζουν στο Μαξίμου τα νέα υποδεισή κόμματα και ποια είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσουν απέναντι σε αυτά. Καλό μεσημέρι.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Σε κάθε περίπτωση, όπως ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, αυτό που τονίζεται, αυτό που εκπέμπεται, Γρηγόρη, από το Μέγαρο Μαξίμου, είναι η συνέχιση, και όχι απλά συνέχιση, η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Αυτό τονίζουν και κυβερνητικά στελέχη με τα οποία

0: εκλογές, να υπάρχει κυβέρνηση, να μπορεί, όπως είπε, ο τόπος να κυβερνηθεί. Άρα λοιπόν εδώ από πλευράς του Μεγάλου Μαξίμου αυτό που τονίζεται είναι αυτό που έχει επαναλάβει ο Πρωθυπουργός, την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα η οποία μπορεί να επιτευχθεί με το στόχο που, έχει, που διατρανώνει η Νέα Δημοκρατία στις επικείμενες εκλογές, όπως επαναλαμβάνουμε ότι θα γίνουν το 2027 και δεν είναι άλλος από αυτόν της αυτοδυναμίας. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι και στη σχέση όταν ρωτώνται οι κυβερνητικά στελέχη με το νέο κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας, αυτό που τονίζουν είναι ότι πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο θα δείχνει προς το παρελθόν. Μάλιστα το χαρακτηρίζουν ως ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Και ουσιαστικά αναμένουν και όπως τονίζουν τι καινούριο θα έχει να κομίσει ο κύριος Τσίπρας, δεδομένου ότι έχει κυβερνήσει και τα αποτελέσματα της κυβερνητικής του θητείας είναι συγκεκριμένα. Και μάλιστα αποτελέσματα θυμίζοντας τις κλειστές τράπεζες, τα ATM. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που τονίζεται, σε αναμονή βεβαίως για τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν τον κύριο Τσίπρα. Ωστόσο θυμίζουν ότι επί των ημερών του σε συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε ιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Και καταλήγοντας αυτό που υπογραμμίζουν είναι το πόνο που αλλάζει είναι το όνομα του κόμματος και τίποτα παραπάνω.
1: Αυτά για τον Αλέξη Τσίπρα. Για τη Μαρία Καριστιανού τι λένε στο Μαξίμο?
0: Επί της ουσίας εδώ υπάρχει αναμονή υπό την έννοια ότι εδώ για πρώτη φορά αναμένεται να κριθεί με βάση και όσα αύριο θα ανακοινωθούν η κυρία Καριστιανού πλέον αυτή τη φορά ως πολιτική αρχηγός, ως ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική. Άρα εδώ υπάρχει αναμονή υπό την έννοια του να ακουστούν ακριβώς οι θέσεις αυτού του νέου κόμματος και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν αναλόγως σε επίπεδο κριτικής. Σε κάθε περίπτωση κάποια πρόσωπα τονίζουν κυβερνητικά στελέχη που ήδη φαίνεται ότι στελεχώνουν την κυρία Καριστιανού έχουν συγκεκριμένο πρόσημο, όπως για παράδειγμα φαίνεται να υπάρχει μια προνομιακή σχέση με τη Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπα, αναμονή προκειμένου να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις.
1: Και κάτι τελευταίο, Γεωργία, πώς άκουσαν στο Μαξίμο την παρέμβαση του Ευαγγέλου Βενιζέλου, ο οποίος σχολίασε χμηρά το ερώτημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για το περίφημο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Έχουμε κάποιο σχόλιο?
0: Ναι, αυτό που επισήμαναν κυβερνητικές φυγές ήταν ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου έθεσε ένα πραγματικό, όπως αναφέρουν, δίλημα στους πολίτες. Ποιος δηλαδή θεωρούν ότι μπορεί να ανταποκριθεί ως Πρωθυπουργός σε μια κρίση που ενδεχομένως μπορεί ξανά να προκύψει, βάζοντας εδώ, όπως το παρακολουθήσαμε όλοι οι Γρηγόροι, το ερώτημα και το δίλημα αυτό το εκλογικό που θέτει η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός από τη μία και από την άλλη, για παράδειγμα, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Βελόπουλος, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εδώ, επί της ουσίας, αυτό που επισημαίνουν, σε κάθε περίπτωση και απαντώντας και στην κριτική του κ. Βενιζέλου, είναι ότι όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα της θητείας του Πρωθυπουργός, αυτό που έχει καταφέρει είναι να μπορεί να συνομιλεί απευθείας τόσο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όσο για παράδειγμα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, με την πρόεδρο της Κομισιόν και επί της ουσίας. Αυτή είναι μια κατάκτηση και είναι αυτό που υπογραμμίζουν σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι όλα αυτά τα χρόνια κλείθηκαν πολλές κρίσεις να διαχειριστούν και μάλιστα όπως επισημαίνουν με επιτυχία.
1: Γεωργία Σκιντζής, ευχαριστούμε πολύ. Το βράδυ των βουλευτικών εκλογών το 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα. Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το κόμμα Τσίπρα ως ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί και για το κόμμα Καριστιανού σημείωσε πως όσα έχει πει δεν παραπέμπουν σε κάτι καινούργιο. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Δεύτερες εκλογές. Αλίμονο αν ξεκινούσαμε καθένας με αυτό το δεδομένο. Θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι αναπόφευκτο και θεωρώ ότι πρέπει να το αποφύγουμε. Θεωρώ ότι το βράδυ των εκλογών, των βουλευτικών εκλογών του 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Mm. Πιστεύω και είμαι και συγκρατημένα αισιόδοξος με βάση και τη δυναμική των γεγονότων, έχουμε απόσταση να διανύσουμε, ότι θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες και όχι οι παράγοντες σε κλειστές πόρτες. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεύτερον, αν κάποιος θέλει ο τόπος να είναι κυβέρνητος, θα βγει και θα το πει. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω σε μια αυτοδυναμία. Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Μέχρι τώρα τα πρόσωπα που ακούμε ότι θα την πλαισιώσουν και όσα έχει πει, όχι ως μάνα μιας τραγωδίας, όπου εκεί έχει, όπως και κάθε συγγενής, τον απόλυτο σεβασμό, αλλά ως εν δυνάμει πολιτικός αρχηγός, όλα αυτά κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούργιο παραπέμπουν.
1: Ραγδαίες είναι λοιπόν οι εξελίξεις.

0: Αύριο έχουμε τις ανακοινώσεις από τη Μαρία Καρεσκιανού, την ερχόμενη Τρίτη από τον Αλέξη Τσίπρα. Λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε μπροστά μας μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή, ότι έχουμε ήδη σφοδρή επίθεση κατά του διοικητή της ΕΥΠ αλλά και του εισαγγελέα του Αριουπάγου από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και διαφάνειες για τις παρακολουθήσεις. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θα πάμε βέβαια σε λίγο στη Βουλή, Λίνα, αλλά δώσε μας λίγο το κλίμα για το τι λέει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Γρηγόρη, ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να παραστεί σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στην ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ και επέκνε τον κύριο Δεμήρη ότι με την μη συμμορφωσή του στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ενημερωθεί για την παρακολούθησή του εξωθείται ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε κάτι πρωτοφανές, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, για τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά χρονικά να στραφεί κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης και τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ότι απήχε από την λογοδοσία. Την Παρασκευή, στο μεταξύ, θα γίνει η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές, με την Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει στην κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει, όπως λένε, ξανά το κοινοβούλιο και να μην εφαρμοστεί ο κανονισμός της Βουλής που προβλέπει να γίνει η εξεταστική με τουλάχιστον 120 ψήφους. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κακλαμάνης αρνήθηκε να δεσμευτεί και παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια και από τη Χαριλάου Τρικούπη μίλησαν για μία ακόμη προαναγγελθήσα θεσμική εκτροπή.
0: Μάλιστα, εντωμεταξύ τώρα στο ΠΑΣΟΚ έχουν σήμερα αυτά έχει να κάνει με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών. Εκεί είναι σε εξέλιξη η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Εντωμεταξύ, έχουμε στο ΠΑΣΟΚ δύο εκδηλώσεις σήμερα, Λίνα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει το απόγευμα στον κύκλο ιδεών του κ. Βενιζέλου και λίγο αργότερα στις 7 η Χάρης Δούκας και η Χάρης Καστανίδης θα βρίσκονται στην Αγία Βαρβάρα.
1: Ναι, στο πλαίσιο λοιπόν του συνεδρίου του κύκλου ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου θα παρέμβει το απόγευμα ο κύριος Ανδρουλάκης και αναμένουμε την τοποθέτησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να εκπέμψει εκ νέου το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο ισχυρός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ότι έχει ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση για την χώρα. Ενώ λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Καστανίδης, ο πρώην υπουργός, θα είναι στο ίδιο πάνελ με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα. Θα μιλήσουν για το Σύνταγμα μαζί με δύο ακόμη συνταγματολόγους, τον Ξενοφόντα Κοντιάδη και τον Γιώργο Σωτηρέλη, σε εκδήλωση που θα γίνει στην Αγία Βαρβάρα.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας η Νάντι Γιανακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η οποία αναφέρθηκε στο θέμα της διεύρυνσης του κόμματος. Να ακούσουμε τη δήλωση του Βασίλη Αδαμόπουλου και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Η κοινωνία είναι αυτή η οποία κρίνει. Και δεύτερον, είναι ότι η διεύρυνση πρέπει να είναι αμφίπλευρη. Αμφίπλευρη διεύρυνση. Να μην δίνει λάθος μήνυμα. Γιατί ξαναλέω, το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα που εκφράζει το κέντρο και την κεντροαριστερά. Τώρα, σημαντικό είναι να έρθουν και στελέχη τα οποία δεν έχουν πληγώσει το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν βυσοδομήσει κατά του ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν δημιουργήσει, αν θέλετε, όλο αυτό το άσχημο κλίμα, γιατί η διεύρυνση για να είναι αποτελεσματική και στην κοινωνία δεν πρέπει να εξοργίζει την κοινωνία, δεν πρέπει να εξοργίζει τους ανθρώπους μας και τη βάση μας.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Λέγαμε και νωρίτερα, Ανδρέα, για αυτή την κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου συνεχίζεται η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ακούσαμε και από τη Λίνα Μπεθάνη την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Τι λένε οι δικές σου πληροφορίες? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Θα πούμε καταρχάς ότι όλη η διαδικασία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας έχει ολοκληρωθεί. Την ακρόαση μόνο του διοικητή της ΕΥΠ, του κ. Δεμήρη, καθώς ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, απέριψε την πρόσκληση της Επιτροπής Θεσμών, θεωρώντας ότι, κάνοντας επικαλούμενο στη διάκριση των εκδοσιών, ότι η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων, όπως αναφέρει με έγγραφό του, της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής, δεν είναι υποχρεωτική, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο οποίος παρέστη τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, επιχείρησε μίλησε, είχε ένα διάλογο έντονο, θα έλεγα, με τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Θεμιστοκλή Βενήρη, επιχειρώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, δεν έλαβε συγκεκριμένες απαντήσεις και μάλλον έπεσε σε αντιφάσεις, όπως λένε οι πληροφορίες από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα ο κύριος Σαμβουλάκης, μέσα στην ίδια τη συνεδρίαση, είπε χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Βενήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής επικαλέστηκε το απόρριτο, τώρα δεν επικαλείται το απόρριτο, αλλά μας λέει ευχαριστώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθησή του. Να σημειώσουμε ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συνεδρίαση. Ήδη τα κόμματα έχουν καταδικάσει τον τρόπο, την παρουσία του κυρίου, κυρίου Βεμίρη, καθώς μίλησε με γενικότητες και αοριστολογίες, όπως λένε εγώ, σε δηλώσεις τους, ενώ χαρακτηρίζουν απαράδεκτη τη στάση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και βέβαια να πούμε και εγώ και να ολοκληρώσω με Θάνο, ότι η Γρηγόρη, ότι αύριο έχουμε τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Φίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραπατή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ των αγροτικών επιδοτήσεων, και την Παρασκευή κλείβωσε σήμερα στη διάθεση των Προέδρων τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής με βάση και πάλι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Και στις δύο περιπτώσεις το κυβερνών κόμμα αναμένεται να σταθεί αρνητικά απέναντι στην πρόταση της αντιπολίτευσης.
0: Ανδρέα Μαλαχιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την πολιτική ατζέντα και να πάμε σε αυτό που έγινε πραγματικά σήμερα και έχει σοκάρει πολύ κόσμο, καθώς νεκρός 59χρονος τρόφιμος του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί, μετά από αντιπαράθεση που είχε με έναν επίσης τρόφιμο του νοσοκομείου, από τον οποίο φέρεται να στραγγαλίστηκε και με τον οποίο μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο. Η Ειρήνη Κυρίτση έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
5: Οι δύο ασθενείς είχαν ενταχθεί την περασμένη Παρασκευή στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Ήταν ακούσια νοσηλεία και νοσηλεύονταν και οι δύο στον ίδιο θάλαμο. Να σου πω ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα, όταν ακούστηκαν θόρυβοι και σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άντρες λογομάχησαν. Ο ένας, ηλικίας 48 ετών, φέρεται να στραγγάλισε τον άλλον τρόφιμο, ηλικίας 59 ετών. Το θύμα, να σου πω ότι εντοπίστηκε άμεσα από το προσωπικό στο πάτωμα και του έγινε κάρπα. Στις 4 και 4 έσπεξε ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου στις 5 και 5 διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις 4.30 ώρα τώρα, ο 48χρονος φαίνεται να πήγε στο προσωπικό που είχε βάρδια και φαίνεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη. Να σου πω ότι την προανάκριση είχε αναλάβει το τμήμα δίωξης και εξαιχνίας εγκλημάτων Χαϊδαρίου. Μάλιστα, να σημειώσουμε ότι στο θάλαμο ήταν 3 ασθενείς και η κλινική είχε 100% πληρότητα, δηλαδή στο σύνολο 25 ασθενείς, ενώ στη βραδινή βάρδια ήταν 2 νοσηλευτές, ένας παθολόγος και 2 ειδικευόμενοι ψυχίατροι.
0: Τώρα, Ειρήνη, από το χώρο της υγείας μας έρχεται και επόμενη είδηση, είναι πολύ σημαντική. Εσύ παρακολουθείς θέματα υγείας και ξέρεις τη σημασία τους. Πρόοδο στις κλινικές μελέτες καταγράφεται στην Ελλάδα, με έμφαση στην ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης και προσέλκυσης επενδύσεων. Η ανάπτυξή τους αποτελεί βασικό δείκτη επιστημονικής εξέλιξης. Ποιος τα λέει όλα αυτά? Τα είπε ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών σήμερα.
5: Πράγματι, και στην τελική ευθεία υλοποίησης βρίσκεται το Μητρόβιο Ιατρικής Έρευνας, το οποίο θα προσφέρει διαφάνεια, καλύτερη καταγραφή και έλεγχο για την εξέλιξη των κλινικών μελετών. Στόχος λοιπόν των πρωτοβουλειών αυτών είναι να αρθούν τα εμπόδια που έως πρότινας καθυστερούσαν σημαντικά την έγκριση και τη διενέργεια των κλινικών μελετών. Μάλιστα, η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς, καθώς χάρη στις παρεμβάσεις που έγιναν από το 2019, οι κλινικές δοκιμές αυξήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια, από 212 το 2024 έφτασαν τις 272 το 2025. Να σου πω ότι οι κλινικές μελέτες συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση της τεχνογνωσίας και στην εξέλιξη της γενικότερης παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Πλέον δημιουργούν επενδύσεις και πολλές νέες θέσεις εργασίας, όπως είπες και εσύ. Σημειώνοντας να αναφέρουμε ότι την εκστρατεία πραγματοποιεί η Συμμαχία για την Πρόωθηση της Αξίας των Κλινικών Μελετών και τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
0: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλληνα Λεβίζουνα στις Σύνταξεις για να δούμε τι γίνεται με άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Για να ξεκινήσουμε από την Ισπανία, Έλληνα, και την υπόθεση του θανάτου του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της εταιρείας Μάγκο, για τον οποίο θεωρείται κύριος ύποπτος ο γιος του θύματος.
6: Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση. Εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου της Βαρκελόνης, ο 45χρονος Τζόναθαν Αντίτ. Ο δικαστής εκεί ανέφερε κάποιες από τις λεπτομέρειες που οδήγησαν τις αρχές να ερευνήσουν την υπόθεση και να τον θεωρούν πλέον τον κύριο ύποπτο για τη δολοφονία, όπως χαρακτηρίζουν την υπόθεση, του πατέρα του, του 71 ετών Ισακ Αντίτ, του ιδρυτή της εταιρείας Mango και δισεκατομμυριούχου. Κάποιες από αυτές λοιπόν είναι το γεγονός ότι οι δυο τους, ότι ο Τζόναθαν Αντίτ είχε πάει στο συγκεκριμένο μονοπάτι στο βουνό κοντά στη Βαρκελόνη πολλές φορές πριν από το ατύχημα, όπως ο ίδιος ανέφερε, του πατέρα του. Να θυμίσουμε ότι έπεσε σε γκρεμό 100 μέτρων και σκοτώθηκε. Επίσης είχε αναφέρει ότι αυτό έγινε ενώ προσπαθούσε να βγάλει μια φωτογραφία, ενώ το κινητό βρέθηκε στην τσέπη του. Επίσης άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε έντονη διαμάχη μεταξύ πατέρα και γιου, γιατί ο Ισακ Αντίτ είχε δημιουργήσει ένα ίδρυμα, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στη Νέα Διαθήκη του, και εκεί άφηνε ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του που ανέρχεται σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο δικαστής είπε ότι ο 45χρονος Τζόναθαν είχε αιμονή με τα χρήματα. Πάντως η οικογένειά του λέει ότι είναι αθώος και ότι η αθωότητά του θα αποδειχτεί. Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ισπανία στην Κρήτη, τουλάχιστον 40 άνθρωποι από τα Βορίζια έως το Αμάρι έπεσαν θύματα της οικογενειακής μαφίας Τέο στο νησί. Τα στόματα εδώ και 5 χρόνια παραμένουν κλειστά υπό το φόβο αντιπίνων. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιδίδονταν συστηματικά σε εκφοβισμούς, εκβιασμούς, καταπατήσεις, θωρές περιουσιών και ζωοκλοπές, αποσπώντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ.
7: Έχεις χωράφι και δεν το έχεις, μόνο το έχω εγώ. Καταλάβες. Αν πεις και πράγμα, θα σε καβαλκέψει.
8: Αυτοί εκεί πέρα δεν έχουν στο Θεό τους. Φωκιά κοντά είμαι. Δεν τους ξέρω.
0: Ανάστατοι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές από τα Βορίζια έως το Αμάρι. Πραγματικά ο φόβος κρατούσε κλειστά τα στόματα. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη. Καθώς οι τρεις συλληφθέντες, ο Θείος και τα δύο ανήψια, κρατούνται στο Ρέθυμνο, τι ισχυρίζεται η δικηγόρος τους, Γιώργο? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Υποστηρίζουν ότι ουδέποτε έχουν αμφισβητήσει τις περιουσίες των θυμάτων τους. Ισχυρίστηκαν μάλιστα πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και τα βοσκοτόπια, ενώ η συνήγορός τους, η δικηγόρος Ηρακλείου, η κυρία Θεονύμφη Μπέρκη, εξέφρασε αντιρρήσεις και για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής. Τώρα να πούμε ότι ο Θείος και οι δύο ανιψίοι θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή στα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Θυμίζουμε ότι για την ίδια περίπτωση, για την ίδια υπόθεση, τα τρία άτομα που είχαν συλληφθεί την πρώτη μέρα αφέθησαν ελεύθερα, αντιμετώπισαν κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί ζωοκλοπής, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει και άλλα 6 άτομα που θα δούμε στη συνέχεια, τις επόμενες ημέρες, προφανώς να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στις ανακριτικές αρχές.
0: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, στους ρυθμούς του Final Four της Ευρωλίγκας στον μπάσκετ, εκείνη την αθλητική ζωή της χώρας σιγά σιγά την Παρασκευή. Πολύ σημαντικό γεγονός. Το επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο 6. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Νωρίτερα συναντήθηκε με τον CEO της Ευρωλίγκας, τον Τούσε Μπουένο. Υπήρχε μια ανάρτηση στο πρώην 6. Σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα. Με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν τον αγώνα σε πάνω από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους αθλητές, τους οπαδούς, τις ομάδες τα ΜΜΕ και να αναδείξουν τη φιλοξενία και τη δυναμική και την ενέργεια της Αθήνας.
0: Και μάλιστα ο Ολυμπιακός έχει και αντίπαλο ισχυρό, έτσι, στο πρώτο ημιτελικό, το κάτοχο του τίτλου, τη Φενέρμπαχτσέ.
10: Εκεί θα πήγαινα. Θα ξεκινάει 22 του μηνός το Final Four. Πρώτα στη μάχη μπαίνει ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρ και στη συνέχεια έχουμε Ισπανικό εμφύλιο Ρεάλ κόντρα στην Βαλένθια. Οπότε ελπίζουμε να είναι ο νικητής Ολυμπιακός και να πάει σε μία από τις δύο Ισπανικές ομάδες την Κυριακή το απόγευμα.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ολυμπιακό. Μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε τι είπε εδώ πριν από λίγο στο Air News Radio ο Γιώργος Μαυροτάς, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού για το Final Four της Ευρωλίγκα, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
11: Η Αθήνα γίνεται το κέντρο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ. Είχαμε καιρό έτσι σαν πόλη και σαν χώρα να διοργανώσουμε τη Final Four Euroleague, στο ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη έτσι δημοφιλία παγκοσμίως, και γι' αυτό οι 200 χώρες θα έχουν εικόνα από Αθήνα. Είναι μια μεγάλη έτσι οργανωτική πρόκληση. Δίνουμε εξετάσεις αυτό το τρίμερο. Έχουμε ομάδες από τρεις χώρες, Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία.
12: Και Ισπανία που είναι η Ρεάλ και η Βαλένθια.
11: Να μην ξεχνάμε ότι γενικά τα διοργανώσεις, τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, έχουν και ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για τις πόλεις τις οποίες γίνονται.
12: Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
11: Η εκτίμηση από ό,τι λένε, μιλάνε για 100 με 150 εκατομμύρια.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Μαυροτάς εδώ στο Στέλιο Βραδέλη. Τώρα, μια σύντομη κουβέντα, Δημήτρη. Απόψε έχουμε τον τελικό του Europa League στο ποδόσφαιρο.
10: Είναι Φράιμπουργκ κόντρα στην Άστον Βίλα. Πρώτη φορά γερμανική ομάδα. Δεύτερη, ενώ η Άστον Βίλα έχει κατακτήσει και το κύπελλο Πρωταθλητριών το μακρινό 1982. Ελπίζω να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσει ο καλύτερος.
0: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
4: Ο καιρό.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
13: Την Πέμπτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, το Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη από το μεσημέρι, οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως τα ορεινά, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με τοπικές χαλαζοπτώσεις. Η άνεμη βορειοδυτική έως 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται προς το απόγευμα μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς.
14: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο, και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή παραδοσιακά και ραδιοφωνικά ή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά μέχρι τις 5. Νίκος Γιατράκος στον ήχο. Μαρία Αρβανιτάκη στην παραγωγή και στα τηλέφωνα 2610-279-654 το τηλέφωνο μας. Συχνότητες 92,5-3,9 και έρτε εκώ, βγαίνετε, βρίσκετε περιφέρεια και αμέσως ακούτε Πάτρα.

Έτσι, μια πρώτη ματιά εδώ στα όσα έχουν γίνει μέχρι αυτή την ώρα. Τι ώρα είναι? 3 και 4 πρώτα λεπτά. Βλέπω τεράστιο φίδι, λέει, σφήνωσε σε αυτοκίνητο και προκάλεσε πανικό στην άποκο. Και εγώ που ερχόμουν, 2-3 φίδια είδα πάνω στην περιμετρική, 3 φίδια από κάτω και πολλά φίδια μέσα στην αγορά. Βλέπω και Earth News, ναι, Ρωσία και Κίνα εργάζονται, συνεργάζονται. Είδατε, ο Κινέζος τους έφερε και τους δύο εκεί, και τον Πούτιν και τον άλλον, τον Τραμπ. Να τους ευχαριστήσουμε που κάνουν προσπάθειες για την ειρήνη. Να καλησπέριζω και τον Γιώργο τον Σωτηρόπουλο. Τον τεχνικό μας άνευ χαρτοφυλακίου. Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι και έχει σχέση με αυτό που θα ακολουθήσει. Παίρνουμε τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο, γιατί μου στέλνει εδώ, κοντεύω να τρελαθώ. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Έχουμε για το πολυφωνικό τραγούδι, γύρω στις 4 παρατέταρτο. Έχουμε Νίκο Καβαδία, Γυμνός Οφθαλμός. Πάρα πολλά. Μείνετε, κυρίες και κύριοι, στο πρόγραμμά μας. Η πρώτη ώρα είναι ένα μαγκαζίνο με πολλά και ενδιαφέροντα. Τώρα, να σας πω ότι η είδηση που μου στείλε ο Άγγελος ο Κωνσταντίνου και με προβλημάτισε, αλλά θα προβληματίσει και εσάς, γιατί ο την Ιατρικό Σύλλογο της Πορτογαλίας εξέδωσε οδηγίες για την διαχείριση ιατρικών περιστατικών από θηριανούς. Το πρώτο τραγούδι που έχω, Νίκο, ποιο είναι εκεί? Το πρώτο τραγούδι που έχω βάλει. Γιατί νομίζω έχω βάλει ένα τραγούδι. Ποιο? Ρίξε μια ζαριά. Να το ακούσουμε αυτό. Ρίξε μια ζαριά, γιατί πρέπει πρώτα μια ζαριά και μετά τα υπόλοιπα.

0: Λοιπόν, η είδηση που ήρθε σε μένα από τον Άγγελο. Καλησπέρα, Άγγελε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Δεν κατάλαβα την είδηση. Θέλω να μας την εξηγήσεις, δηλαδή. Ο Κτηνιατρικός Σύλλογος της Πορτογαλίας εξέδωσε οδηγίες για τη διαχείριση ιατρικών περιστατικών από θηριανούς. Το φαινόμενο των λεγόμενων θηριανών, ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται πνευματικά ή ψυχολογικά ως ζώα, φαίνεται να απασχολεί όλο και περισσότερο την Πορτογαλία, οδηγώντας τον Σύλλογο Κτηνιάτρων της χώρας στην έκδοση ειδικών οδηγιών προς τους επαγγελματίες του κλάδου. Τι είναι αυτό?
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν θα μου δώσει το δικαίωμα να ευχηθώ καλή σεζόν στο γιο μου, ο οποίος πάει στην Πάρο για δουλειά.
0: Αμάν με τα παιδιά σου, Άγγελε. Μας έχει πεθάνει. Μία η κόρη σου είναι από εδώ, από εκείνο το παιδί σου. Η γιαγιά σου πάει πουθενά. Έχει πάει η γιαγιά σου πουθενά.
1: Έχει πάει, ναι, εκεί που δεν έχει επιστροφή.
0: Στο πρώτο. Στο πρώτο είναι.
1: Όχι, όχι, αλλού.
0: Αλλού για αλλού.
1: Αλλού για αλλού.
0: Για λέγε.
1: Υπάρχει όντως αυτή η ομάδα, δεν το ήξερα και εγώ. Λέω δεν μπορεί, για να λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι όποιος έχει θέμα τα ποιότητα ζωής στην Ελλάδα πρέπει να του κάνει μήνυση ανθρωπότητα. Σαν να έχει δίκιο και ο Υπουργός Υγείας.
0: Καλά, τώρα πλάκα κάνεις έτσι. Δεν πιστεύω να είπε.
1: Και διαβάζω λοιπόν στην Πορτογαλία. Δηλαδή άρχισε το μυαλό μου να μην ρολάρει καλά. Έχουμε που έχουμε τα άλλα. Υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι είναι κάποιο ζώο. Τώρα, άρχισα και εγώ να έχω απορία. Δηλαδή, νιώθει αλεπού και μπαίνει στο κοτέτσι και τρώει τα κοτόπουλα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν συμπεριφέρονται, και δεν είναι και μόνο στην Πορτογαλία. Να σας πω ότι έχω ακούσει περιστατικό σε σχολείο της Αγγλίας, όπου το παιδί πήγε η μητέρα και επειδή αυτοπροσδιοριζόταν ως γάτα,
0: ναι,
1: ήθελε την ανάλογη υποδομή για να ικανοποιεί τις φυσικές της ανάγκες. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν...
0: Κάτσε, μπερδεύτηκα τώρα. Για λέγε, ναι.
1: Οι άνθρωποι που διάβασες πριν,
0: ναι,
1: αυτοπροσδιορίζονται, νιώθουν πιο κοντά στα ζώα, ότι μοιάζουν, κοιτάξτε, όλοι ζώα
0: τώρα,
1: είμαστε.
0: Να σου πω, σε αυτό να συμφωνήσω και μάλιστα να σου πω εδώ πέρα, ηρίς τον παρόδο, να σε πάω στον Γρηγόριο τον Ίσης, ο οποίος έλεγε ότι παρασυνευλήθη ο άνθρωπος και ομοίασε τις κτίνες της ανοήτης. Κατάλαβες, το έχουν πει από τότε. Τώρα αν οι Πορτογάλοι το είδανε αυτό, το διαβάσανε, σου λέει, να εδώ, για μας λέει, άρα το κάνουμε και πράξη.
1: Ας γκουγκλάρετε στο αυτό το μεγάλο ψαχτήρι να δείτε την ιστορία. Δηλαδή άρχισα το μυαλό μου να μην λειτουργεί καλά.
0: Δηλαδή τι κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, παιδί μου, τι κάνουν?
1: Αυτοπροσδιορίζονται ως κάποια είδη του ζωικού βασιλείου,
0: ναι,
1: και επειδή πολλοί από αυτούς, για παράδειγμα, μπορεί να πήγαν σε έναν κτηνίατρο να τους ζήτησαν αμπούλα για τις ψήρες. Πώς βάζουν στα ζωάκια για να μην...
0: Ναι.
1: Τα μολύνια, ναι, ένα τσιμπούρι εκεί, ναι, και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα. Κάτι δεν πάει καλά. Και δεν έχω κανένα θέμα. Έχω αρχίσει όμως να σκέφτομαι και να αμφιβάλλω για τους ανθρώπους. Αυτό έρχεται να πάμε λίγο
0: και πολύ καλά κάνεις. Να πούμε εδώ, να πω, δώσω πληροφορίες. Ο Σύλλογος Κτηνιάτρων υπογραμμίζει ότι παρότι η πορτογαλική νομοθεσία.
1: Έτσι, δεν ξέρω, ναι, αν έχουμε τέτοιους ανθρώπους.
0: Δεν ξέρω εδώ. Ακόμα το λέμε. Θα το δεις. Πορτογαλική νομοθεσία λέει προστατεύει μορφές προσωπικής ταυτότητας όπως ο αυτοπροσδιορισμός φύλου και η έκφραση φύλου, δεν αναγνωρίζει κάποιο νομικό καθεστώς ζωικής ταυτότητας.
1: Ναι, ναι. Εγώ το λέω γιατί έχει αλλάξει τόσο πολύ ο κόσμος,
0: ναι,
1: που πραγματικά δεν ξέρεις πού να βάλεις τη λογική, τον παραλογισμό.
0: Έλα, πάμε, έρχεται το ιός της ανομίας, έρχεται, έλα.
1: Ζωάκια, και επειδή η ζωή είναι μια ξακουστή μοδίστρα, η οποία, γιατί εμείς ερχόμαστε γυμνοί και φεύγουμε με ό,τι μας έχει ράψει πάνω μας. Ξακουστή, ναι, μοδίστρα. Και εκεί που περπάταγα, μιας και μιλάμε για ζωάκια τώρα, να έρθουμε στη δική μας πραγματικότητα, την οποία δεν την ξέρει ο Άδωνης. Εγώ, όπως ξέρετε, δεν έχω αυτοκίνητο, πτωχός, και κοιτούσα τις τιμές των καυσίμων. Ρε, εσύ, έχει φτάσει 2,10.
0: Ναι, το είδα τώρα, 2,075 τώρα που ήρθα.
1: Ωραία, να πάμε στον Ερήμανθο τώρα που θα μπουν τα αιωλικά εκεί, για θα μπουν από ό,τι μαθαίνω. Να πάρουμε τα άγρια άλογα. Δόξα τω Θεώ, αποσανώ.
0: Γιατί, τι νομίζεις, ότι μόλις πάρεις το άγριο άλογο και το δούνε ότι παίρνουν και άλλοι, αμέσως θα φορολογήσουν το άγριο άλογο.
1: ναι, ναι, ναι.
0: Πάει για τα
1: δηλαδή, κύκλια. Αν το καύσιμο βρεθεί Κυριάκο Μητσοτάκη να.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το είπαμε και χτες, να σου πω κάτι. Πρωθυπουργέ μου, για 2 μήνες, 3 που έχουμε τον πόλεμο, κατέβασε λίγο τη φορολογία. Κατέβασε, κόψε λιγάκι.
1: Όπα. Αυτά τα λένε οι κομμουνιστές, λένε οι άνθρωποι.
0: Κωνσταντοπούλου, το είπα αυτό.
1: Τι?
0: Να σου πω, η Κωνσταντοπούλου, καλά είναι, μιλάμε μέσα στη Βουλή, ένα κατόστρα, ε.
1: Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά.
0: Εδώ μεταξύ παίρνει και βάρος, ε, παίρνει και βάρος, συν το βάρος που έχει, συν το βάρος το πολιτικό που έχει, συν και όλα τα βάρη που έρχονται πάνω σε αυτήν.
1: Στον κύριο Σωτηρόπουλο που τον καλοχαιρέτησες μεσημεριάτικο, να πάρει εκείνα τα ποδήλατα που έχουν στην ΑΠΟ
0: Ο Γιώργος το πήρε το ποδήλατο και κάνει καλά τη δουλειά του και έρχεται στην Πάτρα, πίνει τον καφέ του με 2 ευρώ και φεύγει με το ποδηλατάκι του, ούτε καύσιμο, και τους λέει ανεβάστε τα, πόσο, 4 ευρώ, τι.
1: Και το ερώτημα είναι, βρε άνθρωποι του Θεού, ξέρεις τι θυμήθηκα?
0: 4 καφές.
1: Πόσο? Ναι. Διαστέλλονται οι τιμές, θυμάστε φυσική, ήσουν καλός, εγώ δεν ήμουνα. Αλλά θυμήθηκα το φαινόμενο της διαστέλλωσης.
0: Γιατί να είμαι καλός, δεν θέλω να είμαι πουθενά καλός, εγώ θέλω να είμαι κακός.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι το φαινόμενο της διαστολής στη φυσική, παρότι ήμουν αγκασμά και σε αυτό το μάθημα. Το καλοκαίρι υπάρχει αυτή η τάση, ρε παιδί μου, διαστέλλοντα, ανεβαίνει η θερμοκρασία, ζεσθενόμαστε να ανέβει. Αν έχει 2-10 το Μάιο, πώς το καλό θα φτάσει η τιμή? Πώς θα αντέξουν και οι επιχειρησούλες και τα λοιπά?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τι να κάνω. Ένας θα φυσάει τον άλλον. Θα βρισκόμαστε και στον καφέ και ένας θα φυσάει τον άλλον. Να κρυώνουμε. Ξέρω τι να σου πω.
1: Δεν είναι επειδή λέει ο Πρωθυπουργός ότι όλα πάνε καλά σε μια χώρα που βγήκε, να σας θυμίσω, κάποτε επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και λίγο μετά στους δρόμους τα κάγκελα χτυπάγαν οι καμπάνες για το μακεδονικό. Αλλά σήμερα κανείς δεν ασχολείται όταν μας
0: λένε. Όχι μόνο οι καμπάνες, είδαμε και βάγια. Τα βάγια τα ξέχασες? Βάγια κάτω,
1: σήμερα,
0: βάγια, στρωμένα βάγια.
1: Λέω, σήμερα λέει κυκλοφορούν, πλέον μάλλον, συγγνώμη, δεν κυκλοφορούν, ντρόουν του Ουκρανικού στρατού, μας πασάρουν κάτι δύστελα, ρε παιδιά, φυσιολογικά, τι φυσιολογικά. Να θες να μπεις στη θάλασσα και να σου περνάει, δηλαδή στον ελληνικό
0: το
1: χώρο.
0: Άλλο, το άλλο, το είδες το άλλο, που βγήκε η Φορδελάιν και είπε, πήρε το μέρος των Τούρκων. Το καινούργιο τώρα, πριν έρθω εδώ, το είδα στο Air News.
1: Μπράβο!
0: Βγαίνει και λέει η Τουρκία πρέπει, ναι, και λοιπά και λοιπά. Γιατί η Γερμανία έχει 5 εκατομμύρια κόσμο, έτσι.
1: Ναι, και αυτή την περίοδο το λέμε αυτό και συνεχίζω και καλπάζω σαν το άλογο που πρέπει να πάρετε για τη σανό δόξα το Θεό. Έχουμε. Ναι. Ο εφοπλιστής Αλαφούζος μεταφέρει πετρέλαιο από την Τουρκία στο Ισραήλ. Όλα αυτά την ώρα που εμείς θεωρούμε συμμάχους τους Ισραηλινούς, καλά τρεχαγύρευε. Ναι. Μεταφέρει ο εθνικός μας εφοπλιστής, είναι κι άλλος ένας, πετρέλαιο.
0: Δεν πειράζει, άσε να μεταφέρουν, να πηγαίνουν τα πλοία πέρα.
1: Πάντως, λοιπόν, είναι εθνική μέρα, γίνε εκατομμυριούχος.
0: Το επόμενο
1: τραγούδι. Και εγώ θέλω.
0: Το επόμενο τραγούδι. Με αφορμή την Πορτογαλία, στο χαρίζω. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Άγγελ, γιατί θέλω να πάω στον Νίκο τον Καπαδία σε λίγο.
1: Εννοείται, λοιπόν.
0: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
1: Επίσης.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ ένα ποίημα που έχει στείλει φίλος ακροατής και λέει: Παντελόπουλο, το χειρότερο δεν είναι που με έκλεισαν σε αυτή τη φυλακή και πήραν τα κλειδιά και έφυγαν. Το χειρότερο είναι που δεν ξέρω πού φτάνει η φυλακή μου, που δεν ξέρω το περίγραμμά της, για να κάνω επιτέλους, σαν άνθρωπος κι εγώ, μια απόπειρα αποδράσεως.

0: Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισω τον Νίκο τον Καβαδία. Και όταν λέμε Νίκος Καβαδίας, εννοούμε γυμνό οφθαλμό. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Γιάννη μου, καλό απόγευμα. Πιστεύω να ακούγουμε καθαρά και ίσως από την καθαρότητα την πιθανή, ναι, να μαντεύεις ότι, αν και η τεχνολογία ξεγελάει πολλές φορές, ναι, να μαντεύεις ότι είμαστε εδώ και περίπου μία εβδομάδα αρχικά συμπατριώτες πάλι και εδώ και λίγες μέρες συμπολίτες.
0: Συμπολίτες. Μάλιστα.
1: Ό,τι λοιπόν και αν σημαίνει αυτό, έτσι. Ό,τι και αν σημαίνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα βέβαια σκέφτηκες ότι ξαναγύρισες πάλι πίσω.
1: Ναι, αναγκαστικά βέβαια, να πω την αλήθεια, γύρισα. Ναι. Όχι ότι εκεί πέρναγα και πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, γιατί δεν είχα πάει για τουρισμό.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς, σαν πατέρας, και αυτό έχει και σχέση με την ταινία που προβάλλουμε, τον τελευταίο σταθμό του γυμνοφθαλμίτικου ταξιδίου για την περίοδο 25-26, που είναι σε λίγες ώρες στο Θέατρο Λιθογραφείων, έχει να κάνει σχέση με το πατέρας και παιδί, εν προκειμένου πατέρας και κόρη. Και πρέπει να πω ότι δυστυχώς η πεντάμινη παραμονή μου στη Βραζιλία χειροτέρεψε τα, πώς να το πω, την προσπάθειά μου. Υπήρχε μια επιδείνωση στην προσπάθειά μου να μπορώ να υπάρχω σαν πατέρας. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα θέμα.
0: Αυτό το θέμα πήρε λύση τελικά?
1: Όχι, και μάλλον εσύ όταν λες αυτό το θέμα αναφέρεσαι στο πρώτο θέμα, γιατί η ζωή μου είναι, πώς να το πω, η ζωή μου μέχρι να αποδειχθεί και στη μεγάλη οθόνη είναι πολύ πιο κινηματογραφική από τις ταινίες που παρουσιάζω. Γιατί ναι, η ζωή είναι μεγαλύτερα σεναριογράφος όλων. Απλά το δυστύχημα είναι ότι τα σενάρια τα οποία είτε και εγώ βάζω το χεράκι μου, είτε η ζωή η ίδια μου τα γράφει, δεν έχεις δικαίωμα να επιλέξεις και να πεις «Α, εγώ θέλω να ζω κινηματογραφικά, αλλά δεν μου αρέσει το σενάριο». Αν θες να ζεις κινηματογραφικά και λες ότι θα είναι...
0: Να ακολουθείς το σενάριο, ναι.
1: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Όχι με ητοπάθεια, αλλά με μια αξιοπρέπεια και με κάτι...
0: Όσο μπορεί, όσο μπορεί να είσαι αξιοπρέπειος.
1: Δεν βελτιώθηκε και θα πω, θα στείλω και ένα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι να πιστεύουν στον άνθρωπο. Όταν λέμε άνθρωπος, δεν υπάρχει άντρας, γυναίκα, πέμπτο, έκτο, δέκατο φύλο. Από εκεί λοιπόν να πιστεύουν στο γονέα. Σίγουρα υπάρχει μητέρα, σίγουρα υπάρχει πατέρας, έκτο, δέκατο, έκτο φύλο. Ναι. Όταν αρχίζουμε και ξεχνάμε ότι πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος και αρχίζουμε να πιστεύουμε στις κατηγοριοποιήσεις, υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω να έγινα κατανοητός. Ένα τέτοιο θύμα έχω πέσει παγκοσμίως. Σίγουρα. Σίγουρα, και λυπάμαι που το λέω, λυπάμαι που είναι πραγματικότητα. Το είπε και ο Ξαβιέ Μπαρδέμ προχτές στις Κάνες μαζί με την Παλαιστίνη ή πριν από την Παλαιστίνη. Είπε ότι σε μια πόλη στην Ισπανία ή στην Ισπανία ή στην πόλη του σκοτώνονται μέσω όρο δύο γυναίκες την ημέρα. Ναι, αυτό είναι μια κοινωνική ντροπή. Το δέχομαι. Δεν σημαίνει όμως αυτό να πάμε και στο άλλο άκρο. Το ένα άκρο είναι να κλείσουμε τα μάτια μας. Αλλά το άλλο άκρο δεν μπορούμε να βαπτίσουμε κάθε άντρα δολοφόνο.
0: Ναι.
1: Άρα γι' αυτό λέω ο άνθρωπος να εξακολουθήσει να πιστεύει στον άνθρωπο. Από εκεί και ύστερα τι συμβαίνει μετά, πρέπει να έχει τα μάτια του ανοιχτά. Γιατί αν πάμε, Γιάννη, και βλέπουμε κατηγοριοποιήσεις, βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολα ζητούμεθα να λύσουμε πολύ δύσκολα ζητήματα, όπως αυτά που οι έφηβοι πλέον στην Ελλάδα και όχι στη Σκανδιναβία πηδάνε από τον ισθμό. Και δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε ούτε με την τέχνη ούτε με τίποτα. Εάν πάμε σε κατηγοριοποιήσεις, για μένα και αυτά τα δύο παιδιά δεν πάβει να ήταν και να είναι στον αιώνα τον άπαντα άνθρωποι.
0: Αλήθεια, αν κατάλαβα, αναφέρεσαι στις κοπέλες που έπεσαν.
1: Ναι, αλλά δεν αλλάζει κάτι αν ήταν κοπέλες ή αν ήταν ένα κορίτσι. Όχι, δεν το είπες εσύ έτσι, το λέω εγώ. Γιατί όταν αυτά τα δύο παιδιά... Εδώ καλούμε θα
0: λες Νίκο να ανέβουμε ένα σκαλοπάτι παραπάνω και να μην μένουμε μόνο στο φύλλο. Δηλαδή αυτός σκότωσε αυτήν. Να ανεβούμε παραπάνω, δηλαδή να το κοιτάξουμε
1: χωρίς να ξεχνάμε,
0: πιο ψηλά,
1: χωρίς να ξεχνάμε από πιο ψηλά. Ότι πραγματικά λόγω σωματικής δύναμης, δεν ξέρω τι, οι γυναίκες είναι πιο αδύναμες και οι άντρες το εκμεταλλεύονται. Δεν είπα να το ξεχάσουμε.
0: Καλά, αυτό θέλει συζήτηση, Νίκο, για το ποιος είναι πιο δυνατός και ποιος είναι πιο αδύναμος. Διότι και το αδύναμο, και το αδύναμο μπορεί να γίνει δυνατό.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Από άλλο δρόμο.
1: Και υπάρχουν και πολλές είδους βίας και πολλοί είδη θάνατοι. Πολλών ειδών θάνατοι. Εγώ λοιπόν για να το κλείσω το θέμα και να περάσουμε στα κινηματογραφικά, αυτούς τους 5 μήνες στη Βραζιλία έζησα στην προσπάθειά μου να υπάρξω σαν πατέρας, από τη συμπεριφορά της μητέρας, έζησα αλλεπάλληλους θανάτους και αυτή τη στιγμή όσοι με βλέπουν δεν μπορούν να καταλάβουν ότι μπροστά τους δεν έχουν τον άνθρωπο που είχαν πριν 5 μήνες, αλλά έναν άνθρωπο που κατά ένα παράδοξο τρόπο, δεν με ενδιαφέρει για ποιο λόγο, κατά ένα παράδοξο τρόπο κατόρθωσε και επιβίωσε. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι
0: είναι αυτό που παλαιότερα λέγαμε, αφήσανε ένα ποντικό μέσα στο γάλα και έτρεχε, δηλαδή λέγανε ότι αυτό το ποντίκι σε 1-2 δευτερόλεπτα θα έχει πνιγεί. Και το ποντίκι τρέξε, τόπιξε το γάλα, το έκανε στερεό, πάτησα πάνω και σηκώθηκε και έφυγε.
1: Αυτό που θα το κρατήσω το παράδειγμά σου γιατί είναι και κινηματογραφικό.
0: Ναι.
1: Και κολλάει, θα το κρατήσω γιατί κολλάει, αν το οπτικοποιήσουμε, κολλάει να είναι μια ταινία κινουμένων σχεδίων. Σίγουρα αν σε άκουγε ο Μισελ Γκοντρί θα την έκανε μια ιστορία κινουμένων σχεδίων για να τη διηγηθεί στην κόρη του. Και έτσι περνάω στην ταινία που θα προβληθεί στις 8 και 4.
0: Μάγια, δώσε μου έναν τίτλο.
1: Μάγια, δώσε μου ένα τίτλο, το οποίο τι σημαίνει. Ο Μισελ Γκοντρί, ένας πολύ φαντασμένος, με την καλή έννοια, εφάνταστος Γάλλος σκηνοθέτης, 63 χρονών κάπου και σε ηλικία, ο οποίος το 2004 μας είχε δώσει την πανέμορφη ταινία με τον εξίσου πανέμορφο τίτλο, «Η αιώνια λιακάδα», πώς λεγόταν, «Ενός μυαλού», δεν τη λέω καλά, ο τίτλος είναι πολύ ποιητικός, τρομερή ταινία, νομίζω ότι είχε πάρει και κάποια Όσκαρ, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Τότε ο πολλής κόσμος έμαθε τον Μισελ Γκοντρί. Λίγο εκεί μέσα στον κορονοϊό, λίγο πριν, υποχρεώθηκε για πολλά χρόνια, 4-5 χρόνια, να είναι μακριά από την κόρη του, που ήταν τότε 3 ετών, τη Μάγια, και έτσι δεν μπορούσε ούτε παραμύθια να της πει, ούτε να τη ζει από κοντά. Έπρεπε να βρει έναν τρόπο να σπάσει την απουσία, να είναι δίπλα της, να ο πατέρας τώρα. Γι' αυτό λέω ότι η τελευταία προβολή με εκφράζει απόλυτα και χωρίς να το ξέρουν οι θεατές, οι γυμνοφθαλμίτες και οι γυμνοφθαλμίτισες. Είναι ένας τρόπος να τους πω και το ότι πέρασα με έναν άλλο τρόπο. Άρχισε και έλεγε στην κόρη του, πες μου έναν τίτλο. Πες μου δηλαδή την ιστορία με έναν τίτλο. Και αυτός, πατώντας πάνω σε αυτό τον τίτλο που του έλεγε η τρίχρονη, τετράχρονη, πεντάχρονη, γιατί αυτό κράτησε 5 χρόνια περίπου, έφτιαχνε ιστορίες μικρού μήκους και μετά τις έκανε μια ταινία. Αυτό είναι το «Μάγια, δώσε μου ένα τίτλο». Αγκυρίστηκε και πρωτοπροβλήθηκε το 2024 στο Φεστιβάλ Βερολίνου. Στην Ελλάδα πρωτοπροβλήθηκε τώρα το Νοέμβριο του 25 στη Θεσσαλονίκη, ενώ στο μεταξύ, και το ανακάλυψα εκ των υστέρων, πολύ εκ των υστέρων, έχει γυριστεί και το νούμερο 2 με τον τίτλο «Μάγια, δώσε μου ακόμα έναν τίτλο». Εγώ την ταινία την πρωτοείδα μεσημέρι 2 η ώρα, νομίζω ήταν Κυριακή, τελευταία Κυριακή του φεστιβάλ, στη Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον, τον αγαπημένο μου κινηματογράφο, 2 η ώρα το μεσημέρι. Πρέπει να σου πω ότι εντυπωσιάστηκα πρώτα από την πράξη του πατέρα για να σπάσει την απουσία και είπα τι τυχερή κόρη είναι αυτή η Μάγια που έχει έναν τόσο δημιουργικό και με καλπάζουσα φαντασία πατέρα που ο οποίος αφήνει πίσω ένα κινούμενο σχέδιο για την κόρη του το έκανε, αλλά το αφήνει για όλους εμάς τους ανθρώπους. Είτε τις μητέρες, είτε τους πατεράδες, είτε τις μανάδες, είτε τα παιδιά. Και είπα όσο έβλεπα την ταινία, ρε παιδί μου πόσα γένια αυτή την ταινία να τη μοιραστώ με τους γυμνοθαλμίτες και τους γυμνοθαλμίτισες στη μεγάλη οθόνη του Θεάτρου Λιθογραφείου.
0: Να πάρουμε μια γεύση, να πάμε στην ταινία και επανερχόμαστε.
2: Ça, c'est mon papa. Et Maya, c'est ma fille. Quand j'étais à l'autre bout de la planète, je lui ai demandé de me donner des titres d'histoire.
3: Tiens, donne-moi le titre pour ton prochain dessin animé.
2: Et j'en ai fait des dessins animés, dont voici la bande-annonce. Mais c'est quoi une bande-annonce? Eh ben c'est quand on raconte le film en une minute.
4: En une minute?
2: On va rien comprendre. Mais non, non, non, on va pas l'accélérer. On va le découper avec des ciseaux et le recoller avec du scotch. Ça s'appelle du montage.
4: Et ça fait même pas mal. On est dans un film de papa. Tout est en papier. Regarde.
2: Il y aura de l'action.
5: Oh les pattes!
2: Il y aura des courses-poursuites, des tremblements de terre, des sirènes, du ketchup et de l'émotion.
4: On n'a pas dit le titre?
2: Ah oui, non, juste, t'as raison. Maya, donne-moi un titre.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η ταινία.
1: Πρέπει να σου πω κάτι, ναι. Γιατί μπορεί πολλοί να αναρωτιούνται, ίσως δίκαια, για μένα άδικα, ποιος είναι ο λόγος να βάζεις ένα απόσπασμα ή το τρέιλερ, ας πούμε εδώ είναι προκειμένο στα γαλλικά, οπότε δεν υπάρχουν καν υπότιτλοι. Μία φίλη μου είχε πει μια, τώρα αυτό τον καιρό που παρουσιάζεις με αυτόν τον τρόπο και τα τρέιλερ, τα αποσπάσματα ταχυτικά, θα έρθω μου λέει το βράδυ, άκουσα στο ραδιόφωνο, δεν είπε είδα, δεν μπορεί να δει, άκουσα λέει στο ραδιόφωνο το τρέιλερ και της λέω, ξέρεις λέω, μα ήταν σε, όχι γαλλικά, μια άλλη γλώσσα.
0: Ναι.
1: Και λέει, όχι λέει, οι ήχοι που άκουσα και οι φωνές με άφησαν να φανταστώ, κοίτα τώρα να δεις ποιο είναι το ραδιόφωνο Γιάννη, ναι. Μ' άφησαν λέει να φανταστώ και πιστεύω ότι είναι, δηλαδή από ένα τρέιλερ που είναι για να το βλέπεις, η φίλη μας το είδε.
0: Ναι, αυτό είναι, ναι, αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου.
1: Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου και έτσι είμαστε όλα εμείς τα παιδιά που είτε κάναμε ραδιόφωνο είτε ακούσαμε, έτσι. Σίγουρα μεγαλώσαμε με ραδιόφωνο. Οπότε, να το ανακεφαλαιώσω, 8 και 4 το βράδυ, τελευταίος σταθμός του γυμνοφθαλμίτικου ταξιδιού για το 25-26, με την παρουσία μου, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, για μένα είναι ιδιαίτερα περίεργη και πολύ χαρούμενη στιγμή. Διότι όλο το δεύτερο μισό, από το Γενάρη και μετά που γίνονταν προβολές και γίνονταν πράγματα και θάματα στο λιθογραφείο, εγώ τα ετοίμαζα αλλά ήμουν απόν. Ελπίζω σήμερα, το έχω πει παραφράζοντας τον τίτλο μιας υπέροχης ταινίας γαλλικής, του Πατρί Σερό, η ταινία λεγόταν «Όσοι μ' αγαπούν ας πάρουν το τρένο», εγώ θα πω το ίδιο. Όσοι μ' αγαπούν ας πάρουν ό,τι θέλουν, ποδήλατα, πόδια, τρένο, πλοίο και το βράδυ 8 και 4 να είναι εκεί στο θέατρο λιθογραφείων, γιατί μετά την προβολή έχω να πω και 2-3 πράγματα και πιθανώς σήμερα ίσως πέσουν οριστικά.
0: Παράλληλα υπάρχει και το πολυφωνικό τραγούδι σήμερα στην πόλη μας από τον...
1: Να το πούμε αυτό.
0: Ναι, γιατί... έχω μετά, θα μιλήσουμε, θα δώσω περισσότερες πληροφορίες.
1: Το πολυφωνικό τραγούδι πρέπει να πούμε, Γιάννη, αν δεν κάνω λάθος, με τις λίγες γνώσεις που έχω, είναι καθαρά βαλκανικό. Βαλκανικό τραγούδι, όχι μόνο βαλκανικό, αλλά είναι χαρακτηριστικό των Βαλκανικών.
0: Κοκτέιλ.
1: Και είναι πολύχρωμο. Θέλω να πω κάτι, γιατί νιώθω την ανάγκη. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Εντάξει, εμείς γνωριζόμαστε από παλιά. Η γνωριμία μας έγινε εκεί ψηλά στο Μαγικό Βουνό. Είμαστε παιδιά της ελληνικής ραδιοφωνίας, είτε μόνιμοι είτε εξωτερικοί συνεργάτες και νιώθουμε αυτό που νιώθουμε όταν νιώθουμε την ανάγκη να το νιώσουμε. Μας ενώνει κάτι κοινό που είναι η ελληνική ραδιοφωνία, τηλεόραση, με όλα τα καλά της και με κάποια κακά της, όπως όλα τα πράγματα. Θέλω να σε ευχαριστήσω όμως, γιατί πέραν από αυτή το δέσιμο που έχουμε, εσύ εξακολουθητικά είσαι στο πλευρό του γυμνού οφθαλμού.
0: Και όχι μόνο, εδώ να περάσω και το μήνυμα, ακόμα περιμένω από τον Κώστα τον Πελετίδη.
1: Θα περιμένεις για πάντα, έτσι πρέπει.
0: Δεν ξέρω, εγώ θα το λέω και ο Κώστας ο Πελετίδης, εγώ θα φύγω και ο Κώστας ο Πελετίδης θα το δει. Κύριε Δήμαρχε, καλέστε τον άνθρωπο αυτόν. Μόνο και μόνο τον τίτλο που έχει, γυμνός οφθαλμός, μόνο για αυτό το όνομα, καλέστε τον και να έχουμε ταινίες που ο άνθρωπος αυτός θέλει να δει ο πατρινός. Κύριε Πελετίδη, για όνομα του Θεού, για όνομα του... Το λέω τώρα
1: κάτι, Γιάννη,
0: από τότε που έχουμε
1: κάτι,
0: αρχίσει τις εκπομπές και τις πρωινές, Γιάννη, και τις βραδινές.
1: Νιώθω την ανάγκη να κάνω μόνο μία προσθήκη και θα καταλάβεις γιατί. Εσύ λες για τον Δήμαρχο, το δέχομαι. Από την άλλη πλευρά έχουμε και την περιφέρεια, η οποία 2 καλοκαίρια στο ΣΥΝΕ Παντάδασα μας έδωσε λίγα χρήματα, εγώ πάντα την ευχαριστώ, χωρίς να μας κάνει ούτε λογοκρισία ούτε να μας βάλει χέρι. Εμείς τα κάναμε, αυτά τα λίγα τα κάναμε παντεσπάνι. Μετά ξέρεις ποιο ήταν το επιχείρημα.
0: Ναι.
1: Ότι σας δώσαμε 2 χρόνια, ουσιαστικά δεν πρόκειται να ξαναπάρετε για 2 αιώνες.
0: Και να πω
1: με αποτέλεσμα, ναι. Να πω κάτι Γιάννη, με αποτέλεσμα, ναι. Να το πω στη δική σου εκπομπή γιατί εσύ με ψάχνεις. Έρχεται ένα παγκόσμιο κύπελο, σωστά.
0: Ναι.
1: Οι κινούμενες εικόνες και ο κινηματογράφος άπειρες φορές έχουν συναντήσει την τέχνη του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Πρόσφατα παίχτηκε στις Κάνες μια ταινία που λέγεται Το Παιχνίδι και αναφέρεται στο μεγάλο παιχνίδι, στον προημιτελικό, ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Αγγλία, στην πόλη του Μέξικο. Λοιπόν, ένα παιχνίδι φορτισμένο και πολιτικά λόγω των Μαλβίδων. Και ήταν το παιχνίδι που ο Μαραντόνα έβαλε τον γκολ της ντροπής με το χέρι, που είχε πει ότι το χέρι δεν ήταν δικό μου, ήταν του Θεού, αλλά μέσα σε 4 λεπτά έβαλε και το σπουδαιότερο γκολ, ίσως στην ιστορία του παγκοσμίου, τον γκολ του αιώνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε τον γκολ του Θεού και τον γκολ του αιώνα. Αυτό έγινε ταινία. Σε ρωτώ λοιπόν εγώ, δεν θα ήταν μια αφορμή να γίνουν 5-10 προβολές σε σημεία του νομού, γι' αυτό μιλάω για περιφέρεια, που δεν έχουν δει καν κινηματογράφο θερινό, γιατί δεν υπάρχει όπως και στην Πάτρα, εκτός από το κάστρο που είναι στο Ρίο. Δεν θα ήταν.
0: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, να το λέμε.
1: Να πω, Γιάννη, δεν θα ήταν τεράστια ευκαιρία η στρογγυλή θεά, μια και έχουμε και παγκόσμιο κύπελο, να δει ο κόσμος ταινίες που προσεγγίζουν το φαινόμενο του ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πού να πάω να το πω. Πρόσεξε, Γιάννη, γιατί λέω δεν είναι μόνο Δήμος. Να πάω να το πω στην περιφέρεια, όπου υπεύθυνος αθλητισμού είναι ο Τάκης Αντωνόπουλος, ναι. Τον οποίο τον Τάκη τον ξέρω από αθλητή 15 ετών. Και δεν μπορώ πρόσεξε, παρότι έχω στείλει και επίσημα email, ακολουθώ και την επίσημη οδό, δεν μπορώ να τον συναντήσω για 5 λεπτά τον άνθρωπο που μεγάλο κομμάτι της παιδικής μας ηλικίας το περάσαμε.
0: Δεν θέλει, λόγω φόρτου εργασίας.
1: Ακριβώς.
0: Λόγω φόρτου εργασίας.
1: Όταν λοιπόν ο Νίκος Καβαδίας προσπαθεί να τους προσεγγίσει, όχι λόγω της παλιάς τους γνωριμίας ή του ξέρω εγώ, είναι πάντα απασχολημένοι. Πώς γίνεται όμως πριν και μετά εγώ να τους βλέπω και μέσα στην πόλη να πίνουν καφέδες, να αγκαλιάζονται, να πίνουν τσίπουρα κτλ. Μπορείς να μου το εξηγήσεις.
0: Ναι, καλά. Έχει εξήγηση αυτό.
1: Έχει.
0: Α, κάτι, εγώ κάτι λέω τώρα να πω γνώμη στον. Γνώμη στον Δήμαρχο. Ναι. Κάνουμε τους πεζόδρομους, έτσι.
1: Ναι.
0: Και είναι ορισμένα μακρινάρια που μπορεί εκεί να μπουν καθίσματα και να δούμε μια προβολή. Από το γυμνό οφθαλμό.
1: Δεν είναι εκεί το θέμα. Και ο κινητός κινηματογράφος που κάνει ο Δήμος,
0: ναι.
1: Το 2016 κλήθηκα από τον τότε αντιδήμαρχο πολιτισμού, το Βασίλη. Δεν θυμάμαι και το επιθετό του, έχω πάθει και μια άνοια. Νέο παιδί τότε, ο οποίος με κάλεσε, χωρίς να το περιμένω. Ετοιμαζόμουν πάλι να γυρίσω από τον Βραζίλη και ξαναγέννησα τον κινητό κινηματογράφο. Είναι ελάχιστες τις φορές που μιλάω σε πρώτο ενικό πρόσωπο.
0: Και μήπως δεν έχουμε και πάρκα. Δεν έχουμε πάρκο μεγάλο να στηθούν εκεί πέρα, κύριε Δημαρχέ. Ειλικρινά, στη γνωριμία που έχουμε, είναι ντροπή τώρα. Τώρα να μιλάμε, για έναν άνθρωπο που έχει τον τρόπο να δείξει 5 ταινίες που θα μας αλλάξουν αυτό που λέτε κι εσείς.
1: Θέλω να πω κάτι, Γιάννη, κλείνοντάς το, γιατί δεν θέλω ούτε εγώ να παρεξηγηθώ, ούτε εσύ να.
0: Που θα μας αλλάξουν αυτό που λέτε κι εσείς.
1: Θέλω να πω κάτι, Γιάννη, κλείνοντάς το, γιατί δεν θέλω ούτε εγώ να.

0: παρά ο Δήμαρχος Πατρέων ή η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Δυστυχώς, μέσα στην πόλη μου, κάποιοι άνθρωποι μου βάλανε χ και νομίσαν ότι με διαγράψανε. Μα δεν γίνεται αυτό.
1: Μάλιστα. Λιθογραφείο το βράδυ, ώρα 8 και 4.
0: Μάγια, δώσε μου ένα τίτλο. Μία ταινία για παιδιά και γονείς. Κινούμενο σχέδιο, 61 λεπτά. Απολογισμός μετά. 5 κουβέντες σταράτες και αγαπημένες διαγυμνού οφθαλμού. 8 και 4 αναγραφόμενη ώρα έναρξης. 8.30 πάνω κάτω θα ξεκινήσουμε.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.
0: Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Καλό απόγευμα.

Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι ανθρώποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει, κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαν χαρένιο το κλειδί. Κάτι απόμερα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με

0: Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.
1: Είδατε τη δύναμη της μουσικής, πως το όργανο αποδίδει τη φωνή του λύκου στη μελωδία που ακούσαμε, κυρίες και κύριοι. Το τραγούδι «Ο Λύκος». Και τώρα θέλω να σας πάω σε ένα άκουσμα σαν γι' αυτό.
2: Καλείς μόνο και χαίρομαι, θυμιούμαι και λυπιούμαι.

Θα πάμε με αφορμή την απόψινή εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, που κάνει ο Πανεπιρωτικός Σύλλογος. Θα πάμε να συναντήσουμε, θα παρακαλέσω την Μαρία την Αρβανιτάκη να επικοινωνήσουμε με την κυρία Αρετή Μίγκου, μία μουσικός, κυρίες και κύριοι, μουσικοπαιδαγωγός, με πολλή δουλειά στο άκουσμα αυτό το πολυφωνικό, σε αυτό που λέμε υπηρώτικη πολυφωνία. Και βέβαια η κυρία Μίγκου το έχει ζήσει, κατάγεται από εκεί.

0: Και από ό,τι διάβασα στο βιογραφικό της, από το 2007, έχει ξεκινήσει μια έρευνα και διδασκαλία του υπηρώτικου πολυφωνικού τραγουδιού. Και τα λέω όλα αυτά, θα την έχουμε σε λίγο την κυρία Μίγκου για να μας πει και περισσότερα, διότι απόψε ο Πανυπηρωτικός Σύλλογος Πατρών και το υπηρώτικο πολυφωνικό σχήμα Λαλούσιν Πολυφωνικά μας προσκαλούν όλους, όλο το πατραϊκό κοινό και τους φίλους της πολυφωνίας σε μια ξεχωριστή βραδιά πολυφωνικού τραγουδιού, η οποία θα λάβει χώρα σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ. Και βέβαια θα διαβάσει και ο αγαπητός μου Αλέξης Γλαβάς, θα διαβάσει τα κείμενα. Και ο Αλέξης έχει δώσει πολύ χρόνο και έχει παρακολουθήσει περισσότερο από όλους μας το πολυφωνικό τραγούδι. Λοιπόν, να μιλήσουμε με την κυρία Αρετή Μίγκου. Την έχουμε? Την έχουμε, ναι. Ωραία. Κυρία Μίγκου, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν.
1: Σας άκουσα δηλαδή.
0: Πάμε να πούμε δύο λόγια για το πολυφωνικό τραγούδι. Πώς μας προέκυψε, για να καταλάβουν και οι ακροατές, τουλάχιστον όσοι αυτή την ώρα έχουν και μάλλον όλοι βρίσκονται στα αυτοκίνητά τους γιατί γυρίζουν από τις δουλειές τους.
1: Ναι, είναι η ώρα του γυρισμού.
0: Ναι, είναι, το έχει μοίρα μου. Ή θα είμαι πρωί που πάνε στις δουλειές ο κόσμος, ή θα είμαι απόγευμα που φεύγουν από τις δουλειές. Λοιπόν, για να πούμε.
1: Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι φαν του ραδιοφώνου στο αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι
0: ναι.
1: Θα ακούσω ραδιόφωνο. Ναι, είναι καλή συγκυρία αυτή, νομίζω.
0: Ναι. Λοιπόν, για πάμε λιγάκι να πούμε δύο λόγια για το άκουσμα αυτό. Πώς προέκυψε, πώς πέρασε στην τέχνη, ξεκίνησε ένα, πώς δηλαδή φτάσαμε σε μια μορφή τέχνης που αποτελείται από συγκεκριμένους, πώς να το πω, ρόλους μέσα στη μελωδία του πολυφωνικού.
1: Ναι. Ακούστε, το πολυφωνικό υπηρώτικο τραγούδι είναι ένα είδος παραδοσιακού τραγουδιού που έχει πολύ πολύ βαθιές ρίζες στην Ήπειρο. Είναι από τις πιο αρχαίγονες μορφές μουσικής, ας το πούμε. Τώρα, από εκεί μας έρχεται στο σήμερα. Πώς γίνεται αυτό να μας έρθει και να υπάρχει, ναι, ακόμη σήμερα? Μεταλλάσσεται. Αρκετά άγονοι, αρκετά αποκλεισμένοι. Ήταν για πάρα πολλά χρόνια, από τα αρχαία χρόνια, αρκετά αποκλεισμένη περιοχή.
0: Ναι.
1: Διατήρησε αυτό το κομμάτι, το αρκετά αρχαίγωνο, που είναι φωνητικό μόνο. Δηλαδή πριν καν εμφανιστούν τα όργανα, χρησιμοποιήσουν όργανα. Υπάρχουν πολλοί, είναι οι πιο πολλοί μελετητές συμφωνούν ότι όντως έχει πολύ βαθιές αρχαίες ρίζες.
0: Φτάνοντας και μέχρι την αρχαία τραγωδία, στο χορό, στις φωνές.
1: Αυτό δεν υπάρχουν ακριβώς. Υπάρχουν βέβαια ενδείξεις και κάποιοι, ας πούμε, το συμφωνούν. Αλλά δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απόδειξη. Ναι, θα μπορούσε να υποθεί και αυτό.
0: Γιατί έχει, ξέρετε, το λέω, κυρία Μίγκου,
1: ναι,
0: γιατί έχει και ένα, μέσα στο μουσικό σχήμα έχει και ένα, έχει και έναν ρόλο διαφορετικό, δηλαδή ο Πάρτης,
1: ναι,
0: ο Ισοκράτης, ο Ρίχτης,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: ακριβώς
0: ρόλοι μέσα στη μελωδία που μετά έγινε μουσικό σχήμα και έγινε η φόρμα, αυτό που λέμε πολυφωνικό τραγούδι.
1: Ακριβώς. Το πολυφωνικό τραγούδι λοιπόν όντως έχει μια συγκεκριμένη δομή, υπάρχει, για να εξηγήσω και στο κοινό να καταλάβει έτσι πολύ χοντρικά από τι.
0: Ποιος είναι ο Πάρτης?
1: Ο Πάρτης είναι αυτός που καθοδηγεί το τραγούδι, αυτός που έχει, ας πούμε, που τραγουδάει την πρώτη φωνή.
0: Αυτό, μάλιστα.
1: Αυτός έχει τη βασική μελωδία του τραγουδιού, του πολυφωνικού. Υπάρχει και ένας άλλος ρόλος που έχουν το ελάχιστο 3-4 άτομα έως και πιο πολλά 10-11, όπως που είναι οι Ισοκράτες. Αυτός επίσης είναι ένας πάρα πολύ βασικός ρόλος, γιατί είναι ένας δύσκολος ρόλος τεχνικά, ας το πούμε,
0: παρμένος εμάς, βέβαια, από τη βυζαντινή μουσική, που εκεί είναι έντονο το ισοκράτημα, είναι τέχνη. Ναι,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι, δεν
0: όχι κατά αυτόν τον τρόπο όμως.
1: Από πού, ναι, δεν ξέρουμε ποιος πήρε από πού. Έχει πολλά κοινά σημεία, βέβαια. Ναι, υπάρχει περίπτωση από πιο πριν. Δηλαδή, το ισοκράτημα δεν ξέρουμε αν ξεκίνησε από το Βυζάντιο ή αν υπήρχε στην Ήπειρο πιο πριν από το Βυζάντιο, που είναι ένα άλλο κομμάτι, ας πούμε, του ελληνισμού αυτό. Πάντως έχουμε κοινά,
0: ναι,
1: όσον αφορά αυτό το ρόλο. Είναι όμως είναι πολύ έντονος αυτός ο ρόλος στο πολυφωνικό επιρωτικό τραγούδι.
0: Υπάρχει...
1: Όπως και ο ρόλος του κλώστη.
0: Ναι, ο κλώστης τι κάνει?
1: Ο κλώστης κάνει αυτό που λέει και η λέξη. Κλώστη κάνει δηλαδή έναν ωραίο αυτοσχεδιασμό γύρω το τραγούδι. Και υπάρχει και ο...
0: Είναι το λεγόμενο, ο κλώστης με τον γυριστή έχουν σχέση?
1: Ναι, είναι και οι δύο αυτοσχεδιαστές. Απλά ο κλώστης κάνει ένα μεγαλύτερο, έναν πιο δεξιότητα.
0: Σε χρονική διάρκεια, λέτε?
1: Όχι σε χρονική διάρκεια, σε τονική απόσταση. Δηλαδή κάνει πολλά
0: μεγαλύτερο ποίκυλμα, τι κάνει?
1: Ακριβώς, για πιο πολλά ποικίλματα.
0: Ποικίλματα.
1: Ναι, ναι.
0: Το γεμίζει δηλαδή, τα γεμίσματα κάνει.
1: Το γεμίζει πιο πολύ, ακριβώς. Κάνει τον αυτοσχεδιασμό, το γεμίζει πιο πολύ, είναι πιο δεξιοτεχνικό και ανεβαίνει και πιο ψηλά, δηλαδή ανεβαίνει και πιο ψηλά τονικά. Ενώ ο γυριστής κάνει ένα γύρισμα γύρω-γύρω την τονική πολύ χαμηλό, πολύ κοντινό. Δεν πάει πολύ μακριά η φωνή του, δεν πάει πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά. Ο γυριστής έχει ένα πιο απλό, έτσι, αυτοσχεδιασμό.
0: Να σας ρωτήσω τώρα.
1: Ναι.
0: Τα γυρίσματα αυτά που κάνει ο γυριστής ή ο κλώστης είναι τη στιγμή, είναι κάπου γραμμένα, είναι παροδοσιακά ακούσματα, δηλαδή έτσι το τραγουδούσαν και το φέρνουμε κοντά?
1: Ναι, ναι, ναι, νομίζω ότι προσεγγίζουμε πιο πολύ το τρίτο, αυτό που είπατε,
0: το
1: παραδοσιακό,
0: το ακουστικό μέρος,
1: το παραδοσιακό,
0: δηλαδή.
1: Στυλ, ακριβώς, ναι, γιατί είναι πάντα ένας αυτοσχεδιασμός. Έχει όμως κάποιους κανόνες και αυτός ο αυτοσχεδιασμός, ναι, οι οποίοι βέβαια είναι μουσικοί κανόνες, οι οποίοι βέβαια δεν υπήρχαν γραμμένοι όταν δημιουργήθηκαν και όλο αυτό το αυτοσχεδιαστικό κομμάτι. Όταν δημιουργήθηκε δεν υπήρχε κάπου γραμμένο, δεν ακολουθούσαν
0: αυτό. Αυτό μου θυμίζει, όπως το γνωρίζετε κι εσείς από τις σπουδές
1: εντελώς
0: που έχετε κάνει στη Βυζαντινή μουσική, το μου θυμίζει τα πρώτα χρόνια του μέλους της Βυζαντινής, του Ιωάννη του Κουκουζέλη, που μία φράση, παραδείγματος χάρη, είχε μία ανάλυση 15 χαρακτήρες, 20, και μετά
1: ακριβώς
0: τα συμπτύξανε. Μάλιστα.
1: Ναι, είναι πολύ κοντά σε αυτό, ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτός ο ρόλος, και τόσο όμως δύσκολος, δηλαδή... Για να μπορέσει να το εκτελέσει αυτό, να έχει ακούσει πάρα πολύ, να έχει μπει πολύ βαθιά στο πολυφωνικό τραγούδι, γι' αυτό και εγώ ως δασκάλα,
0: ναι,
1: δεν το διδάσκω. Γιατί δεν το διδάσκω, προτρέπω...
0: Αυτό θα σας ρωτούσα, διδάσκετε?
1: Όχι, δεν το διδάσκω. Αυτό έχει ένα κίνδυνο όταν διδαχτεί, να γίνει ένα πολύ συγκεκριμένο pattern, σχέδιο,
0: ναι,
1: μοτίβο, το οποίο θα επαναλαμβάνεται το ίδιο από τους επόμενους εκτελεστές, ας πούμε, ερμηνευτές, μάλλον καλύτερα να πω, όπου δεν το θέλουμε αυτό. Αν θέλουμε να κρατήσουμε το αυθεντικό κομμάτι της πολυφωνικής παράδοσης, της υπηρώτικης παράδοσης.
0: Να σας πω.
1: Θέλουμε, ναι,
0: ναι. Όταν παίρνετε ένα τραγούδι, δίνετε την πρώτη φωνή σε ορισμένους.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: τη μελωδία.
1: Μόνοι τους. Ο Πάρτης δηλαδή είναι αυτός που παίρνει την...
0: Μπορεί να κάνει ταυτόχρονα και την πρώτη φωνή ο Πάρτης, ο κλώστης, ο γυριστής.
1: Όχι,
0: ή μπαίνει
1: όχι, όχι,
0: σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή της μελωδίας.
1: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνετε αυτή την ερώτηση. Έχουμε πάρα τον Πάρτη, αυτός που έχει την πρώτη φωνή, έχει ένα προλόγισμα. Δηλαδή είναι μόνος του. Για να σας πω λιγάκι πώς λειτουργεί χρονικά πάνω στο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Πρώτα ξεκινάει ο Πάρτης. Ας πούμε, όπως βάλατε σε αυτό το πρώτο τραγούδι, το Αλυσμονώ, ένα τραγούδι πολύ ωραίο της Ξενιτιάς, από τα κτίσματα.
0: Ναι.
1: Όχι, αλυσμονώ και χαίρομαι, θυμιούμε και λυπιούμε. Πρώτο μέρος, προλόγισμα. Μόνος του ο Πάρτης. Μετά από αυτό το μέρος, ακριβώς, έρχεται ο Ρίχτης. Ο Ρίχτης, λοιπόν, είναι ένας άλλος ρόλος, ο οποίος έρχεται να ρίξει το τραγούδι για να το πάρουν και όλοι οι υπόλοιποι. οι Σοκράτες και ο Κλώστης ή ο Γυριστής και ο Παλιοπαρτής. Ο Ρίχτης λοιπόν, ο ρόλος του είναι ένας αναστεναγμός, μία έκφραση καημού, αναλόγως βέβαια και με το περιεχόμενο του τραγουδιού. Ναι. Θα είναι πολύ λυπημένο, δηλαδή έχει ένα δικό του τρόπο να ρίχνει το κομμάτι, γι' αυτό και λέγεται Ρίχτης.
0: Ναι.
1: Μετά από αυτόν τον Ρίχτη λοιπόν, ξαναμπαίνει ο Παρτής ή Πάρτης, ξεκινάει με τη μελωδία του και εκεί λοιπόν ακριβώς μετά μπαίνουν και τα ίσα. Ακριβώς, και σιγά σιγά εκτιλήσεται και εξελίσσεται και ο αυτοσχεδιασμός του Κλώστη.
0: Όλα αυτά σε έναν χρόνο γρήγορο, δηλαδή προχωράει η μελωδία.
1: Ναι, βέβαια. Είναι στη διάρκεια ενός τραγουδιού αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως. Όπου δηλαδή στο δεύτερο μέρος, μετά το προλόγισμα του Κλώστη, σαν να λέει, σαν να καλεί ας πούμε την ομάδα, το λέει, και πολύ συχνά. Η υπόλοιπη ομάδα επαναλαμβάνουν αυτό που έχει προλογίσει ο Παρτής για αρχή. Μπορεί να το επαναλάβουν στο δεύτερο μέρος, αλλά λίγο πιο απλωμένο, πάρα πολύ απλωμένο. Ή μπορεί και όχι βεβαίως. Υπάρχουν πολλά έτσι, διαφορετικά μικρές διαφορές στο πολυφωνικό. Αυτά είναι κάποια κοινά που έχουν όλα τα τραγούδια.
0: Λοιπόν.
1: Από εκεί πέρα, κάθε τόπος έχει εξελιχθεί, να κλείσω και με αυτό,
0: ναι.
1: Σε κάθε... Στην Ήπειρο, κάθε τραγούδι, ας πούμε, έχει τη δική του μελωδία, το δικό του ύφος σε διαφορετικό χωριό. Κτίσματα είναι κάτι άλλο. Πολίτσαν είναι κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Σε διάφορα κομμάτια και επίσης είναι το πολυφωνικό έχει εξελιχθεί κυρίως στο βόρειο μέρος της Ήπειρου, στην περιοχή, την ιστορική περιοχή του Πογονίου.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα βάλουμε με ανωτελεία το υπόλοιπο,
1: ναι,
0: μέρος. Θα το κάνετε πράξη, ναι, το βράδυ στις...
1: Βεβαίως.
0: Τι ώρα είναι στην Αγία Νοδό?
1: Θα περιμένουμε στις 8.
0: Ναι.
1: Στις Σκάλες Πατρέων. Έχουν αγαπήσει αυτό το μέρος, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία θέα τη θάλασσα. Γύρω-γύρω έχει τα αρχαιολογικά κομμάτια και τέλος πάντων είναι ένα ήσυχο μέρος και μας αρέσει να το κάνουμε street λίγο του δρόμου, έτσι να μπορεί να το δει κάποιος που θα περάσει. Μπορεί να έρθει κάποιος να φέρει το μαξιλαράκι να καθίσει στις σκάλες. Θα έχουμε επίσης και τον Αλέξη Γκλεβά, όπως είπατε, για να διαβάσει.
0: Ο Αλέξης είναι από εκείνους τους συναδέλφους που πολλές φορές μου έλεγε πάμε μου λέει να ακούσουμε πολυφωνικό τραγούδι.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: το αγαπάει
0: και θα είναι η καλύτερη του απόψη.
1: Το αγαπάει πάρα πολύ, δηλαδή έχει φτάσει μέσα και στην Αλβανία και έχει ακούσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μίκου, να σας ευχαριστήσω. Δώσαμε μια γεύση για το τι θα ακούσουν απόψε οι ακροατές μας.
1: Και
0: βέβαια, η δεύτερη ώρα είναι πάλι μια εκπομπή από το χωροστάσιο με τον Αλέξανδρο τον Χάιδα, τον πρόεδρο του Πανηπυρωτικού Συλλόγου, που είναι πολυφωνικό, είχε αφιέρωμα στο πολυφωνικό τραγούδι. Είναι μετά το Δελτίο Ειδήσεων στις 4:05.
1: Σήμερα λοιπόν.
0: Σήμερα, ναι. Ναι, σε λίγο.
1: Ωραία, χαίρομαι
0: λοιπόν,
1: πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
1: έγινε.
0: Καλή
1: πολύ.
0: Επιτυχία, κυρία Μίκου.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.
1: Ναι, να είστε καλά.

Για περισσότερο πολυφωνικό τραγούδι, μετά το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, 4 και 5 περίπου, σε μια εκπομπή, όπως είπαν και πριν από λίγα δευτερόλεπτα, που ηχογραφήθηκε εδώ στον περιφερειακό σταθμό της Αέρα Πάτρας, και με την ευθύνη και την παραγωγή του Αλέξανδρου Χάιδα. Εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε ένα διάλογο με τον διοικητή της ΕΥΠ προσπαθώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του, χωρίς ωστόσο να λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το κόμμα ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο από την Επιτροπή Διοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτη και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως σημειώνει το Υπουργείο, για πρώτη φορά προχωρά ταυτόχρονα η θεσμοθέτηση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα σχέδια αυτά δεν αλληλοσυγκρούονται αλλά συνδέονται λειτουργικά και στρατηγικά. Θερμής υποδοχής έτυχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη Τραμπ, αφού οι δύο ηγέτες σχολίασαν τις άριστες σχέσεις που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες. Υπογραμμίζουν σε σημερινή κοινή δήλωσή τους ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις στο πνεύμα της εποχής της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει, όμως ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Η έντονη οσμή που αναστάτωσε τους κατοίκους του παραλιακού μετόπου της Αττικής δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου, ξεκαθάρισε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης μιλώντας στο Earth News. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στο Λίσκου Global Seamount Flotilla θα αφηχθούν σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντόντο, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την Ισραηλινή πλευρά, με τα οποία καλείται να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη διαμαρτυρήθηκαν με κοινή γραπτή τους δήλωση για τη μεταχείριση μελών της Global Seamount Flotilla από το Ισραήλ. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός και ο αρχηγός της Ιταλικής Διπλωματίας στη δήλωσή του υπογράμμισαν. Οι εικόνες του Ισραηλινού Υπουργού Μπεν Γκβίρ είναι απαράδεκτες. Είναι ανεπίτρεπτο οι διαδηλωτές αυτοί, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί, να υποβάλλονται σε μια τέτοια μεταχείριση η οποία πλήττει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η Ιταλική κυβέρνηση πραγματοποιεί άμεσα στο υψηλότερο θεσμικό επίπεδο όλα τα αναγκαία βήματα προκειμένου να πετύχει την άμεση απελευθέρωση των εμπλεκόμενων Ιταλών πολιτών.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις προς καιρά, αυξημένες στα ηπειρωτικά για την Κρήτη και κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις. Παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Άλλο ένα επιρρώτικο χοροστάσι ξεκινά όπως κάθε Πέμπτη εδώ στην ΕΡΤ Πάτρας, που επιμελείται και παρουσιάζει ο χοροδιδάσκαλος Αλέξανδρος Χάιδας. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μια περιοχή με τη δική της ιστορία και το δικό της μουσικό ηχόχρωμα. Μια περιοχή που παραμένει άγνωστη για τον πολύ τον κόσμο, εν τούτης έχει δώσει πάρα πολλά στο μουσικοχορευτικό πλούτο της Ηπείρου. Και αυτή δεν είναι άλλη από την Απέκη Ήπειρο, όπως πολύ χαρακτηριστικά την ονομάζουν, δηλαδή την περιοχή που γεωγραφικά έχει καθιερωθεί να ονομάζεται ως Βόρειος Ήπειρος.

Η μουσική και ο χορός της εν λόγω περιοχής είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με αυτή της υπόλοιπης Ηπείρου και κυρίως με μια σημαντική ιστορικά περιοχή αυτής του Πογονίου. Όταν κανείς επισκέφτεται τα τοπικά πανηγύρια, νιώθει πως βρίσκεται σε ένα γνήσιο ηπειρώτικο πανηγύρι με το δικό του βέβαια ντόπιο χαρακτήρα και τη δική του εθιμοτυπία, όπως εξάλλου συμβαίνει στα αμέτρητα πανηγύρια της Ηπείρου.

Ένα μεγάλο κομμάτι του πλούτου της βορειοεπιρώτικης παράδοσης αποτελεί το πολυφωνικό τραγούδι. Όπως χαρακτηριστικά περιγράφεται στο δελτίο στοιχείου Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς μετά την πρόσφατη εγγραφή του στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, το επιρώτικο πολυφωνικό τραγούδι αποτελεί ζώσα παράδοση και στοιχείο ταυτότητας της πολιτισμικής ιδιοπροσωπίας των πληθυσμών της παραμεθόριας Υπήρου και της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, συνιστώντας παράλληλα ένα πολιτιστικό διαβατήριο ανάμεσα στα σύνορα και στους γειτνιάζοντες λαούς. Ξεκίνημα λοιπόν στο ξεχωριστό αυτό μουσικοχορευτικό σεριάνι μας με ένα πολυφωνικό τραγούδι που έχει τίτλο «Τι κακό έκανε ο καημένος». Τραγούδι που εξυπνεί τη δύναμη του έρωτα, ο οποίος δεν γνωρίζει σύνορα και εθνότητες.

Ακολουθεί ένα τραγούδι με ιστορικό περιεχόμενο και τίτλο Δέλβινο. Χορεύεται σε τετράσιμο ρυθμό με αργό και στρωτό βήμα και παραπέμπει στην ομώνυμη πόλη. Το εν λόγω στιχούργημα, σύμφωνα με τον Χρήστο Μάτσια, αναφέρεται στην άρνηση των κατακτημένων να στρατολογηθούν υποχρεωτικώς στον τακτικό Οθωμανικό στρατό κατά τα μέσα του 19ου αιώνα.

Δεροπολίτισσα είναι το επόμενο τραγούδι της εκπομπής μας που χορεύεται από γυναίκες με λιτό και δωρικό βήμα. Το τραγούδι αρχικώς ξεκίνησε ως μυρολόι, το οποίο αναφέρεται στην περίοδο της τουρκοκρατίας και στους βίαιους εξισλαμισμούς και τις κακοχίες που υπέστη ο ελληνισμός από τις οθωμανικές πολιτικές στην περιοχή. Εδώ αποδίδεται με τη συνοδεία μουσικών οργάνων και περισσότερο της μίας φωνών. Όπως θα ακούσετε, αγαπητοί ακροατές, οι τραγουδιστές του κομματιού σε δεύτερο πρόσωπο εκλιπαρούν μία νεαρή χριστιανή κοπέλα από τη Δρόπολη να μην ακολουθήσει το παράδειγμά τους, αλλά να διατηρήσει την πίστη της και να προσευχηθεί και για αυτούς στην εκκλησιά.

Ακολουθεί πολυφωνικό τραγούδι με οργανική συνοδεία και τίτλο «Στη Σδερόπολη στον Κάμπο». Αποδίδει ο πολυφωνικός όμιλος Δερβιτσάνης Σδερόπολης.

Μπεράτη το επόμενο ξεχωριστό μουσικό κομμάτι, το οποίο έλκει την προέλευσή του από τη μεσαιωνική πόλη Βεράτιον. Το χορό Μπεράτη το συναντάμε και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου, όπως στη Θεσπρωτεία, αλλά και την Κόνιτσα, με διαφορετική όμως μουσικοχορευτική απόδοση στην τελευταία. Επίσης, τη λέξη Μπεράτη τη συναντάμε να προσδιορίζει χορούς και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας, όπως στη Θεσσαλία. Εκεί όμως μιλάμε για αντικριστούς, ελεύθερους και συγκαθιστούς χορούς. Στην περίπτωσή μας, όταν ο χορευτής μπει στο χορό, σε περίπτωση που ρωτηθεί από τον οργανοπαίχτη για το ποιο Μπεράτη θέλει να του παίξει, η απάντηση που λαμβάνει είναι το βαρύ.

Ακολουθεί ένα χορευτικό κομμάτι σε ρυθμό τριών τετάρτων με την ονομασία Πέρδικα. Το ελόγω τραγούδι χορεύεται από γυναίκες κυρίως στα χωριά της Ανοδρόπολης και διαφέρει τόσο στα λόγια όσο και στο ρυθμό από την αντίστοιχη εξάσημη Πέρδικα που χορεύεται και αυτή τόσο στα βορειοηπειρώτικα χωριά όσο και στην περιοχή των Φιλιατών.

Συνεχίζουμε με έναν υπέροχο οργανικό σκοπό σε τετράσιμο ρυθμό και τίτλο «Αργυροκαστρίτικος» ή «Αργυροκαστρίτικο κοφτό», έτσι όπως εξάλλου είναι η χορευτική και μουσική του απόδοση. Πήρε το όνομά του από την ομώνυμη φημισμένη πόλη, το Αργυρόκαστρο. Χορευόταν παλιότερα τουλάχιστον, κυρίως από γυναίκες, με χαρακτηριστικό αργό και στρωτό βήμα.

Ακολουθεί ένα ακόμα πολυφωνικό τραγούδι με τίτλο «Αυτού ψηλά που περπατείς». Πάλι και εδώ συναντάμε το μοτίβο του πουλιού και συγκεκριμένα της τριγώνας ως μέσο προκειμένου να φτάσουν τα νέα για τον ξενιτεμένο άντρα. Αλλά προτού ακούσουμε το πολυφωνικό της χυμάρας, είναι ανάγκη να σημειώσουμε πως το μοναδικό αυτό είδος τραγουδιού στηρίζει τη μελωδική του ανάπτυξη σε πεντατονικές, πεντάφθογγες κλίμακες. Οι ρόλοι που εμφανίζονται στα ελληνόφωνα πολυφωνικά τραγούδια της Ηπείρου είναι αυτοί του Παρτί, του Γυριστή και του Κλώστη, του Ισοκράτη, του Ρίχτη και του Προλογιστή.

Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε ένα χορευτικό τραγούδι με τον τίτλο «Κατιούσκα», ονομασία και βήματα που μας παραπέμπουν αμέσως στην Παϊντούσκα. Σύμφωνα με πληροφορίες ντόπιων, το κομμάτι αρχικώς ήταν οργανικό και ακολούθως προστέθηκαν λόγια, εκφράζοντας έτσι τις χρόνιες ελλείψεις και τις δυσκολίες σε βασικά αγαθά την εποχή παλαιότερων ολοκληρωτικών καθεστώτων.

Επιστρέφουμε στην περιοχή της Δρόπολης και συνέχεια με έναν αντρικό χορό που έχει τίτλο «Κλέφτες Δερόπολης». Οργανικό τραγούδι που χορεύεται με ιδιότυπο τρόπο. Σημειώνουμε πως με τον τίτλο «Κλέφτες» έχουμε ακούσει στις προηγούμενες εκπομπές μας και άλλα τραγούδια, όπως «Οι Κλέφτες οι Παλιοί», «Οι Κλέφτες οι Βελτσιστινοί», τραγούδια όμως που διαφέρουν στη μουσική και χορευτική τους απόδοση από το συγκεκριμένο κομμάτι που καθιερώθηκε να παίζεται στη Δρόπολη, αντλώντας στοιχεία

Και κλείνουμε την εκπομπή μας με ένα εύθυμο ερωτικό τραγούδι που έχει τίτλο «Ελενάκι». Χορεύεται σε εννιάσιμο ρυθμό και είναι αγαπημένο τραγούδι σε πολλά χωριά της εδώ και απ' εκεί Ηπείρου.

Και με αυτά τα χορευτικά και πολυφωνικά τραγούδια, καθώς και τις οργανικές μελωδίες, ολοκληρώθηκε η εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου. Μια περιοχή με αμέτρητο μουσικοχορευτικό βάθος, που όμως παραμένει άγνωστη στον πολύ κόσμο. Τέλος, όπως χαρακτηριστικά θα πει ο ηπειρώτης ποιητής Μιχάλης Γκανάς για τα πολυφωνικά ηπειρώτικα τραγούδια, αυτά τα τραγούδια είτε ακούς και ανατριχιάζεις, ή δεν μπορείς να τα αντέξεις. Δεν υπάρχει μέσος όρος. Είναι γιατί δεν προσπαθούν να αρέσουν, αλλά να εκφράσουν κάτι, ακολουθώντας τον πιο σύντομο δρόμο για τη λαϊκή ψυχή, την αμεσότητα.

Πρωτού όμως κλείσουμε, θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω τους Φίλιππο Παπουτσί από τους Άγιους Σαράντρα, Άννα Τσάτη από τη Σωτήρα, Κόλια Βιολέτα και Αντώνη Σολάκο από τους Γεωργουτσάτες Ανοδρόπολης και το Θωμάτο Ζήγκο από τη Γριάς Διανία Αγίων Σαράντα για τη βοήθειά τους στη σύνθεση της σημερινής εκπομπής.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στη μουσική σκηνή ράδιο, στον Γκάζι, ο Σάκης Καραθανάσης παρουσιάζει στις 9 το βράδυ την παράσταση «Σαν έρωτας». Μία μουσική και θεατρική αφήγηση που κινείται ανάμεσα στο τραγούδι, το λόγο και τη συναισθηματική εξομολόγηση. Με τη συμμετοχή της ηθοποιού Έμιλης Μιλιού και κείμενα του Μάνου Θηραίου, η παράσταση δημιουργεί ένα κόσμο εσωτερικό και ποιητικό, όπου η μουσική γίνεται τόπο συνάντησης δύο ανθρώπων και δύο φωνών. Στο καφεθέατρο ο Αριστοτέλης Ρήγας παρουσιάζει στις 9 το βράδυ το «Ιδέα δεν έχω, final season», την τελευταία εκδοχή μιας παράστασης που ισορροπεί ανάμεσα στο stand-up comedy και τη μουσική σάτυρα, με γρήγορο ρυθμό, λογοπαίγνια, τραγούδια και μια ιδιαίτερη σύγχρονη ματιά πάνω στην καθημερινότητα. Ο Αριστοτέλης Ρήγας μετατρέπει το χιούμορ σε μια μορφή προσωπικής αφήγησης που σατιρίζει, σχολιάζει, αλλά και αποκαλύπτει τις μικρές αντιφάσεις της εποχής μας. Και στους θερινούς κινηματογράφους προβάλλεται ήδη η νέα γαλλική ταινία «Αυτόματος τηλεφωνητής» της Φαμπιέν Κοντέ. Μια απολαυστική κωμωδία γύρω από την ταυτότητα, το ψέμα και τις δεύτερες ζωές που κρύβονται πίσω από τις λέξεις. Με χιούμορ, λεπτή ειρωνία και γαλλική φινέτσα, η ταινία παρακολουθεί τις απρόβλεπτες συνέπειες ενός παιχνιδιού μεταμφίεσης και επικοινωνίας, θυμίζοντας πως πολλές φορές οι άνθρωποι αποκαλύπτονται περισσότερο όταν προσποιούνται κάποιον άλλον. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Έφη Γεωργοπούλου.
3: Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Στο Παρίσι του 1877 επιστρέφει ο 32χρονος Γκαμπριέλ Φορέ, γιατί απολύθηκε από τη θέση του οργανίστα σε εκκλησία της επαρχίας. Το αρέσει η ζωή της νύχτας, οι γυναίκες, οι απολαύσεις. Πήγαινε στη λειτουργία της Κυριακής απευθείας μετά το ξενύχτη. Πίσω στο Παρίσι συναντά και πάλι τον Καμίλ Σεν-Σανς, δάσκαλό του από τη σχολή του Νέγερμαγερ, που τον ενθαρρύνει αμέσως να συνθέσει περισσότερο. Πιστεύει στο ταλέντο του και τον βοηθάει με πράξεις. Αυτή τη χρονιά αφήνει τη θέση του οργανίστα της εκκλησίας Μαντλέν και φροντίζει ο Φορέ να είναι ο βοηθός του αντικαταστάτη του, αλλά επίσης και ο διευθυντής της χοροδίας της εκκλησίας. Επίσης, με τη βοήθεια του παίζεται για πρώτη φορά έργο μουσικής δωματίου του Φορέ στην Εθνική Ένωση Μουσικών και έχει πολύ καλές κριτικές. Ο Καμίλ Σεν-Σανς παρουσιάζει τον συνθέτη Γκαμπριέλ Φορέ και σε πολυσυζητημένο σαλόνι του Παρισιού, όπου όλοι θέλουν να βρεθούν και να παίξουν μουσική, της μεγάλης τραγουδίστριας της όπερας Πολίν Βιαρντό. Εκεί ο Φορέ παίζει στο πιάνο τις μελωδίες του με ερμηνευτές από τους καλεσμένους. Οι νότες του ενώνουν λέξεις και μουσική σε αδιάσπαστο σώμα, μιλούν για αγάπη και έρωτα χωρίς τον όγκο της δραματικής φωνής της όπερας. Πιο χαμηλόφωνα και αισθαντικά, τι ταλέντο! Είναι ευγενικός, με ευχάριστο χαρακτήρα και σύντομα κατακτά την οικογένεια Βιαρντό και τους φίλους τους. Η ζωή του αλλάζει όχι μόνο για τη μουσική του, αλλά και επειδή από την πρώτη κιόλας βραδιά στο σπίτι της Πολίν Βιαρντό ερωτεύεται κεραυνοβόλα, την 23χρονη κόρη της, Μαριάν. Την πολιορκεί με πάθος και αραβωνιάζονται, όμως είναι καταιγιστικός, απόλυτος, αποκλειστικός, σχεδόν μνημονικός ο ερωτάς του και η Μαριάν δεν αντέχει. Στο τέλος της ίδιας χρονιάς του 1877 διαλύει τον αραβώνα. «Σε ύπνο που μάγευε η παρουσία σου ονειρευόμουν την ευτυχία. Τα μάτια σου ήταν πιο γλυκά, η φωνή σου καθαρή, ηχηρή. Έλαμπες όπως ο φωτισμένος ουρανός από την αυγή. Με καλούσες και εγώ εγκατέλειπα τη γη για να διαφύγω μαζί σου προς το φως. Οι ουρανοί αποκάλυψαν για εμάς το μεγαλείο τους. Αλίμονο, λυπηρό το ξύπνημα από το όνειρο. Σε καλό νύχτα. Δώσε μου τα ψέματα του ονείρου και πάλι. Έλα ξανά, ο μυστηριώδη νύχτα». Σε ελεύθερη απόδοση, γαλλική στίχη που προσαρμόζει ο Ρωμάν Μπουσίν σε τραγούδι του Φορέ από αυτή την περίοδο. Το οποίο φαίνεται πως εμπνεύστηκε ο Φορέ από τραγούδι της Βιαρντό με ιταλικούς στίχους και σχεδόν σίγουρα τραγουδήθηκε σε αυτό το σαλόνι. Ίσως την προσπάθειά του να κατακτήσει τη Μαριάν ή όταν η καρδιά του είχε σπάσει σε χίλια κομμάτια για να την ξανακερδίσει.

Από τη συλλογή Trois Mélodies, τρεις μελωδίες όπως 7 του Gabriel Fauré, ακούσαμε το τραγούδι Après un rêve, μετά από όνειρο, με τον Cyril Dubois και τον Tristan Ress στο πιάνο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα μέχρι τις 7. Θέματα που έχουν επαφή με την επικαιρότητα, άλλο το περισσότερο, άλλο το λιγότερο έντονη, σήμερα νομίζω πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται η Μάιρα Ξίδη. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Και πριν ξεκινήσουμε με τις συνεντεύξεις, με τη μουσική που θα ακούσουμε στην εκπομπή και τα λοιπά, κάποια θέματα έτσι σύντομα για την αρχή, τα οποία νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικά. Πρώτα-πρώτα δόθηκε το Booker Prize, ένα από τα σημαντικότερα βραβεία που δίνονται στον πλανήτη. Είναι αγγλόφωνο βραβείο, αλλά δίνεται σε βιβλία τα οποία μπορεί να έχουν και απλά μεταφραστεί στα αγγλικά. Φέτος το Διεθνές Βραβείο Booker απονεμήθηκε στην Yang Shuangzi από την Ταϊουάν για το μυθιστόρημά της Taiwan Travelogue. Taiwan Travelogue είναι, πώς θα το μεταφράζαμε, θα το μεταφράζουμε ως ημερολόγιο ταξιδιού στην Ταϊβάν. Λοιπόν, όπου περιγράφει, υποτίθεται, την ιστορία μιας Ιαπωνέζας που έζησε κάπου 100 χρόνια πριν και είχε πάει ένα ταξίδι στην Ταϊουάν με πολλά κοινά στοιχεία και με την ίδια βέβαια η κεντρική της ηρωίδα και στην ηλικία και στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα πράγματα.

Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι η λυρική, η εθνική λυρική σκηνή βρίσκεται σε μια περιοδία όλο το Μάιο στα Χανιά, το Ρέθυμνο, τα Ανόγια, το Ηράκλειο, τη Σιτία και την Ιεράπετρα. Είναι συνολικά 56 παραστάσεις σε 29 διαφορετικούς χώρους. Οι διαφορετικοί χώροι του νησιού είναι θέατρα, εκκλησίες, τζαμιά, ενετικά τείχη, πλατείες, πάρκα, πεζοδρόμια, κινηματογράφοι. Είναι παραστάσεις που απευθύνονται σε μεγάλους, σε παιδιά, ένα ντοκιμαντέρ για την Μαρία Κάλλας. Είναι πολλά πολλά και διάφορα. Οι φίλοι μας που είναι στην Κρήτη ή ταξιδεύουν κατά εκεί, ας το έχουν στο νου τους, διότι υπάρχουν πολλά που μπορούν να δούνε αυτές τις μέρες. Και το τελευταίο που έχουμε να πούμε είναι ότι την Κυριακή που μας έρχεται στις 9 η ώρα το βράδυ, οι Πλειάδες, το πολυφωνικό συγκρότημα Πλειάδες, γιορτάζει τα 20 του χρόνια με μια συναυλία που θα δώσει στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη προφανώς. Ένα σχήμα το οποίο είναι εξαιρετικό στην απόδοσή του, έχει φέρει στο προσκήνιο το πολυφωνικό τραγούδι σε όλες του τις εκφάνσεις. Σε ό,τι αφορά στο τι θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε μουσική του Κωνσταντίνου Κιδωνιάτη. Ο λόγος είναι ότι στο τέλος της εκπομπής θα παρουσιάσουμε μια έκθεση, μια μεγάλη έκθεση που γίνεται στην Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών με θέμα Κωνσταντίνος Κιδωνιάτης, ο συνθέτης, ο πιανίστας, ο μουσικός και ο παιδαγωγός. Είναι ένας συνθέτης που δεν ακούγεται και πολύ πολυτακτικά, πράγμα το οποίο συμβαίνει και με πάρα πολλούς Έλληνες συνθέτες γενικώς. Θα ξεκινήσουμε ακούγοντας την πρώτη του σουίτα για κλαρινέτο, όμποε και φαγκότο. Και θα ξεκινήσουμε με τα δύο πρώτα μέρη, τον μακεδονικό και τον κερκυραϊκό. Στο όμποε είναι ο Χρήστος Αργυρόπουλος, στο κλαρινέτο ο Ηλίας Κολοβός και στο φαγκότο ο Μίλτος Οικονόμου.

0: Και ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, από τον χώρο του βιβλίου, όπως ξεκίνησε και η εκπομπή με τον Booker Prize, αλλά τώρα θα μιλήσουμε για την Εθνική Βιβλιοθήκη. Η Εθνική Βιβλιοθήκη ξεκινάει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα. Φέρει τον τίτλο «Βιβλιοθήκη Προβολής, Ιστορία και Μνήμη στην Νεοελληνική Πεζογραφία, το ελληνικό παρελθόν από τον 19ο αιώνα έως το 1960». Πρόκειται για ένα project, για να χρησιμοποιήσω αυτή τη δόκιμη ελληνική λέξη, το οποίο έτρεξε μια ομάδα ανθρώπων, ανάμεσα στους οποίους η Ζωή Γιαννολοπούλου, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας, για να μας πει περισσότερα γι' αυτό. Καλησπέρα, κύριε Γιαννολοπούλου.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και θα θέλαμε να μας πείτε πώς το έχετε σκεφτεί όλο αυτό, ποιο είναι το κόνσεπτ, για να χρησιμοποιήσω μια άλλη δόκιμη ελληνική λέξη.
1: Ωραία, να πούμε δύο λογάκια αρχικά για τη Βιβλιοθήκη Προβολής Ενηλίκων, η οποία βρίσκεται σε λειτουργία τα τρία τελευταία περίπου χρόνια, αποτελώντας ένα πλαίσιο περιοδικής έκθεσης του υλικού της Δανειστικής Συλλογής της ΕΒΕ, το οποίο εξετάζεται κάθε φορά υπό συγκεκριμένη ερμηνευτική γωνία. Τα βιβλία που επιλέγονται από την ομάδα στη συνέχεια απευθύνονται στο αναγνωστικό μας κοινό για εσωτερικό ή εξωτερικό δανεισμό. Κάθε φορά δηλαδή που στείνεται μια καινούργια βιβλιοθήκη προβολής, είναι σαν να γίνεται, να δημιουργείται μια συλλογή μέσα στη συλλογή. Mm-hmm. Τώρα, για την συγκεκριμένη θεματολογία, το αρχικό ενδιαφέρον της ομάδας σχεδιασμού της Θάλιας Καραμολέγκου, της Μίνας Νικολάου, με συγχωρείτε και μου, ήταν μάλλον τι παθαίνει η ιστορία όταν βγαίνει από το αμφιθέατρο για να γίνει ταινία, βιβλίο, μνημείο σε κάποια πλατεία ή ακόμα και ψηφιακό μουσείο. Όταν δηλαδή η ιστορία γίνεται pop. Και ειδικά για τα βιβλία, πώς επιβιώνει η ιστορία με κεφαλαίο στην ιστορία με μικρό. Με ανταγωνιστικούς όρους, συνεργάζονται καλά, συμπλέκονται αρμονικά. Όπως και να έχει, στη δική μας πρόταση, εμείς επιθυμούμε μέσα από τις επιλογές των βιβλίων που προβάλλουμε να ειδωθεί η μεγάλη ιστορία ως ερώτηση. Και όχι ως κλειστή αλήθεια, αφενός και αφετέρου θέλουμε να δοθεί φως στη μικρή ιστορία. Κάτι που παραδοσιακά αποσιωπάται από την ιστορία των μεγάλων γεγονότων.
0: Όταν λέμε μικρή ιστορία, τι εννοούμε?
1: Οι μικρές ιδιωτικές ιστορίες των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Τι θα ξέραμε για παράδειγμα για τους σαλταδόρους της κατοχής χωρίς και τον Μάριο Χάκα. Ή τι θα ξέραμε για τη ζωή της Ελένη Σαλταμούρα, ζωγράφου του 19ου αιώνα, γυναίκα ζωγράφου, χωρίς τη Ρέα Γαλανάκη.
0: Ναι, σωστό.
1: Πολλά περισσότερα.
0: Πολύ σωστό αυτό, ναι. Μάλιστα, και είναι... Τώρα, υπάρχουν κάποιοι συγγραφείς στους οποίους εστιάζεται, κάποια συγκεκριμένα θέματα στα οποία εστιάζεται κάθε φορά,
1: ναι.
0: Πώς γίνεται?
1: Εστιάζουμε και σε συγγραφείς και σε κατηγορίες. Στην προκειμένη περίπτωση... Έχουμε εντάξει στην ανθολόγησή μας ιστορικό μυθιστόρημα, τη λεγόμενη λογοτεχνία τραύματος, έχουμε εντάξει μυθιστόρημα τεκμηρίων, αλλά και πιο πολυτροπικά είδη όπως graphic novels. Και βέβαια κάποια είδη που είναι είτε υβριδικά είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμιά από αυτές τις κατηγορίες.
0: Δηλαδή έχετε διαφόρων ειδών κάθε φορά.
1: Ναι, ναι. Στην προκειμένη περίπτωση αυτά τα τέσσερα υποείδη.
0: Ναι. Στην παρούσα φάση και τα τέσσερα είναι ενεργά?
1: Ναι, φυσικά. Πώς το εννοείτε?
0: Εννοώ ότι θα μπορούσατε να προβάλλετε κάθε φορά, κατά περιόδους, κάποιο είδος περισσότερο ή κάποιο,
1: ναι,
0: συγγραφής περισσότερο ή κάποια περίοδο,
1: σωστά,
0: της λογοτεχνίας περισσότερο.
1: Θα μπορούσαμε να εστιάσουμε σε μια τεχνική κατηγορία, αλλά το ενδιαφέρον μας είναι η αποτύπωση της ιστορίας και της μνήμης στην νεοελληνική πεζογραφία και θεωρήσαμε ότι θα ήταν άνοστο το αποτέλεσμα αν συμπεριλαμβάναμε μόνο μία κατηγορία.
0: Ναι, σωστό αυτό, αλλά τώρα πώς γίνεται η επιλογή των θεμάτων που προβάλλετε?
1: Είναι και θέμα έμπνευσης, αλλά για τη συγκεκριμένη περίπτωση να πούμε ότι υπάρχει μια καταγεγραμμένη προτίμηση του αναγνωστικού μας κοινού για το ιστορικό και το ιστοριόθεμο βιβλίο. Γίνεται επίσης τεράστια και πολύ σχολαστική έρευνα, τεχνική, φιλολογική, βιβλιογραφική, Και στην προκειμένη περίπτωση έχουμε επηρεαστεί και από την μεγάλη δημόσια συζήτηση που γίνεται για την προφορική ιστορία, για τη μνήμη, την μνημοϊστορία, για το τραύμα και όλα αυτά.
0: Θα μας φέρετε ένα παράδειγμα αυτή την περίοδο, ας πούμε, τι προβάλλεται περισσότερο, τι είναι αυτό το οποίο προβάλλεται από, από τη συγκεκριμένη δράση σας?
1: Κοιτάξτε, στη συγκεκριμένη δράση έχουν εκτεθεί περίπου 120-125 βιβλία, ναι, από τις τέσσερις κατηγορίες, τα τέσσερα υποείδη που σας είπα.
0: Ναι.
1: Με ρωτάτε τι προβάλλεται ή τι κινείται πιο πολύ?
0: Όχι τι κινείται, τι προβάλλεται καταρχήν. Μου είπατε ότι κινείται το ιστορικό βιβλίο και το ιστοριόθεμο βασικά.
1: Ναι, αυτή είναι η γενική, το γενικό πλαίσιο. Ναι. Οι κατηγορίες στις οποίες στηριχτήκαμε είναι τα τέσσερα υποείδη που σας είπα.
0: Ναι,
1: και,
0: ναι,
1: τα
0: ναι.
1: Τέσσερα, και τα τέσσερα προβάλλονται εξίσου.
0: Ναι. Ενώ θεματικά αυτή τη στιγμή δεν προβάλλεται κάποια συγκεκριμένα βιβλία, είναι δυνατόν να προβάλλεται όλη τη βιβλιοθήκη μαζί?
1: Πολύ σωστά, ναι. Υπάρχουν κάποιες επιλογές.
0: Ναι.
1: Θέλετε να σας πω?
0: Ναι. Ας πούμε αυτή την περίοδο, ας πούμε, τι προβάλλεται, για να έχουμε μια ιδέα κιόλας. Πώς
1: λοιπόν,
0: δημιουργεί,
1: ναι. Στο ιστορικό μυθιστόρημα έχουμε εντάξει συγγραφείς όπως τη Ρέα Γαλανάκη που σας είπε προηγουμένως, Καλπούζο και Αφινά Κακούρη κτλ. Σε ό,τι αφορά τη λογοτεχνία τραύματος έχουμε εντάξει Δημήτρη Χατζή, Πετσετίδη, Βέλπο Αξιώτη κτλ. Στο μυθιστόρημα τεκμηρίων εννοείται έχουμε βάλει βιβλίο από τον πρώτο διδάξα του είδους, τον Γιάννη Μπεράτη, Ήρης Νταχύλη και ούτω καθεξής. Και φυσικά graphic novels και ως αναπαράσταση, μεταγραφή αλλά και πρωτότυπα. Σαν τα έργα του Σολούπ για παράδειγμα.
0: Ναι. Καλά, ο Σολούπ κάνει πάρα πολλά πράγματα που έχουν σχέση με, και με την ιστορία αλλά και με άλλα θέματα. Και έχει κάνει μεταγραφές με τις ιστοριμάτων, ας πούμε.
1: Στις συγκεκριμένες επιλογές θα δούμε ότι παντρεύει το ντοκουμέντο, την ιστορική έρευνα, την οπτική γλώσσα, πολλά πράγματα μαζί.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τα κείμενα αυτά είναι πολυτροπικά, όπως σας είπα ήδη.
0: Και κινείται αυτή η δράση σας?
1: Ναι, κινείται πάρα πολύ καλά. Και αυτή η δράση και όλες οι προηγούμενες έχουν τεράστια δανειστική και αναγνωστική απήχηση. Να φανταστείτε, στην πρώτη εβδομάδα προβολής ήδη το 65% των βιβλίων είχαν φύγει, είχαν δανειστεί. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι.
0: Γενικά λειτουργεί η δανειστική βιβλιοθήκη? Δηλαδή υπάρχει κόσμος, έχει απήχηση στον κόσμο?
1: Βέβαια, εννοείται. Η συλλογή, το δανειστικό τμήμα είναι το front line, το πρόσωπο, το εξωστρεφές πρόσωπο της Εθνικής Βιβλιοθήκης.
0: Ναι, γιατί είναι κάτι που στην Ελλάδα γενικώς δεν το έχουμε πολύ μάθει. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται, πώς θα το πω, γνωστό ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και έχουν αρχίσει περισσότεροι άνθρωποι. Οι βιβλιοφίλοι συνήθως έχουν μια ερωτική σχέση με τα βιβλία τους και θα θέλουν δικά τους, δεν είναι έτσι?
1: Ναι, σωστό. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα τώρα, το ιδιοκτησιακό. Τώρα για τις εθνικές βιβλιοθήκες που με ρωτάτε, η αλήθεια είναι ότι η αποστολή τους είναι άλλη σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, ναι, μικρές δανειστικές συλλογές υπάρχουν σχεδόν παντού.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, όχι με τη μορφή απαραίτητα που λειτουργεί η δική μας δανειστική συλλογή, αλλά ένα τμήμα του υλικού της κάθε εθνικής βιβλιοθήκης προσφέρεται και για εξωτερικό δανεισμό σε πολλές από αυτές.
0: Mm-hmm.
1: Μου έρχεται στο νου, ας πούμε, τώρα η Εθνική Βιβλιοθήκη της Φιλανδίας.
0: Όπου
1: το 10% του υλικού της το προσφέρει και για εξωτερικό δανεισμό.
0: Mm.
1: Δεν είναι μόνο το ερευνητικό διάβασμα.
0: Δεν υπάρχει. Έχετε παρατηρήσει βιβλία τα οποία φεύγουν όταν επιστρέφονται να είναι λίγο κατεστραμμένα ή λίγο ταλαιπωρημένα?
1: Ναι, υπάρχει αυτό, υπάρχει αυτό.
0: Mm. Αλλά προσέχετε και τι δανείζετε. Δεν δανείζετε σπάνια βιβλία, ας πούμε. Λοιπόν...
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Τα σπάνια βιβλία είναι περισσότερο στην γενική συλλογή.
0: Και μία τεχνική λεπτομέρεια που καλό είναι mm-hmm. να τα λέμε, είναι οι φίλοι του βιβλίου που είναι εκτός Αθηνών μπορούν να δανειστούν από την Εθνική Βιβλιοθήκη και πώς?
1: Ωραία. Μπορούν να δανειστούν όχι τα φυσικά μας τεκμήρια, μπορούν να κάνουν χρήση άλλων υπηρεσιών ηλεκτρονικών. Σε μια εγγραφή, ναι.
0: Δηλαδή τα βιβλία αυτά, αυτή η βιβλιοθήκη προβολής, ας πούμε, η ιστορία και μνήμη στην νεοελληνική πεζογραφία, δεν λειτουργεί για την περιφέρεια.
1: Όχι, όχι, λειτουργεί ως φυσική. Λειτουργεί ως φυσική συλλογή, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Κατά τα άλλα υπάρχει το ηλεκτρονικό αναγνωστήριο για ψυχαγωγικό διάβασμα και υπάρχουν και ηλεκτρονικές πηγές για πιο ερευνητικό έτσι και ακαδημαϊκό διάβασμα.
0: Και φαντάζομαι ότι...
1: δυνατότητα, με συγχωρείτε, απομακρυσμένης πρόσβασης.
0: Έχω την εντύπωση πάντως ότι η δουλειά δεν θα σας λείψει σε αυτή την δράση της Εθνικής Βιβλιοθήκης, καθώς με το που ξεκινάει να προβάλλεται μια ενότητα, πρέπει να ψάχνετε να βρείτε ποια θα είναι η επόμενη και πώς θα την προβάλλετε και αυτήν.
1: Εννοείται ότι υπάρχει και ετήσιο πλάνο και εξαμηνιαίο και γενικά υπάρχουν συχνά meetings για να κανονίζεται η επόμενη δράση.
0: Ώστε κάθε φορά να είναι διαφορετική συγγραφή, διαφορετικά βιβλία,
1: ναι, ναι.
0: Αυτά τα οποία προβάλλονται περισσότερο.
1: Mm-hmm.
0: Και τα βιβλία αυτά τα οποία προβάλλονται μπορεί κανείς να τα βρει και διαδικτυακά, ώστε να βρει ποια είναι τα βιβλία αυτά, ώστε να επιλέξει αν θέλει να παραγγείλει κτλ.
1: Εννοείται αν η βιβλιογραφία μας δημοσιεύεται.
0: Αν τα βιβλία αυτά, ναι, τα συγκεκριμένα δημοσιεύονται, αν υπάρχει κάποιο κατάλογος.
1: Όχι, ίσως κάποιος τίτλος να είναι αναζητήσιμος στο ηλεκτρονικό αναγνωστήριο, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα και μια σειρά πολλών άλλων ζητημάτων που...
0: Όχι, δεν εννοώ να δημοσιεύονται αυτά. Εννοώ αν ο κατάλογος των βιβλίων τα οποία προβάλλεται μπορούν να βρεθούν και διαδικτυακά.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Πρέπει να έρθει κανείς στην Εθνική Βιβλιοθήκη να τα αναζητήσει.
1: Να σας πω την αλήθεια, θέλουμε να είναι και λίγο περίεργο το κοινό μας.
0: Σωστό και αυτό. Νομίζω ότι έχετε πολύ δίκιο.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κυρία Γιαννόπουλου.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε με την πρώτη σουίτα για κλαρινέτο, όμποε και φαγκότο, με ένα τραγούδι αποτυχιό και κριτικό. Όμποε, Χρήστος Αργυρόπουλος, κλαρινέτο, Ηλίας Κολοβός, φαγκότο, Μίλτος Οικονόμου.

0: και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του θεάτρου και θα μιλήσουμε για ένα έργο που έχει να δώσει μόνο δύο παραστάσεις ακόμα προγραμματισμένες, τη Δευτέρα και την Τρίτη που μας έρχεται, στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου. Ένα έργο πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ίσως έπρεπε να έχουμε ασχοληθεί μαζί του περισσότερο, νωρίτερα, όχι περισσότερο, νωρίτερα. Αλλά είναι τόσο ενδιαφέρουσα πρόταση που πραγματικά ήθελα οπωσδήποτε να βγει στην εκπομπή, έστω και για μόνο δύο παραστάσεις που έχουν μείνει. Λοιπόν, ο λόγος για τον μαγεμένο βοσκό του Σπυρίδωνος Περεσιάδη. Ο Σπυρίδων Περεσιάδης είναι ένας συγγραφέας που τον ξέρουμε βασικά από την Γκόλφο. Η Γκόλφο που είχε γίνει μία περίοδο ήταν το εθνικό μας ανέκδοτο. Αλλά όταν γράφτηκε ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα έργα στο θέατρο και ένα από τα δημοφιλέστερα έργα για περιοδία και κακά τα ψέματα η ποίηση του Περεσιάδη είναι πάρα πολύ σοβαρή και πάρα πολύ σημαντική. Ο μαγεμένος βοσκός είναι κάτι που στα χέρια του Γιάννη Σκουρλέτη έχει γίνει κάτι άλλο, είμαι σίγουρος. Και είμαι σίγουρος και διαβάζοντας το δελτίο τύπου. Τώρα, ως τι έχει γίνει κάτι άλλο και τι ακριβώς έχει γίνει και πώς έχει γίνει, καθώς βλέπω στο δελτίο τύπου ότι είναι ένα χαμένο δραματικό ειδήλιο, θα μας τα πει ο Γιάννης Σκουρλέτης που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε σταθεροί στο ραντεβού μας, έστω και την τελευταία στιγμή.
0: Ναι, αλλά είμαστε. Ναι, εντάξει, είμαστε σταθεροί στο ραντεβού μας, τώρα σε άλλο πρόγραμμα. Στο παρελθόν ήμασταν στο τρίτο. Στο πρώτο, τώρα είμαστε στο τρίτο.
1: Στο τρίτο, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά εννοώ στη μεταξύ μας, είτε στην προηγούμενη εκπομπή, είτε τώρα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, έχετε πάντα την καλοσύνη να με καλείτε.
0: Ναι, εμείς οι Γιώργηδες. Λοιπόν, πες μου τώρα το. Είναι χαμένο, δεν υπάρχει αυτό το ειδήλιο.
1: Τώρα πια υπάρχει. Κοιτάξτε, εγώ αγαπώ πάρα πολύ την Γκόλφο.
0: Ναι.
1: Και ήθελα χρόνια να ασχοληθώ μαζί της και να την κάνω και παράσταση. Δεν την έκανα ποτέ γιατί θεωρούσα ότι επειδή έχει γίνει τα τελευταία χρόνια πολύ και από τον Καραθάνο και από τον Κακάλα που είχαν δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε αυτό, ναι, το έργο, κάπως θεωρούσα ότι εντάξει, ίσως τοποχρονικά έπρεπε να πάρω μια απόσταση μεγαλύτερη για να το κάνω κι εγώ, ας πούμε. Mm-hmm. Όμως γνώριζα πολύ και την Γκόλφο και την εργογραφία του Περεσιάδη και είχα διαπιστώσει, είχα ανακαλύψει ότι υπάρχει ένα έργο με τον τίτλο «Μαγεμένος Βοσκός», το οποίο γράφει μετά την μετά την Γκόλφο και αφού έφυγε από την Ακράτα και ήρθε τυφλός πια στην Αθήνα και έζησε και το υπόλοιπο μέρος της ζωής του στην Αθήνα. Αυτό το έργο είχε τον τίτλο «Μαγεμένος Βοσκός». Κάτι σε αυτό το τίτλο εμένα με κάτι μου έκανε και άρχισα την αναζήτησή του, η οποία απέβαινε άκαρπη, δηλαδή δεν μπορούσα να το ανακαλύψω, να το βρω αυτό το έργο πουθενά. Έψαχνα σε βιβλιοθήκες, σε παλαιοβιβλιοπολία, δεν κατάφερε να το εντοπίσω πουθενά.
0: Δεν είχε τυπωθεί, δεν είχε εκδοθεί.
1: Σίγουρα είχε, αλλά δεν το είχα βρει εγώ. Δεν υπήρχε κάπου που να έχω πρόσβαση σε αυτό, ενώ είχα ψάξει πάρα πολύ. Και το βρήκα τυχαία σε μια επίσκεψή μου στα Παλιατζίδικα. Είναι κάτι, μια συνήθεια που τη συνηθίζω έτσι λίγο για να ξεκουράζουμε εδώ στα παλαιοπολία του κέντρου. Και μέσα στην αναζήτηση και μέσα στα παλιά πράγματα που πουλάνε έξω στους πάγκους η Πλανώδη, βρίσκω ανάμεσα σε άλλα αντικείμενα ένα μικρό εικονογραφημένο, κλασικό εικονογραφημένο, προπολεμική έκδοση που έγραφε πάνω «Μαγεμένος Βοσκός». Το παίρνω ένιωθα σαν το Μανώλη Ανδρώνικο που βρήκε τον τάφο του Φιλίππου στη Βεργίνα. Και όντως είναι το έργο του Περεσιάδη. Κάπως δηλαδή έγινε σαν μια αρχαιολογία, βρέθηκε αυτό. Η βαθιά μου επιθυμία να το βρω μου αποκαλύφθηκε και το θεώρησα και λίγο δώρο. Έτσι λοιπόν βρέθηκε το εργάκι, το πήραμε, το μεταφέραμε, ας πούμε, σε ψηφιακή μορφή και άρχισα να ασχολούμαι μαζί του. Το κάνω πρόταση πέρσι το καλοκαίρι στο Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός. Και η πρόταση πέρασε, το παίξαμε στο αρχαίο θέατρο Σάμου, στη Σάμου, στο Πυθαγόριο. Και φέτος το χειμώνα το φιλοξενήσαμε αυτή την παράσταση στο μικρό χώρο που έχουμε εδώ στο κέντρο, στο Μοναστηράκι, στο Χουντ 2. και που δεν θα έχουμε για πολύ ακόμα, γιατί φεύγουμε και από εδώ.
0: Κάπου θα πάτε, κάπου θα πάτε. Σου έχω εμπιστοσύνη.
1: Κάπου θα πάμε, κάπου θα πάμε. Πάντως, εντάξει, να πω όμως ότι έχει κάτι βίαιο αυτό. Δηλαδή, αυτή στο τέλος δεν θα μείνει κανένας Αθηναίος. Νομίζω ότι κυκλοφορεί μόνο τουρίστες. Και έχει μια βία αυτό, θέλω να πω, να ξεριζώνεσαι από μέρη που έχεις δημιουργήσει, έχεις ζήσει, έχεις πονέσει, έχεις γελάσει.
0: Δηλαδή, γιατί φεύγετε, δηλαδή, πρόκειται να γίνει και Airbnb.
1: Για δεύτερη φορά και το Χουντένα έτσι έπεσε στο gentrification αυτό της αλλαγής χρήσης του κέντρου, και τώρα και το Χουντβίρ για να γίνει και αυτό Airbnb σε έναν, ξέρω εγώ, Λιβανέζο επιχειρηματία. Και έτσι μην μείνω άλλο σε αυτό, να πω ότι κάναμε κάποιες παραστάσεις εδώ το χειμώνα και κάποια πολύ ωραία απογεύματα Κυριακής και μεσημέρια Κυριακής.
0: Και τώρα είναι άλλες δύο παραστάσεις στο Θέατρο του Νέου Κόσμου.
1: Και τώρα για λίγες παραστάσεις τον Απριλομάιο πήγαμε στο Θέατρο του Νέου Κόσμου στην Κεντρική Σκηνή.
0: Και θέλω να προλάβουμε να μας μιλήσεις για τη διασκευή που έχετε κάνει. Διότι βλέπω εδώ ότι ο Δάφνης ερωτεύεται τον Μύρτο. Αποκλείεται να είχε γράψει τέτοιο πράγμα ο Περσιάδης.
1: Ναι, το έργο αυτό έχει μετακινηθεί. Άλλωστε η ιδέα ήταν το πώς παίρνεις κάτι παλιό και κάπως το φέρνεις, ας πούμε, με έναν τρόπο σε ένα σήμερα.
0: Επειδή όπως ήταν το θέμα του «Όλη η Ελλάδα είναι πολιτισμός» πέρσι.
1: Ναι, που ήταν πέρσι άλλωστε και το θέμα έτσι, το παρελθόν και πώς μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει στο σήμερα. Δεν έγινε όμως καθόλου, ειλικρινά, για λόγους επικαιροποίησης ζητημάτων. Το βασικό ζήτημα της σύγκρουσης στα κομιδίλια της εποχής ήταν συνήθως ταξικό. Δηλαδή ήταν το πλούσιο κορίτσι και ο φτωχός βοσκός. Ή αντίστοιχα η φτωχή παρακόρη και το πλούσιο αγόρι.
0: Και ο Τσέλιγκας, ναι.
1: Και ο Τσέλιγκας, ναι. Αυτό το ζήτημα της ταξικότητας, ας πούμε, που έθεταν τα κομιδίλια, σήμερα δεν έχει αυτή τη δυναμική που είχε τότε. Ένας λόγος ήταν αυτό, οπότε έψαχνα να βρω ένα μηχανισμό ο οποίος να κινήσει, ας πούμε, το ζήτημα του παράνομου, του μη κανονικού, αυτού που απορρίπτεται, ας πούμε,
0: από εκτός κοινωνικών συμβάσεων.
1: Εκτός της κοινωνικής σύμβασης, και βρήκα αυτό το μηχανισμό. Στην πραγματικότητα όμως άρχισα να καταλαβαίνω ότι κάνοντας αυτή τη μικρή μετακίνηση, που πραγματικά είναι ελάχιστη, δηλαδή η Μύρτο γίνεται ο Μύρτος, δεν αλλάζει τίποτα από το ίδιο το κείμενο, ουσιαστικά για κάποιο λόγο άρχισε να φωτίζεται πολύ πιο ωραία αυτός ο ερωτικός λόγος του Περεσιάδη και να μένει πολύ κρυστάλλινος και ατόφιος, δηλαδή να υπερβαίνει πολλά ζητήματα και να μένει ο καθαρός ποιητικός λόγος. Και κάπως έτσι μπήκαμε σε αυτή την περιοχή της ποίησης, γιατί ο Περεσιάδης, όπως είπες και εσύ πριν, γράφει πολύ σοβαρά πράγματα και κάποιοι το προσωνύμιο του ήταν και ο Όμηρος του Χελμού, επειδή έγραφε εκεί. Το κάνουμε πολύ νέα παιδιά αυτό, και είναι πολύ ωραίο που το κάνουμε νέα παιδιά, γιατί ερχόμαστε σε επαφή με ένα λόγο ο οποίος μπορεί να φαίνεται πολύ μακρινός, πολύ απρόσιτος, πολύ έξω από εμάς, αλλά στην πραγματικότητα τον κουβαλάμε.
0: Να πούμε ότι η ηθοποίη είναι ο Άγγελος Αλαφογιάννης, ο Κωνσταντίνος Γιουρνάς, η Άννα Λαμπεντένκο, ο Νίκος Μανολάς και η Μελίνα Πολυζώνη, αλλά οι συντελεστές σου είναι η σταθερή της Μπιζού Ντεκάντ.
1: Ναι, η σταθερή της Μπιζού Ντεκάντ, ναι. Και είχαμε τη χαρά να μας το φιλοξενήσει αυτό το κομιδίλιο, αυτό το ύμνο στον έρωτα. Τώρα το Θέατρο του Νέου Κόσμου πήγε καλά η παράσταση, ελπίζουμε να έχει και μια συνέχεια. Θα ήταν βαθιά επιθυμία μας αυτό, με κάποιο λόγο, είτε εκεί είτε κάπου αλλού, είτε
0: θα βρεις τον τρόπο,
1: είναι ένα project που το έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, εξελίσσεται.
0: Και έχει ενδιαφέρον και θεατρολογικά αυτό, δηλαδή τη στιγμή που ήταν ένα χαμένο έργο και το βρήκες και το ανέβασες, έστω και αν είναι διαφοροποιημένο ως προς το...
1: Δεν είναι διαφοροποιημένο.
0: Όχι, είναι διαφοροποιημένο ως προς το φύλλο...
1: Ναι, δεν λέει κάτι. Ναι. Ίσα που σου λέω, αναπτύσσεται πολύ πιο ουσιαστικά ο ερωτικός λόγος, δηλαδή έτσι το... Άλλωστε ναι. Δεν ήταν καθόλου στόχος να κάνουμε.
0: Και στην εποχή μας δεν υπάρχει τέτοιου είδους πρόβλημα, νομίζω.
1: Καλά, ακριβώς, ναι, ακριβώς, ναι.
0: Και τώρα, αυτό παίζεται για δύο μέρες ακόμα, αλλά σίγουρα κάτι άλλο ετοιμάζεις. Τι ετοιμάζεις αυτή
1: λοιπόν,
0: την περίοδο?
1: Λοιπόν, ετοιμάζουμε ένα πολύ μικρό παραστασάκι, το λέμε έτσι, και θα είναι ένα αντίο, ένας αποχαιρετισμός στο Χουτ που έχουμε τώρα εδώ στο Μοναστηράκι, γιατί φεύγουμε και θα μετεγκατασταθούμε σε ένα νέο χώρο στο Θησίο. Εδώ, κοντά, δεν είναι μακριά από εδώ. Και θα είναι ο καινούριος μας χώρος εκεί πέρα. Για να αφήσουμε λοιπόν μετά από 10 χρόνια αυτό το χώρο εδώ, έτσι που τον αγαπήσαμε και που είχε μια πολύ συνεχή και έντονη λειτουργία, κάνουμε ένα μικρό παραστασάκι που λέγεται «Θα σε λέω Μαρία» και είναι βασισμένη σε κείμενα του Γιάννη του Παλαβού. Ένα συγγραφέα που και πέρσι το καλοκαίρι στο Φεστιβάλ Αθηνών στη Μικρή Επίδαυρο κάναμε ένα δικό του κείμενο. Αυτό ήταν ανάθεση του Φεστιβάλ Αθηνών και της Κατερίνας Ευαγγελάτου και λεγόταν «Δεξιά της Κήτης». Και ήταν μια ματιά, ένα ξαναγράψιμο της, της Αντιγόνης.
0: Στο πλαίσιο του προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών, που είναι σταθερό για το αρχαίο ελληνικό θέατρο και στην εποχή μας.
1: Μπράβο,
0: και
1: ναι.
0: Πώς οι αρχιτυπικοί ήρωες του αρχαίου ελληνικού θεάτρου μπορούν να λειτουργήσουν στο σήμερα.
1: Σήμερα, ναι. Και αυτό είχε κάνει τότε ο Γιάννης ο Παλαβός ένα κείμενο πάνω στην Αντιγόνη και το δείξαμε πέρσι στη Μικρή Επίδαυρο. Από εκεί ξεκίνησε η γνωριμία μας. Εκτιμώ πολύ τη δουλειά του, την αγαπώ τη δουλειά του και είναι μια παράσταση που βασίζεται στη συλλογή διηγημάτων. Είναι βραβευμένη και με το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας, το παιδί και το αστείο. Και η παράσταση λέγεται «Θα σε λέω Μαρία». Για 6 μόνο παραστάσεις, γιατί μετά μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας και αποχαιρετούμε.
0: Μπορεί.

0: επεκταθεί στον καινούριο χώρο που θα πάτε στο Θησείο.
1: Μακάρι. Ναι, εντάξει. Θα δούμε.
0: Μόνο αυτό έχει στα σκαριά αυτή τη στιγμή και τη μετακόμιση.
1: Αυτά. Εντάξει. Ήταν μια πολύ παραγωγική χρονιά φέτος. Είχαμε και την παράσταση το γυναίκα και τον ακροβάτη του Μιχάλη του Βρυβιδάκη. Είχαμε και το κάπου περνούσε μια φωνή, την παράσταση για τον Λαπαθιώτη. Είχαμε το Πανδοχείο, η φιλόξενη ερημία. Τελειώσαμε προχθές, τη Δευτέρα. Είχαμε την τελευταία παράσταση εδώ στο Χουντ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κάναμε πολλά πράγματα.
0: Όντως, ναι, πάντα κάνεις πολλά
1: κάναμε
0: πράγματα.
1: Πολλά.
0: Και έχω συνηθίσει όποτε βγαίνουμε να μιλάς, να είναι μια δουλειά η οποία ολοκληρώνεται, μια δουλειά η οποία είναι εν δράση και 2-3 ακόμη που είναι στα σχέδια.
1: Που είναι εν πρόκειται.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να κάνει κανείς και διακοπές λίγο, μετά από μια κουραστική χρονιά.
1: Εντάξει, όλα χρειάζονται, ναι, ισχύει.
0: Μένουμε λοιπόν στο Μαγεμένο Βοσκό για άλλες δύο παραστάσεις.
1: Για άλλες δύο παραστάσεις του Θέατρου του Νέου Κόσμου. Για αυτή την πρόσκληση σε αυτό τον παγανισμό του έρωτα, σε μια αρκαδία της επιθυμίας, σε μια αρκαδία των κρυμμένων ερωτικών πόθων και με μια υπέροχη γλώσσα.
0: Και στο Χουντ είπαμε, το κείμενο, το έργο του Παλαβού λέγεται?
1: Θα σε λέω Μαρία.
0: Θα σε λέω Μαρία. Και στο Χουντ από πότε?
1: Από 29 Μαΐου, από την άλλη Παρασκευή.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Γιάννη και...
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι ώρα για να μπει στην πρόβα.
1: Πάλι,
0: από την οποία σε βγάλαμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Και περνάμε κυρίες και κύριοι στο επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε από του Κωνσταντίνου Κεδωνιάτη. Λίγο πριν μιλήσουμε για την έκθεση αυτή, ο Κωνσταντίνος Κηδωνιάτης, ο συνθέτης, ο πιανίστας, ο μαέστρος και ο παιδαγωγός. Αυτό που θα ακούσουμε είναι το Κάτα για πιάνο και θα την ακούσουμε ερμηνευμένη από τον Άρη Γαρουφαλή.

0: Ήταν η τοκάτα για πιάνο του Κωνσταντίνου Κιδωνιάτη, παιγμένη από τον Άρη Γαρουφαλή. Και περνάμε αμέσως στον επόμενο καλεσμένο μας. Θα μιλήσουμε, είπαμε, για την έκθεση αυτή που γίνεται στην μουσική βιβλιοθήκη του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Κωνσταντίνος Κιδωνιάτης, ο συνθέτης, ο πιανίστας, ο μαέστρος και ο παιδαγωγός. Μαζί μας είναι ο άνθρωπος που την έχει επιμεληθεί. Να πούμε ότι είναι ο γιος του Ηλία Κολοβού, που έπαιζε κλαρινέτο στην πρώτη σουίτα για κλαρινέτο, όμπε και φαγότο που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής. Ο λόγος για τον κύριο Χρήστο Κολοβό, ο οποίος ο ίδιος είναι μαέστρος, είναι και μελετητής του Κωνσταντίνου Κιδωνιάτη, έχει επιμεληθεί και αυτή την έκθεση και στο παρελθόν έχει διευθύνει και έργα του Κιδωνιάτη. Λοιπόν, καλησπέρα σας κύριε Κολοβέ.
1: Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και πείτε μας ποιος είχε την ιδέα να γίνει αυτή η έκθεση στη βιβλιοθήκη του Μεγάλου Μουσικής.
1: Να σας πω, αυτή είναι μια ιδέα που πολλά χρόνια είναι μέσα στο μυαλό μου και τώρα ήταν η καταλληλότερη στιγμή από ό,τι φάνηκε. Ήταν ένα όνειρο ζωής, όπως είπε η Στεφανία Ημεράκου, η πρώην διευθύντρια της βιβλιοθήκης, διότι πέρυσι η οικογένεια δώρησε το αρχείο του Κιδωνιάτη, δηλαδή τα έργα του, τα 105 έργα του, τα δώρησε στην βιβλιοθήκη των Φίλων της Μουσικής και φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατό του. Άρα ήταν μια καλή συγκυρία να εγκαινιάσουμε και αυτή τη συνεργασία, αλλά και να τιμήσουμε τον Κιδωνιάτη με τον τρόπο αυτό, που δεν είχε γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο μέχρι σήμερα. Και μπορούμε να πούμε ότι το δίχως άλλο είναι μια αναδρομική έκθεση για το Κιδωνιάτη. Έτσι λοιπόν ήρθε μοιραία, θα λέγαμε, αυτό και έκανα την πρόταση αυτή στον κύριο Χαρκελάκη, το διευθυντή του Συλλόγου. Την αποδέχτηκε με χαρά και έχουμε ξεκινήσει αρκετούς μήνες τώρα να τη σκεφτόμαστε πώς θα γίνει, να τη στήσουμε και πλέον πριν λίγες μέρες, στις 5 του Μάη, γίνανε τα εγγένειά της.
0: Και θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για τον Κωνσταντίνο Κιδωνιάτη, γιατί καλός ή κακός δεν είναι ένας από τους συνθέτες που παίζονται τακτικά τα έργα του, ούτε ένας από τους συνθέτες

0: που έχουν τύχη ιδιαίτερης προβολής.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, να με συγχωρείτε, διότι δεν σας έχω ακούσει από την αρχή να ξέρω ακριβώς τι έχετε πει, να μην επαναληφθώ.
0: Δεν έχω πει τίποτε άλλο. Ό,τι λέμε μεταξύ μας έχω πει για τον Κυβερνιάτη, τίποτε άλλο.
1: Ωραία. Λοιπόν, ο Κυβερνιάτης είναι αρκάς, κατάγεται από ιστορική οικογένεια, από τον Γρηγόριο το Μπαλαμά. Η οικογένειά του, οι περισσότεροι ήταν αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί. Αυτός είναι μουσικός, σπούδασε στο Οδείο Αθηνών με τον Φιλοκτήτη Οικονομίδη και τον Δημήτρη Μητρόπουλο στα θεωρητικά και τον Αντώνιο Σκόκο στο πιάνο, και μετά πήρε το δίπλωμά του βέβαια και στα θεωρητικά, και μετά πήγε στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες, όπου σπούδασε ανώτερα θεωρητικά πιάνο και σύνθεση με μεγάλους δασκάλους της εποχής του, δηλαδή 1933-39. Μεταξύ αυτών ήταν ένας από τους καλύτερους μαέστρους της εποχής, ο Ντεζιρέ Ντεφό, ήταν ο συνθέτης ο Ζωζέφ Ζονγκέ, ένας γνήσιος εκπρόσωπος και αντιπρόσωπος της εποχής της φλαμανδικής σχολής της μουσικής μας. Σπούδασε μεταξύ άλλων πιάνο με τη Μαργαρίτ Λονγκ, αλλά έκανε και με την Νάντια Μπουλανζέ. Υπήρξε για κάποιο καιρό μαθητής της. Με την έναρξη του πολέμου ήρθε στην Ελλάδα με τη γυναίκα του που ήταν Βελγίδα, τη Ζαν Ντελβουά, η οποία έπαιζε βιολοντσέλο και τη γνώρισε στο Βασιλικό Κονσερβατουάρ των Βρυξελών. Ήρθανε στην Ελλάδα και έτσι ξεκίνησε, μάλλον συνέχισε τη δραστηριότητα που είχε ξεκινήσει πριν φύγει για σπουδές ως πιανίστας και ακομπανιατέρ, δηλαδή συνοδός άλλων οργάνων, άλλων σολίστ. Μια δραστηριότητα η οποία κράτησε μέχρι το 1993 και μέσα σε αυτές τις δεκαετίες έπαιξε με όλους τους μεγάλους μουσικούς του 20ου αιώνα, τόσο του παγκόσμιου στερεώματος όσο και της πατρίδας μας. Δηλαδή από την Γκάλα στο Μοσχονά, το Θάνο Μπούρλο και την Άννα Τασοπούλου και την Έλενα Νικολαίδου, τους τραγουδιστές του μελοδράματος, και τη Μαργαρίτα Πέρα, την Ήρμα Κολάση, που διέπρεψαν στα πέρατα του κόσμου από τη Μετροπόλιταν μέχρι τα Παλσόη της Μόσχας, μέχρι τους τσελίστες, τον Κασπάρ Κασαντό, τον Ενρίκο Μαϊνάρδη, τους βιολιστές, τον Ρουτζέρο Ρίτσι, τον Ιβρίκη Φλής, αλλά και τους Έλληνες συναδέλφους του, το Χωραφά, τον Πολίτη, τον Σταυριανό, τον Κολάση, τον Φιδετζή, τον Παπασταύρου, την Ανθή τη Ζαχαράτου και όλους. Μέχρι τον πατέρα μου που ακούσατε πριν, ναι, στη σουίτα που είπατε με τον Αργυρόπουλο και τον Οικονόμου, που είναι ο νονός μου Αργυρόπουλος και ο Οικονόμου είναι ο άλλος κουμπάρος του πατέρα μου, όπου είχαν ιδρύσει το κουαρτέτο Κιδωνιάτης πριν γεννηθώ εγώ. Δηλαδή ο μπαμπάς μου, ο νονός μου Αργυρόπουλος και ο Οικονόμου και η μητέρα μου η Μάρο Μάφτα ήταν όλοι μαθητές του Κιδωνιάτη στο παλιό Οδείο, ο οποίος τους είχε γράψει.
0: Οπότε είχατε και μία πρόσβαση καλύτερη στο αρχείο του για να μπορέσετε να τον μελετήσετε.
1: Εννοείται. Η σχέση μας είναι καθαρά οικογενειακή. Μόνο το αίμα δεν είναι ίδιο. Γι' αυτό για μένα πρόκειται σαν να είναι ο παππούς μου.
0: Ναι.
1: Ήταν η σχέση μας πολύ δεμένη και των γονιών μου με το Κιδωνιάτη και την οικογένειά του, και έτσι κάπως δέθηκα και εγώ.
0: Τώρα, μας είπατε για 105 έργα. Έχουν σωθεί όλα του τα έργα, αυτά είναι όλα του τα έργα, ή υπάρχουν και άλλα που έχουν χαθεί?
1: Όχι, το πρώτο δεν έχει βρεθεί, που είναι μια σονάτα σε ένα μέρος για βιολί και πιάνο, την οποία ο ίδιος είχε δώσει σε ένα βιογραφικό του σημείωμα στην Αλέκα Σημειονίδου για το λεξικό της, η οποία όμως δεν έχει βρεθεί αυτή, ενώ όλα τα άλλα σώζονται. Μέσα σε αυτά αξίζει να σας πω ότι υπάρχει η μουσική για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού του 1968, όπου είναι ο δεύτερος Έλληνας συνθέτης μετά τον Σπύρο Σαμάρα που συνέθεσε μουσική για τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς του 1896. Ο δεύτερος είναι ο Κιδωνιάτης, όπου πήγε με το Ροντήρι και τη Λουκία, τη Λουκία τη χορογράφο του Ροντήρι, με τον οποίο συνεργαζόταν ο Κιδωνιάτης από το 1955, που ίδρυσε το Πειραϊκό Θέατρο Ροντήρης, μέχρι το 80 και έγραψε μουσική για 8 αρχαίες τραγωδίες για το Πειραϊκό Θέατρο, και πήγανε μαζί για την τελετή έναρξης και λήξεως των Ολυμπιακών Αγώνων. Υπάρχει ένα άλλο έργο που είναι από τα τελευταία του, το έγραψε το 91-92, που είναι ο ύμνος στο Δήμο Φιλοθέης. Δεν έχω διαλευκάνει ακόμα Δεν έχω βρει ακριβή στοιχεία πώς ο Κυδωνιάτης συνέθεσε αυτό το έργο.
0: Ναι, όντως.
1: Αν είχε κάποιο γνωστό, αν του το πώς του το παραγγείλανε, για ποιο λόγο, δεν έχω βρει ακόμα. Αλλά υπάρχει αυτό. Υπάρχουν πολλά έργα για χάλκινα πνευστά. Υπάρχουν 9 κονσέρτα συνολικά, 5 για πιάνο, αλλά έχει κονσέρτο και για κιθάρα και για τούμπα και για 10 πνευστά για το συγκρότημα Νικόλαος Μάντζαρος.
0: Από ηχογραφήσεις τι υπάρχει, από ηχογραφήσεις υπάρχει τίποτα από όλα αυτά?
1: Ναι, από ηχογραφήσεις, εκτός από το CD που παίξατε με τον πατέρα μου και τον Αργυρόπουλο και τον εικονό μου, υπάρχει το CD αυτό με το γαρουφαλί που βάλατε πριν. Υπάρχει ένα CD με τον Δημήτρη Ροντήρη, όπου υπάρχει το κομμάτι για την Ιφηγένεια Εναυλίδη που παίζει ο Κυδωνιάτης μέσα στο CD. Υπάρχει η τελευταία ηχογράφηση που κυκλοφόρησε από την γαλλική ετικέτα Melism Records, που παίζει ο Κυπριανός ο Κατσαρής, ο διάσημος αυτός πιανίστας, υπό την μπαγκέτα μου και με τους καλύτερους Έλληνες σολίστες των Κρουστών. Έχουν ηχογραφήσει το τρίτο κονσέρτο του Κυδωνιάτη για σόλο πιάνο, σόλο ξυλόφωνο, σόλο βιμπράφωνο και κρουστά. Δηλαδή δεν υπάρχει ορχήστρα, η ορχήστρα είναι τα κρουστά. Mm-hmm. Ξυλόφωνο παίζει ο Κώστας ο Σερεμέτης, βιμπράφωνο σόλο ο Θοδωρής ο Βαζάκας και η υπόλοιπη μουσική, η πρώτη τυμπανίστε της κρατικής ορχήστρας, ο Μακαρίτης ο Δημήτρης ο Μαρινάκης και η τελευταία του ηχογράφηση αυτή, ο Σπύρος ο Λάμπουρας, αλλά και παίζουν και άλλοι συνάδελφοι νεότεροι. Mm-hmm. Και παλιότερη.
0: Και τώρα να επιστρέψουμε λίγο στην έκθεση.
1: Στην έκθεση.
0: Περιλαμβάνει, τι μπορούμε να δούμε στην έκθεση αυτή και να πούμε ότι η έκθεση είναι μέχρι το Σεπτέμβρη.
1: Η έκθεση είναι μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου. Έχει 12 βιτρίνες, προθήκες. Περιλαμβάνει πάνω από 250 ντοκουμέντα από τα αρχεία της οικογένειας, το δικό μου, και τη βιβλιοθήκη του Μεγάρου, των φίλων της μουσικής που εδρεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που έχει διάφορα χειρόγραφα. Υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες, προγράμματα, χειρόγραφα, αντικείμενα, τα γυαλιά του, τα μολυβάκια του, τα ξηραφάκια που έξινε, τα μολυβάκια του. Είναι χωρισμένοι στις δραστηριότητες του Κυδωνιάτη η έκθεση. Δηλαδή είναι στον συνθέτη, στον μαέστρο, στον μουσικολόγο, στον ακομπανιατέρ, στον σολίστα, πιανίστα, στον παιδαγωγό. Όπου αξίζει να πούμε ότι ο Κυδωνιάτης ήταν πολύ γενναιόδωρος με τους μαθητές του, διότι πάντοτε τους βοήθαγε όπως μπορούσε, είτε συνοδεύοντάς τους από το πιάνο στα πρώτα τους ρεσιτάλ, είτε γράφοντας έργα για αυτούς και αφιερώνοντάς τους τα, είτε με το να τους βοηθάει με άλλους τρόπους, με κάποιες υποτροφίες που έδινε σε φτωχότερους μαθητές του, που δεν έγινε ποτέ γνωστό αυτό, πλήρωνε ο ίδιος τα δίδακτρα κλπ.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου είναι η έκθεση αυτή.
1: Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου είναι δωρεάν η είσοδος, είναι Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 7 το απόγευμα, και όποιος θέλει μπορεί να ζητήσει από την βιβλιοθήκη ξενάγηση για την έκθεση από εμένα. Και να κλείσουμε.
0: Θα γνωρίσει και τον Κωνσταντίνο Κυδωνιάτη καλύτερα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Και να μας πείτε, θέλω πριν κλείσουμε εν συντομία, σε τι κάνετε πρόβα αυτή τη στιγμή που σας διακόψαμε.
1: Ναι, λοιπόν, διευθύνω τα τελευταία 2 χρόνια περίπου τη χοροδία της ΚΝΕ, της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος, και ετοιμάζουμε ένα αφιέρωμα στο Χρήστο Λεοντή και το καπνισμένο τσουκάλι του σε ποιήση Γιάννη Ρούτσου, το οποίο αφιέρωμα θα συνοδεύσει η Λαϊκή Ορχήστρα της ΚΝΕ στις 6 Ιουνίου το απόγευμα, στην έναρξη του Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στην Πανεπιστημιούπολης του Ζωγράφου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν.
1: Που και ο Λεοντής ήταν μαθητής του Κυδωνιάτη. Αφού τώρα λοιπόν μιλάμε για τον Κυδωνιάτη στο παλιό οδείο.
0: Λοιπόν,
1: όπως και πολλοί άλλοι συνθέτες.
0: Και εδώ θα σας κλείσουμε για να προλάβουμε να ακούσουμε κάτι από την σονατίνα για πιάνο από τον Άρη Γαρουφαλή, όσο προλάβουμε από το πρώτο της μέρος. Ευχαριστούμε πολύ και κάποια στιγμή θα βρεθούμε και από κοντά εδώ στην εκπομπή.
1: Καλά,
0: γεια σας, κύριε Κολοβέ.
1: Γεια σας.
0: Αυτά από εμάς. Σας είπαμε τι θα ακούσουμε τώρα. Τον Άρη Αρουφαλή στη σονατίνα για πιάνο του Κωνσταντίνου Κηδωνιάτη. Να ευχαριστήσω και τη Μάρα Ξίδη που ήταν μαζί εδώ στην επιμέλεια του ήχου. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα. Καλές επιλογές. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Η κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές τους σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Οι λάτρεις της Ιταλικής όπερας ασφαλώς αναγνωρίζουν στον Χορό Μεταμφιεσμένων του Τζουζέπε Βέρντι, όπερα του 1859, ένα από τα αριστουργήματα του μεγάλου Ιταλού συνθέτη και μια από τις πιο αγαπημένες όπερες του ρομαντισμού γενικά. Η υπόθεση της όπερας έχει να κάνει με τη δολοφονία του βασιλιά της Σουηδίας Γουστάβου του Τρίτου, ο οποίος πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια συμμετοχής του σε έναν χορό μεταμφιεσμένων στις 16 Μαρτίου 1792 και υπέκυψε στα τραυματά του 13 μέρες αργότερα. Η ειρωνία της μοίρας ήταν ότι ο μοιραίος εκείνος χορός έλαβε χώρα στη βασιλική όπερα της Σουηδίας που ο ίδιος ο Γουστάβος είχε ιδρύσει. Και βεβαίως αυτή δεν ήταν η μόνη του ενέργεια για την ανάπτυξη των τεχνών στη χώρα του, μιας και ο ηγεμόνας αυτός, ασπαζόμενος ένθερμα τα φιλελεύθερα ιδεώδη του Βολτέρου και του διαφωτισμού γενικότερα, και όν ένας πραγματικά πεφωτισμένος δεσπότης, έκανε στα χρόνια της βασιλείας του πολλές τομές για το καλό των γραμμάτων και των τεχνών, αλλά και για την ανάπτυξη της οικονομίας στη Σουηδία. Η φήμη του ως μεκίνα των τεχνών δεν άργησε να ταξιδέψει και στην υπόλοιπη Ευρώπη, και έτσι πολλοί καλλιτέχνες και μουσικοί αναζητούσαν ένα κομμάτι της εύνοιάς του και γι' αυτό ταξίδευαν στη Σουηδία αναζητώντας να κερδίσουν την προσοχή του ηγεμόνα. Αυτό ακριβώς έκανε στα 1778 και ένας 29χρονος τότε γερμανός συνθέτης, ο Γιώζεφ Μάρτιν Κράους, συνομήλικος του Μότσαρτ, ο οποίος έπρεπε να περιμένει περίπου 3 χρόνια, 3 πολύ δύσκολα για εκείνον χρόνια, μέχρι ο βασιλιάς να ακούσει τη μουσική του και να θελήσει να τον εντάξει στο μουσικό δυναμικό της αυλής του. Αυτό πάντως έγινε και με την πάροδο του χρόνου ο Κράους έφτασε να γίνει η κυρίαρχη φυσιογνωμία στα σουηδικά μουσικά πράγματα, να αναλάβει κέρυες διευθυντικές θέσεις και να χαρακτηριστεί ως ο Σουηδός Μότσαρτ. Κατά μία περίεργη σύμπτωση, λίγο καιρό μετά τη δολοφονία του εμπνευσμένου μονάρχη και η υγεία του Κράους παρουσίασε επιδείνωση και πέθανε και εκείνος προς το τέλος του 1792, λίγους μήνες στην ουσία μετά τον Μότσαρτ. Η μουσική του σήμερα, σε αντίθεση με αυτή του Μότσαρτ, έχει καλυφθεί από μια αχλή λήθης, και είναι αλήθεια πως αυτό είναι μια αδικία της ιστορίας, αφού κάθε επαφή με το έργο του καταδεικνύει πως ο νέος συνθέτης έγραφε μια αξιολογότατη και γοητευτικότατη μουσική που δεν έχει καμία ανάγκη να συγκρίνεται με αυτή του Μότσαρτ, αλλά έχει σημαντική αξία αυτή καθεαυτή. Πιστεύω πως θα συμφωνήσετε μαζί μου, ακούγοντας τη μουσική από ένα θαυμάσιο κουιντέτο με φλάουτο σε ρε μίζωνα έργο 7, που ο Κράους συνέθεσε στη Βιέννη το 1783. Θα πρότεινα να ακούσουμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος του έργου, Largo και Finale Combrio αντίστοιχα, παιγμένο από το κουαρτέ των χόρδων Σούπαντσικ και τον φλαουτίστα Μάρτιν Σάντγοφ.

Ακούσαμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος του κουιντέτου για φλάουτο και έγχορδα σε ρε μίζωνα, έργο 7, του Ιόζεφ Μάρτιν Κράους από το κουαρτέτο Σούπαντσικ και τον φλαουτίστα Μάρτιν Σάντχοφ. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, το έργο που μόλις ακούσαμε έθεσε, ελπίζω όμορφα, το πλαίσιο τόσο το τοπικό όσο και το μουσικό στο οποίο θα κινηθεί η σημερινή εκπομπή. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Σουηδία και θα συνεχίσουμε να ακούμε σουηδικά έργα μουσικής δωματίου και ειδικότερα έργα στα οποία μετέχει ή πρωταγωνιστεί το φλάουτο. Στο επόμενο έργο το φλάουτο σαφώς κυριαρχεί, μιας και είναι μια σουίτα για φλάουτο και πιάνο που συνέθεσε η Σουηδή συνθέτρια Λάουρα Νέτσελ και η οποία αποτελεί το έργο 33 στον επίσημο κατάλογο έργων της. Η Λάουρα Νέτσελ γεννήθηκε το 1839 στη Φινλανδία, αλλά η μητέρα της απεβίωσε μόλις λίγους μήνες μετά τη γέννησή της και ο πατέρας της αποφάσισε να μετοικήσει στη Στοκχόλμη. Η επόμενη σύζυγός του, η μητριά της δηλαδή, ήταν εκείνη που διείδε πρώτη τα μουσικά χαρίσματα της νεαρής Λάουρα και την ενθάρρυνε να μελετήσει μουσική. Μεγαλώνοντας, η Λάουρα παντρεύτηκε έναν διακεκριμένο γυναικολόγο και με ευθύρα και αφιέρωσε ένα μεγάλο κομμάτι της δράσης της στη σύνθεση. Αλλά παράλληλα, ανέπτυξε ένα αξιόλογο φιλανθρωπικό έργο, το σημαντικότερο κομμάτι του οποίου, κατά τη γνώμη μου, ήταν οι συναυλίες που οργάνωνε επί σειράν ετών από το 1892 μέχρι το 1908 για εργάτες, θέλοντας να εξοικειώσει ένα κοινό ανθρώπων που δεν είχαν την τύχη ως τότε να γνωρίσουν την υψηλή τέχνη της μουσικής με τα αριστουργήματά της. Από τον Οκτώβριο ως τον Απρίλιο κάθε χρονιάς, η Νέτσελ οργάνωνε κάθε Σάββατο βράδυ συναυλίες σε μεγάλες αίθουσες που γινόντουσαν ανάρπαστες στους Σουηδούς εργάτες και που παράλληλα έδιναν την ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους. Και όλα αυτά τα χρόνια η ίδια η Νέτσελ συνέθεται μουσική ιδιαίτερης ομορφιάς χωρίς να παραμελεί και το μεγάλωμα 4 παιδιών που είχε αποκτήσει με τον σύζυγό της. Η σουίτα της για φλάουτο και πιάνο αποτελείται από 3 μέρη που ακούγονται χωρίς διακοπή. Αντάντε, αλεγκρέτο νον τρόπο και αλέγκρο αντάντε τέμπο πρίμο. Την ακούμε από την Πάουλα Γκούντμουνσον φλάουτο και Τρέισι Λίπκε Πέρι πιάνο.

Ακούσαμε τη σουίτα για φλάουτο και πιάνο, έργο 33, της Λάουρα Νέτσελ, από την Πάουλα Γκούντμουνσον, φλάουτο, και Τρέισι Λίπκε Πέρι, πιάνο. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά», από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Όπως είναι λογικό και αναμενόμενο, μια χώρα όπως η Σουηδία δεν θα μπορούσε να μην έχει και αξιόλογους συνθέτες στον 20ο αιώνα. Και όντως έτσι ήταν. Ένας από αυτούς ήταν ο Ντάγκ Βίρεν, ο οποίος γεννήθηκε το 1905 και πέθανε το 1986. Και που αν εξαιρέσει κανείς λίγα χρόνια σπουδών στο Παρίσι κατά τη δεκαετία του 30, έζησε όλη του τη ζωή στη Στοκχόλμη γράφοντας μουσική. Εκλεκτικός και αυστηρός με τον εαυτό του, ο Βίρεν δεν υπέγραψε πολλά έργα ποσοτικά, αλλά σίγουρα φρόντιζε κάθε έργο του που έβλεπε το φως της δημοσιότητας να τον αντιπροσωπεύει και να είναι ο ίδιος απολύτως ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Πολύ ορθά, κατά τη γνώμη μου, ο Βίρεν επιχείρησε να γράψει μουσική μοντέρνα μεν, αλλά ταυτόχρονα με την πρόθεση να μην απολέσει την ψυχαγωγική διάσταση της μουσικής και τη δυνατότητά της να μιλάει ευθύβολα στις ψυχές των ακροατών της. Χαρακτηριστικό δείγμα του ύφους του είναι και το κουιντέτο για ξύλινα πνευστά, φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο και κόρνο, έργο 42 που συνέθεσε το 1971. Τα τρία μέρη του έργου επιγράφονται κατά σειρά, μοντεράτο, αντάτζο και αλεγκρο μόλτο, και θα τα ακούσουμε ευθύς αμέσως από το κουιντέτο πνευστών της Στοκχόλμης.

κλασικής μουσικής στον 20ο αιώνα υπήρξε ο Χίλντινγκ Ρόζενμπεργκ, που γεννήθηκε το 1892 και έφυγε από τη ζωή το 1985. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του, η διεύθυνση ορχήστρας υπήρξε η κύρια δράση του και μάλιστα διετέλεσε αφενός μουσικός διευθυντής στη Βασιλική Όπερα της Σουηδίας στη δεκαετία του 30, αφετέρου αντιπρόεδρος της Βασιλικής Ακαδημίας Μουσικής της Σουηδίας στις αρχές της δεκαετίας του 50. Αμφότεροι οι θεσμοί αυτοί είχαν ιδρυθεί από τον βασιλιά Γουστάβο τον Τρίτο, για τον οποίο μιλήσαμε στην αρχή της εκπομπής. Ο Ρόζενμπεργκ, ο οποίος σε νέα ηλικία είχε σπουδάσει στα πιο περίοπτα μουσικά κέντρα της Ευρώπης, Βερολίνο, Παρίσι και Βιέννη, είχε γνωρίσει επιφανείς συνθέτες του μοντερνισμού, όπως ο Άρνολτ Σέλμπεργκ και ο Πάουλ Χίντεμιτ, και αργότερα, όταν ο ίδιος άρχισε να γράφει μουσική, θέλησε να φύγει από την επιρροή του ρομαντισμού και να εισαγάγει το σουηδικό κοινό στον μουσικό μοντερνισμό. Και κάπως έτσι, για τη σουηδική μουσική, ο Ρόζενμπεργκ έγινε ο εμβληματικός συνθέτης του μοντερνισμού. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε ωστόσο ένα έργο του ανάλαφρο, που πολύ περισσότερο στοχεύει στο να είναι απολαυστικό και διασκεδαστικό παρά στο να προβληματίζει. Ο λόγος για τη σερενάτα για φλάουτο, βιολί και βιόλα, έργο 82, που γράφτηκε το 1940. Τα τρία μέρη της σερενάτας επιγράφονται αλέγκρο, lento recitativo και presto, και τα ακούμε από μια έξοχη ηχογράφηση του 2014 των σολίστ δωματίου του Γκέτεμπο.

Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε δύο μέρη από το κουιντέτο για φλάουτο και έγχορδα του Ιόζεφ Μάρτιν Κράους, τη σουίτα για φλάουτο και πιάνο έργο 33 της Λάουρα Νέτσελ, το κουιντέτο ξύλινων πνευστών έργο 42 του Ντάγκ Βίρεν και τη σερενάτα για φλάουτο, βιολί και βιόλα έργο 82 του Χίλντινγκ Ρόζενμπεργκ. Γεια σας.

Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα διαβάζουμε το βιβλίο «Και ο φόβος φοβάται». Ιστορίες από το Γατουχάν. Κείμενο Στέλλα Μιχαηλίδου. Εικόνες Χρήσο Χαραλάμπους. Θα το διαβάσουμε σε δύο μέρη. Σήμερα το πρώτο μέρος.

Κάποιο καιρό στο Γατουχάν υπήρχε ευημερία, δικαιοσύνη και χαρά, αγάπη και αρμονία. Τη χώρα κυβερνούσε η δίκαιη Ζηνοβία και όλοι απολάμβαναν τη δημοκρατία. Όλοι τους ήταν ίσοι, όλοι σημαντικοί. Η γνώμη κάθε γάτας ήταν σεβαστή. Τις αποφάσεις έπαιρναν πάντα όλοι μαζί και φρόντιζαν κανένας να μην αδικηθεί. Υπήρχε ένας νόμος που ήταν σαν προσευχή και όλοι κάναν τα πάντα για να εφαρμοστεί. Κανένας πεινασμένος, ούτε ένας νηστικός. Κανένας δίχως στέγη, μονάχος και φτωχός. Κανείς δίχως φροντίδα, παιχνίδι, συντροφιά. Κανένας χωρίς χάδια, αγάπη και αγκαλιά. Συμβούλιο η Ζηνοβία είχε από παιδιά, μεγάλα και μικρούτσικα και ακόμα πιο μικρά. Ώρες πολλές περνούσε μαζί τους με παιχνίδια, με παραμύθια, με χορούς, πάνω στα κεραμίδια. Μάθαινε από τα παιδιά πράγματα σπουδαία, που για την ευτυχία είναι όλα αναγκαία. Από χορούς, τραγούδια, λογάκια τρυφερά, σκαρφάλωμα στα δέντρα, άλματα τολμηρά. Μάθαινε να μοιράζεται με άλλους το κάθε τι, παιχνίδια, ιδέες, σκέψεις, μέχρι και το φαΐ.

Τα σχέδια του Γατουχάν τα έκανε με παιδιά και όλη η πόλη έμοιαζε με παιδική χαρά. Παντού πάρκα, λουλούδια, σπιτάκια με αυλές, αλάνες, ανεμόσκαλες, μπάλες χρωματιστές. Το σύνθημά τους ήτανε «Ζήτω η χαρά, ζήτω η φαντασία, ζήτω η ομορφιά, ζήτω η συμπόνια, ζήτω η καλοσύνη, ζήτω η ισότητα και η δικαιοσύνη. Ζήτω τα αεράκι, τα αστέρια, τα φυτά, ο ουρανός, τα χρώματα, ο ήλιος, τα νερά. Ζήτω τα ζούδια, η βροχή. Ζήτω εσύ κι εσύ. Ζήτω κι εγώ, ζήτω κι αυτός. Ζήτω όλοι μαζί. Ζήτω στην κάθε μέρα, στις ώρες, στη στιγμή. Ζήτω σε όλα τα πλάσματα που κατοικούν στη γη». Μα ένας γκρίζος γάτος, κατσούφης βλοσιρός, πίστευε πως γεννήθηκε για να είναι αρχηγός. Ήθελε να διατάζει, αυτός να κυβερνά, ο κόσμος να υποκλίνεται, να τον χειροκροτά. Τον λένε Ερχάν και ξέρει το φόβο να σκορπάει, με ψέματα τις γάτες να τις ξεγελάει. Γνωρίζει πως ο φόβος είναι όπλο φοβερό, μπορεί να κάνει αδύναμο και τον πιο δυνατό. Τη σκέψη παραλύει, διώχνει τη λογική και στον Ερχάν αρέσει πολύ, πάρα πολύ. Σχέδιο οργάνωσε ο Ερχάν και μια μέρα με βία έκανε πραξικόπημα, πήρε την εξουσία. Τη Ζηνοβία έκλεισε μέσα σε ένα καζάνι, χωρίς νερό και φαγητό, μόνη της να πεθάνει. Νόμους καινούριους έβγαλε, αύξησε και τους φόρους και γέμισε τους δρόμους, στρατό και μισθοφόρους. Παντού γινόταν έλεγχοι, μιλούνια οι αστυνόμοι. Έπρεπε, λέει, να τηρηθούν η τάξη και οι νόμοι. «Γάτες, απαγορεύεται στους δρόμους να γυρνάτε, τούμπες να κάνετε, άλματα, κυρίως να γελάτε. Μενάζει να τεντώνεστε, άσκοπα να μιλάτε και την ουρίτσα ανόητα να τη στριφογυρνάτε. Τέρμα και τα γουργουριτά, χορί και μουσικές και τα σουλατσαρίσματα στις κεραμοσκεπές. Κόψτε και τα μουστάκια σας, τη γούνα σας ξυρίστε και την τρελή ουρίτσα σας ακίνητη κρατήστε. Τέρμα όλα τα παιχνίδια, τέρμα και αγκαλιές, τέρμα και τα ανέκδοτα, τέρμα και οι γιορτές. Τα γέλια, τα παιχνίδια μας κάνουν χαζούς και η χώρα μας χρειάζεται πολίτες σοβαρούς». Σιγά σιγά κατάφερε παντού να επιβάλλει ό,τι του ερχόταν στο μικρό, τον γκρίζο του κεφάλι. Κι οι γάτες όλες έμαθαν να τον χειροκροτούν, να κάνουν υποκλήσεις, σ' όλα να συμφωνούν. Χωρίς μουστάκια, αγέλαστες και με ουρές πεσμένες, ήταν όλες για λύπηση, για κλάματα οι καημένες.

Κι έτσι κυλούσε ο καιρός, άσχημα, θλιβερά. 200 χρόνια πέρασαν, ίσως και πιο πολλά. Παντού υπήρχε φόβος και πουθενά χαρά. Το γέλιο εξαφανίστηκε και από τα μικρά γατιά. Κι οι γάτες όλες ξέχασαν πώς είναι η ξεγνιασιά, πώς είναι το παιχνίδι, πώς είναι η αγκαλιά. Ώσπου μια μέρα, έτσι, τελείως ξαφνικά, γεννιέται ένα γατάκι που συνεχώς γελά. Κάνει τα πάντα η μαμά του για να το συγκρατήσει. «Καημένο μου παιδάκι, μην έχεις αρρωστήσει. Σταμάτα, γιατί θα ακουστείς όλη τη γειτονιά. Βλάπτουν, είναι παράνομα τα χαχανιτά. Κοίτα τα αδελφάκια σου πώς στέκουν σοβαρά». Μα όσο τα βλέπει το γατί, πιο δυνατά γελά. Σύντομα και τα αδέλφια του αρχίζουν να γελάνε. Παίζουν, στριφογυρίζουνε και τις ουρές κουνάνε. Ξαπλώνουν ανάσκελα, γλύφουν την κοιλιά τους, σαλτάρουνε στην αγκαλιά της έκπληκτης μαμάς τους.

Ήταν το πρώτο μέρος του βιβλίου «Και ο φόβος φοβάται. Ιστορίες από το Γατουχάν». Με κείμενο Στέλλα Μιχαηλίδου και εικόνες Χρήσο Χαραλάμπους από τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο. Αύριο συνέχεια. Καλό σας βράδυ.

Δωμάτιο 432. Επιλεγμένη κράτηση δωματίου από τον πιανίστα Φαζίλ Σάι.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Ο Φαζίλ Σάι συνηθίζει να περιγράφει τον εαυτό του όχι απλώς ως πιανίστα ή συνθέτη, αλλά ως έναν άνθρωπο που χτίζει γέφυρες. Γέφυρες ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, ανάμεσα στην παράδοση και το σήμερα, ανάμεσα στη μουσική που κουβαλά αιώνες ιστορίας και τη μουσική που γεννιέται από την προσωπική ανάγκη της έκφρασης. Ίσως γι' αυτό οι συναυλίες του να μοιάζουν πάντα περισσότερο με αφηγήσεις παρά με απλές εκτελέσεις έργων. Ακόμη και όταν στρέφεται σε κορυφαίες μορφές του μουσικού παρελθόντος, όπως ο Johann Sebastian Bach και ο Wolfgang Amadeus Mozart, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει τα έργα μοιάζει βαθιά προσωπικός. Ο αγαπημένος του συνθέτης, όπως δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του, είναι ο Johann Sebastian Bach. Ο Mozart όμως είναι ο αγαπημένος του για τον χορό. Γεννημένος στην Άγκυρα και με κέντρο της ζωής του την Κωνσταντινούπολη, ο Σάι μεγάλωσε ανάμεσα σε διαφορετικούς κόσμους, κάτι που σημάδεψε καθοριστικά τη σκέψη και την τέχνη του. Από παιδί έγραφε μουσική και αυτοσχεδίαζε στο πιάνο, χωρίς ποτέ να αισθανθεί πως πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στον ερμηνευτή και τον δημιουργό. Αντίθετα, αντιμετωπίζει τη μουσική ως μια ζωντανή γλώσσα που οφείλει κάθε φορά να ξαναβρίσκει τη φρεσκάδα και την αλήθεια της. Γι' αυτό και συχνά δηλώνει πως πρότυπά του δεν είναι η σολίστ του 20ου αιώνα, αλλά οι παλαιότεροι βιρτουόζοι όπως η Κλάρα Σούμαν που ανέβαιναν στη σκηνή για να μοιραστούν κάτι βαθιά προσωπικό με το κοινό τους. Μέσα σε αυτή τη σκέψη η διαδρομή Μπαχ, Μότσαρτ και Σάι που θα ακολουθήσουμε απόψε μοιάζει σχεδόν φυσική. Ο Μπαχ βρίσκεται στον πυρήνα του μουσικού κόσμου του Φαζίλ Σάι. Ένα συνθέτης που, όπως έχει παραδεχτεί ο ίδιος, τον συνοδεύει διαρκώς, όχι μόνο ως πρότυπο τεχνικής και αρχιτεκτονικής σκέψης, αλλά και ως πηγή ελευθερίας. Οι παραλλαγές Goldberg, αριθμός καταλόγου 988, ένα από τα πιο σπουδαία έργα που γράφτηκαν ποτέ για πληκτροφόρο όργανο, μοιάζουν να περιέχουν έναν ολόκληρο κόσμο. Μέσα από τις 30 διαφορετικές μεταμορφώσεις μιας απλής αρχικής μελωδίας, ο Μπαχ δημιουργεί μια μουσική διαδρομή που αλλάζει συνεχώς πρόσωπο. Δίπλα σε αυτό το μνημειώδες έργο έρχεται η φαντασία σε Ρε Ελάσσονα και Χελ 397 του Μότσαρτ, που λειτουργεί σαν μια πιο αυθόρμητη και θεατρική εξομολόγηση. Και κάπου ανάμεσα στους δύο αυτούς κόσμους βρίσκεται ο ίδιος ο Φαζίλ Σάι. Οι παραλλαγές Goldberg, αριθμός καταλόγου 988 του Johann Sebastian Bach, ανήκουν στα τελευταία μεγάλα έργα του συνθέτη και εκδόθηκαν το 1742. Ξεκινούν με μια απλή μελωδία και πάνω στην σταθερή αρμονική της βάση, ο Bach χτίζει 30 διαφορετικές παραλλαγές, δημιουργώντας έναν ολόκληρο μουσικό κόσμο με εντυπωσιακή φαντασία και ακρίβεια. Δεν είναι τυχαίο ότι το έργο θεωρήθηκε ήδη από την εποχή του ένα από τα πιο αξιοθαύμαστα επιτεύγματα της τέχνης των παραλλαγών. Ο πρώτος βιογράφος του Μπαχ, Johann Nikolaus Forkel, βασίστηκε σε μαρτυρίες των γιών του συνθέτη και περιέγραψε τον Μπαχ ως έναν μουσικό που μπορούσε να αντιληφθεί αμέσως τις δυνατότητες ενός θέματος. Αυτό ακριβώς μοιάζει να συμβαίνει εδώ. Ανάμεσα στις παραλλαγές εμφανίζονται χοροί, κανόνες, γνωστές λαϊκές μελωδίες της εποχής και στιγμές με σχεδόν αυτοσχεδιαστική ελευθερία. Και όταν ύστερα από όλη αυτή τη διαδρομή επιστρέφει η αρχική μελωδία, η αίσθηση είναι σαν να ολοκληρώνεται ένας μεγάλος κύκλος αφήγησης. Ο Φαζίλ Σάι θα ερμηνεύσει τώρα τις παραλλαγές Goldberg, αριθμός καταλόγου 988, του Johann Sebastian Bach.

Και έπειτα από αυτή την μεγάλη διαδρομή μεταμορφώσεων, η αρχική μελωδία επιστρέφει και ο Johann Sebastian Bach μοιάζει να υπενθυμίζει πως παρά την διαρκή αλλαγή μορφών και χαρακτήρων, όλα συνδέονται με έναν κοινό πυρήνα. Αυτές ήταν οι παραλλαγές Goldberg, αριθμός καταλόγου 988 του Johann Sebastian Bach, που ερμήνευσε ο πιανίστας Φαζίλ Σάι. Είναι πολύ πιθανό ο Wolfgang Amadeus Mozart να γνώριζε τις παραλλαγές Goldberg του Bach. Ο Βαρόνος Van Swieten, σημαντικός προστάτης των τεχνών στη Βιέννη, διέθετε μια ξεχωριστή συλλογή έργων του Bach και του Handel και συνήθιζε να καλεί τον Mozart να παίζει τα έργα τους στις μουσικές συγκεντρώσεις του. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον γεννήθηκε και η βαθύτερη γνωριμία του Mozart με την μουσική του Bach, η επιρροή της οποίας γίνεται αισθητή σε αρκετά έργα των τελευταίων του χρόνων. Η φαντασία σε Ρε Ελάσσονα και Χελ 397 που ακολουθεί, έργο που πιθανότατα ανήκει στην ύστερη βιενέζικη περίοδο του συνθέτη, μοιάζει αρχικά μικρή δίπλα στις μνημειώδεις παραλλαγές Goldberg. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για ένα εξαιρετικό έργο. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, ο Mozart αλλάζει συνεχώς διαθέσεις και χρώματα, εξερευνώντας τις δυνατότητες του πιάνου με τρόπο που θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε θεατρικό. Ο πιανίστας Σερ Άντρα Σιφ, μάλιστα, είχε παρομοιάσει τους διαφορετικούς χαρακτήρες του έργου με μορφές από τον Don Giovanni. Η φαντασία φαίνεται να προοριζόταν αρχικά ως εισαγωγή για ένα μεγαλύτερο έργο και γι' αυτό το τέλος της δεν δίνει την αίσθηση ολοκλήρωσης που περιμένει κανείς από ένα αυτόνομο έργο. Στις αρχές του 19ου αιώνα προσθέθηκε μία σύντομη κόντα 10 μέτρων, χάρη στην οποία το έργο απέκτησε τη μορφή με την οποία ακούγεται συνήθως στις αίθουσες συναυλιών μέχρι σήμερα. Τη φαντασία σε Ρε Ελάσσονα και Χελ 397 του Wolfgang Amadeus Mozart ερμηνεύει τώρα ο πιανίστας Φαζίλ Σάι.

Αυτή ήταν η φαντασία σε ρε Ελάσσονα, Κιοχελ 397 του Wolfgang Amadeus Mozart, που ακούσαμε από τον πιανίστα Φαζίλ Σάι. Από αυτόν τον κόσμο ελευθερίας, θεατρικότητας και διαρκούς μεταμόρφωσης, περνάμε τώρα στη σονάτα έργο 99 με τίτλο «Γενή Χαλιάτ, νέα ζωή» του Φαζίλ Σάι, έργο γραμμένο το 2021, μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Ο ίδιος ο συνθέτης έχει περιγράψει τη σονάτα αυτή ως μια μουσική αποτύπωση της αβεβαιότητας εκείνης της εποχής, αλλά και της ανάγκης να αναζητηθεί μια νέα αρχή. Σε διάρκεια περίπου 10 λεπτών, το έργο ξεδιπλώνεται χωρίς διακοπή, συνδυάζοντας έντονο ρυθμό, απότομες εναλλαγές και ήχους που μετατρέπουν το πιάνο σε ένα όργανο σχεδόν κρουστό. Για τον Σάι, η εμπειρία της πανδημίας ήταν κάτι περισσότερο από μία περίοδος παύσης. Ήταν μία ευκαιρία να στραφεί στον εαυτό του και να μετατρέψει αυτή τη σιωπή σε μουσική.

Ο πιανίστας Φαζίλ Σάι ερμήνευσε τη δική του σονάτα, έργο 99, με τίτλο «Γενή Χαγιάτ, νέα ζωή». Μία μουσική αφήγηση αισιοδοξίας που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Στο κέντρο της αποψινής μας διαδρομής ήταν οι παραλλαγές Goldberg του Bach, οι οποίες παραμένουν το σημείο αναφοράς. Ένα έργο που σχεδόν τρεις αιώνες μετά τη δημιουργία του εξακολουθεί να ανοίγει χώρο για νέες αναγνώσεις και νέους τρόπους αφήγησης. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
1: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να αρθώ. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης. Νεροζούμι, λέμε πολλές φορές, θέλοντας να περιγράψουμε κάτι άνοστο και χιλοειδές, ενώ όταν είναι και σκουρόχρωμο και μάλλον θολό ως προς τα συστατικά του, αυξάνουμε την ένταση προτιμώντας το μαυροζούμι. Αυτό δεν είναι άλλο από τον θρυλικό μέλανα ζωμό των Λακεδαιμονίων, που έχει μείνει στην ιστορία ως έξοχο παράδειγμα λιτού γεύματος. Σήμερα, όταν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε ένα γεύμα φτωχικό, ακριβώς αυτήν την έκφραση χρησιμοποιούμε. Στην πραγματικότητα, όμως, επρόκειτο για ένα τούρμπο παρασκεύασμα που μετέτρεπε τους υπερασπιστές της Λακεδαίμονος γης, ούτε λίγο ούτε πολύ, σε Σούπερμεν. Εδώ ο τρόπος παρασκευής, τον οποίο αλλιεύσαμε σε εφημερίδα της σύγχρονης Λακωνίας, ενώ με μία σύντομη αναζήτηση στο διαδίκτυο, μπορείτε να τον δείτε και εικονογραφημένο, αφού έχουν διασωθεί αρκετά αγγεία μελανόμορφου και ερυθρόμορφου ρυθμού, που καταγράφουν στην αρχαιότητα ακριβώς αυτή τη διαδικασία ή κάποια στάδια της. Εν αρχή είναι ο χείρος, ένα γουρουνάκι, το οποίο έσφαζαν και με πολύ προσοχή συγκέντρωναν σε ένα δοχείο το αίμα του, έτσι ώστε να μην χαθεί ούτε μία σταγόνα από αυτό. Στη συνέχεια αναμίγνυαν το αίμα με ξύδι για να μην πήξει. Τότε τηγάνιζαν το κρέας μαζί με το λίπος και έριχναν νερό. Όταν άρχιζε να βράζει, έριχναν αργά-αργά κρυθάλευρο και ανακάτευαν, ενώ προσέθεταν σε δόσεις και το αίμα που είχαν αναμίξει με ξύδι. Έβραζαν σε χαμηλή φωτιά, προσθέτοντας νερό, ώστε να παραμένει υδαρές και αραιό. Όταν έπαβε να απορροφά νερό, ήταν έτοιμο για σερβίρισμα. Στους βίους παραλλήλους του Πλουτάρχου και ειδικότερα στον Λυκούργο, ο συγγραφέας αναφέρει ότι στα κοινά συσίτια των ομοίων, όταν σερβιριζόταν ο μέλας ζωμός, οι γυρεότεροι αρκούνταν μόνο στον ζωμό, αποφεύγοντας το κρέας και αφήνοντάς το για τους νέους. Η φήμη δε του γεύματος είχε φτάσει έως τον Πόντο, όπου ένας βασιλιάς, προκειμένου να το γευτεί, προσέλαβε σπαρτιάτη μάγειρο. Όταν όμως το δοκίμασε, απογοητεύθηκε και ο σεφ του εξήγησε ότι το συγκεκριμένο γεύμα για να το απολαύσει κάποιος πρέπει πρώτα να λουστεί στον ευρώτα, εννοώντας προφανώς ότι πρέπει να έχει υποστεί την περιώνυμη σπαρτιατική εκπαίδευση. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης.

A Piece for Rudolf Fritz, σύνθεση του νοτιοαφρικανού κιθαριστή Guy Battery, μια αφιέρωση, μια προσφορά για κάποιον ως προσωπική συνομιλία που εμπεριέχει μελαγχολία, όπως άλλωστε κάθε αφιέρωση που κουβαλά μνήμη. Η συμμετοχή του κιθαριστή William Ackerman προσθέτει ακρίβεια και συγκίνηση, δημιουργώντας το ιδανικό ακουστικό τοπίο για μια μεταφορική κατάβαση χωρίς βιασύνη, είτε αυτή αφορά σε ένταση είτε σε συναίσθημα. Και στη συνέχεια, η Αυστραλιανής καταγωγής Ray Howell και το σχήμα Sunray περιγράφει μια φυσική διαδικασία ύφεσης, μιας βελούδινης ήπιας καταβύθισης, όμοιας με αυτής του φωτός, όταν η μέρα σβήνει. Drone Dawn.

Reduction in the Intensity of Light. Η μείωση της έντασης του φωτός. Ως τίτλος σύνθεσης του Πολωνού πιανίστα Σεμπάστιαν Ζαβάτσκι, συνοδεία του κουαρτέτου εγχόρδων Budapest Art, γίνεται μεταφορά για την υποχώρηση όχι μόνο της ημέρας, αλλά και της αποδυνάμωσης των εντάσεων, του θορύβου και του βάρους. Ένας χώρος ήρεμης μετάβασης, ένα καταφύγιο όπου η απουσία γίνεται μέρος της ισορροπίας. Ένα τελετουργικό κλείσιμο, όχι από φόβο, αλλά από ανάγκη προστασίας, προτείνει ο Βέλγος Wim Mertens στη σύνθεση με τίτλο «Close Cover». Ερμηνεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα των Βρυξελών υπό τον Φρέντερικ Δεβρέζε.

αρέτας του να αγγίξει αυτά τα μυστικά. Το βαρύ, ανίποτο φορτίο της ιστορίας, των μύθων και της σιωπής, κάτω από την επιφάνεια, σε μια κατάδυση, σε αόρατους κόσμους, αρχαίγονους, όπου ο χρόνος δεν εξαρτάται από εμάς, δεν σταματά και δεν λανθάνει. A perfect machine at the center of time. Ο χρόνος λειτουργεί ως μηχανή τέλειας ακρίβειας και ο Ισλανδός Γιώχαν Γιώχανσον τον αποτυπώνει με ήχους βαρύς, εσωτερικούς, ως μια δόνηση του σύμπαντος που διαστέλλεται, συστέλλεται και αναπνέει.

Luna Infinity. Το φεγγάρι και το άπειρο. Δύο σύμβολα της κυκλικότητας και της αιωνιότητας, από τη μία το φεγγάρι που αλλάζει φάσεις, δίχως ποτέ να πάβει να υπάρχει, και από την άλλη η έννοια του απείρου που δεν μπορεί να συλληφθεί, αλλά μόνο να υπονοηθεί. Ο Πασκάλ Σουμάχερ, σε συνεργασία με τους Echo Collective, δημιουργεί την αίσθηση ενός ηχοτοπίου που δονείται αδιάκοπα σε παλμό ήσυχο και σε αιώνια αναμονή. Και από την απρόσωπη κοσμική απεραντοσύνη, στην επιστροφή στον άνθρωπο και στο εσωτερικό τοπίο του υπαρξιακού φορτίου της σύγκρουσης με τον χρόνο, την απώλεια και το ανεπανόρθωτο. This shirt, αυτό το πουκάμισο. Μια φωνή, εύθραυστη, θεατρική, περνά από την παραδοχή στο θρήνο και ξεχύνεται σε ένα άδειο χώρο όπου ένα ρούχο, ριγμένο σε μια καρέκλα, γίνεται το σύμβολο από μινάρι της απουσίας. Ο Jamie McDermott της μπάντας των Irrepressibles χτίζει ένα κλίμα δραματικής λεπτής μελαγχολίας σε μια εξομολόγηση αδυναμίας, της αιμονικής άρνησης της λύθης, όπου το συναίσθημα γίνεται παράσταση, όχι για το κοινό, αλλά για τον ίδιο του τον εαυτό, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Πακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κάρτ ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα, ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος προς Κόμπο Αμπέ. Κυριακή 24 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 29 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ολόχρυσα μελίσια, ολόγυρά μου, στου αγέρα τα κρυστάλλινα τα λόγια μεθούν χωρί του νιού της φύσης γάμου. Όσα δει ο μεγάλος Ιρανός σουφ ποιητής του 13ου αιώνα, για τον οποίο λίγα γνωρίζουμε, για τη ζωή του οποίου λίγα γνωρίζουμε. Ήταν από το Σιράζ, λένε πως τα ποίηματά του ήταν σε ένα βαθμό αυτοβιογραφικά. Νομίζω όμως το βαθμό που το μεγαλύτερο μέρος της τέχνης είναι αυτοβιογραφικό. Ταξίδευσε λοιπόν πολύ και έπειτα γυρίζοντας πίσω στο Σιράζ συνέθεσε τα δύο ίσως σπουδαιότερα ποίηματά του, το Μπουστάν και το Τζουλιστάν. Και στον 20ο αιώνα ο Σοράμπτζη συνέθεσε αρκετά νυχτερινά και όπως τα περισσότερα του έργα αρκετά εκτενή, και παρότι δεν είναι ένα προγραμματικό έργο το νυχτερινό του με τον τίτλο Τζουλιστάν που θα ακούσουμε, είναι σαφώς επηρεασμένο από την ατμόσφαιρα των γραπτών του μεγάλου Ιρανού ποιητή.
2: Gulistan, the Rose Garden, by Kaikhosru Shapurji Sorabji, played by the composer on his Steinway piano and recorded at his home at Corfe Castle in May 1962. Gulistan.

Λιγάκι μόνο την είχες δει μέσα στο Γκιουλιστάν, τα ρόδα να φιλομετρά, πλανήτης ήσουν περαστικός, πήγαινες για τα ξένα. Ακούσαμε φίλοι Σοράμπτζη, έναν χτερινό, εμπνευσμένο από την ποίηση του μεγάλου Ιρανού ποιητή Σάντι. Το δεύτερο σόλο έργο της σημερινής μας εκπομπής δεν είναι για πιάνο, μα βιόλα. Είναι το έργο του Ζορζ Λέντζ, το οποίο είναι ένα ομάζ στον Μπετόβεν και ένα σχόλιο για την κόφωση εκείνου και τη μοναξιά. Ήταν ένα έργο γραμμένο για την επέτειο του 2020 του Λούντβιχ, όμως μετά ήρθε ο COVID και την μετα-COVID εποχή, μας γράφει ο συνθέτης, πως ταξίδεψε στην Αυστραλία και ξανάπιασε αυτό το έργο, όμως το είδε διαφορετικά αυτή τη φορά, μια άλλη σιωπή, κάτι είχε αλλάξει. Ήταν η σιωπή του θαυμάσιου νυχτερινού ουρανού της Αυστραλίας.

με τις ξαφνικές εκρήξεις, αυτές τις δραματικές αλλαγές ύφους, και από την παιδική μελωδική απλότητα στους ηχητικούς, στους αρμονικούς όγκους, σειραϊσμός, μοντάρ, τονικότητα κτλ. Η τρίτη σονάτα του για πιάνο είναι η σημαντικότερη εκ των τριών, με αυτό το πολύ όμορφο, απόλυτα αραιή ύμφανση στην αρχή, στην εισαγωγή, η οποία μας οδηγεί σε ένα κοράλ και από εκεί και πέρα χτίζεται ένας καθεδρικός ναός.

Άλφρεντ Σνίτκε, λοιπόν, τρίτη σονάτα για πιάνο με τον Μπόρις Μπέρμαν. Και όπως ξεκινήσαμε, έτσι θα κλείσουμε, θα επιστρέψουμε στον Κάι Χοσρού Σοράμπτζι. Ένα νυχτερινό απόσπασμα από τη δεύτερη τοκάτα του. Βραδινές αρμονίες Γιώργος Κωνσταντίνου και Γαβρίλη Ρεμούνδος για το τρίτο. Να είστε καλά.

Ξεκινήσαμε σήμερα με την Σάρα Πάρκμαν, που είναι λαϊκή μουσικός. Βασίζεται πάνω στη δημοτική μουσική της Σουηδίας. Είναι συνθέτρια, βιολινίστρια και παιδί ιερέα εδώ και 3 γενιές, παρακαλώ. Το πρώτο της άλμπουμ, με τίτλο Sarah Parkman Skog, το δάσος δηλαδή της Sarah Parkman, το οποίο πέσπασε στη Σουηδία διθυραμβικές κριτικές, κυκλοφόρησε το 2016. Με τη μουσική να περιγράφεται ως ένας ιστός ποίησης, μονοπατιών, χωματόδρομων στην ουσία, synthesizer της δεκαετίας του 80, ονείρων του δάσους και ρέοντων βιολιών. Το 2017 ανακηρύχθησε καλλιτέχνης της χρονιάς στον Γκαλά Λαϊκής και Παγκόσμιας Μουσικής στο Βόρα, όταν το άλμπουμ της κέρδισε το βραβείο εκείνης της χρονιάς. Έλαβε βραβείο ακτιβιστρίας από τη Σουηδική Εταιρεία Τραγουδοποιών, Συνθετών και Συγγραφέων. Και το Vesper πήρε το όνομά της από τη λατινική λέξη για τις βραδινές προσευχές. Το εντυπωσιακό είναι ότι το τελευταίο άλμπουμ συνεργάζεται με κορυφαίους μουσικούς της Σκανδιναβίας και της Σουηδίας ειδικά, της δημοτικής παράδοσης. Είναι σαν να ήρθε να έκανε μια ένεση, ένα εμβόλιο στη δημοτική μουσική της Σουηδίας. Γιατί αυτές οι ψαλμωδίες σαν να πηγάζουν από την ορθόδοξη πίστη και διαδρομή, τα οποία βέβαια μπολιάζουν αντίστοιχα τη Σκανδιναβία και τη μουσική της. Της δημοτικής παράδοσης πάντα εννοώ.

0: αν είναι κάποια μουσικά έργα τα οποία μας εξετάζουν, μας δημιουργούν απορίες και πολύ ενδιαφέρον, είναι κάτι τέτοιες δουλειές. Σάρα Μπάρκμαν έκανε ένα δημιούργημα στη σύγχρονη μουσική σκηνή της δημοτικής παράδοσης. Η ίδια λέει είναι ένα άλμπουμ για εσωτερικά δωμάτια, αμφιβολίες, αλλά και ριζοσπαστικότητα δίπλα στην πίστη σε κάτι. Έχω εμπνευστεί από κείμενα των Gage Hammer και Johannes Anyuru, δύο θρησκευτικοί στοχαστές που αφήνουν την πίστη τους να έχει νόημα, αλλά και να είναι όπλο. Όπλο ενάντια στον καπιταλισμό, την καταστροφή του περιβάλλοντος, αλλά και τον κινησμό, τον σημερινό, που κυριαρχεί.
1: Jag måste lindas och skötas med dem så att inte ens en konung börjar sin tillvaro på ett annat sätt. Jag valde visheten framför spiror och troner och höll rikedom för intet i jämförelse med henne. Till inte ens den dyrbaraste ädelsten satte jag lika högt. För bredvid henne förvandlas allt guld till värdelös sand och silver. Det räknas som smuts på mark. Det jag lärde mig utan baktankar, ja det lär jag ut utan missundsamhet. Och jag behåller inte ens rikedom för mig själv, ty det är en outtömlig skattkammare för människorna. Och den som utnyttjar den, den vinner Guds vänskap. Av honom beror både vi själva och våra ord. Och det är han som har gett mig osviklig kunskap om tingen. Jag känner världens byggnad och elementens verkningar, tidsåldernas början och slut och förlopp, solhöjdernas växlingar och årstidernas skiften, årens kretslopp och himlakropparnas ställningar, djurens levnadssätt och vilddjurens lynner, andernas våldsamma krafter och människornas tankar, växternas arter och rötternas hemliga krafter. Allt lärde jag känna, det dolda och det synliga, ty jag fick undervisning av visheten, hon som med sin konst har format allt. Och i visheten bor en ande som är förnuftig och helig, ensam i sitt slag, mångfaldig till formen, tunn, lätt, rörlig, klarsyn, ogrumlad, tydlig, okränkbar, vän till det goda, skarpsinnig, oemotståndlig, välgörande människor, vänlig, fast och rubblig, bekymmersfri, allsmäktig och med uppsikt överallt. Den genomströmmar alla andar som är av förnuftiga, rena och av den tunnaste materia. För ingenting är så rörligt som vishetens rörelse, och sin renhet dränger hon in i alla dess delar, i alla dess delar. Hon är ett utflöde från Guds makt.
0: Προσπάθησα να μεταφράσω λίγο, αλλά μετά από μερικές στροφές το εγκατέλειψα. Είναι έργο ζωής να προσπαθήσεις να μεταφράσεις, να προσεγγίσεις τα στιχάκια, το λόγο της Πάρκμαν. Μέσα από το άλμπουμ Vesper, η Σάρα σκάβει στο χώμα που στέκονταν οι πρόγονοι, πατέρες της, οι οποίοι ήταν κοντά στην εκκλησία, όπως είπα νωρίτερα. Τρεις κληρικοί, μπαμπάς, παππούς και προπάππους. Ο χριστιανισμός υπάρχει στην οικογένεια Πάρκμαν εδώ και αρκετές γενιές, όπως ακριβώς όμως και ο σοσιαλισμός. Εδώ η πολιτιστική καθώς και η μουσική κληρονομιά εξερευνώνται και ερμηνεύονται μέσα παραμορφωμένα πεντάλ όργανα, χοροδίες και μινιλισματισμό, αλλά και αιώνιες πόλσκας, που μεγάλωσε βέβαια στις φιέστες της περιοχής που μεγάλωσε η Σάρα, αλλά και ο μπαμπάς, ο παππούς και ο προπάππος. Περισσότερο με ενδιέφερε να παρουσιάσω σε αυτήν την εκπομπή το γαρνίρισμα που κάνει, το καλλιτεχνικό, το μουσικό, η Σάρα Πάρκμαν. Σκάει σαν μια μικρή καλλιτεχνική βόμβα στα καλλιτεχνικά δρόμενα της Σκανδιναβίας. Στον πρώτο δίσκο πάντα αφουγκράζονταν εκεί πάνω. Στο δεύτερο έδειξαν σαφή προτεραιότητα η μεγάλη μουσική της Σκανδιναβίας και ειδικά της Σουηδίας να την πλαισιώσουν, να την αγκαλιάσουν, να την πλησιάσουν, τέλος πάντων. Το κομμάτι που ακούμε λέγεται «Σοφία του Σολομώντα».

το έργο της δεν με ξενίζει ότι δημιουργείται στη Σκανδιναβία Σουηδία, παρόλο που αυτή έχει την παράδοση, την εκκλησιαστική, μέσα στο αίμα της, πως είπα, τρεις γενιές κληρική. Το ερώτημα είναι και απορία, θα μπορούσε ένα τέτοιο έργο να βγει, που να αγγίξει τους πιστούς, τέλος πάντων, στην υπόλοιπη Ευρώπη ή Βόρειο Εμισφαίριο, με ακούσματα νέα, όχι της ορθόδοξης μας πίστης, όχι με τον κανόνα του Βυζαντίου. Ώρες ώρες η μουσική στο βάθος μπορεί να θυμίζει ενορχιστρώσεις, να σου φέρουν το μυαλό του Βαγγέλη Παπαθανασίου, σε άτεχνο βέβαια στυλ.

Σβάρτα Τρόντεν, ειδοποιός. Κλωστή ή μαύρη, που περνάει μέσα από τη ζωή μας, από αυτά που γίνονται.

Η αποθέωση, η απίθμενη προσέγγιση του Βαγγέλη Παπαθανασίου πάνω στη δύναμη του βοριά στην ελληνική φύση και ψυχή. Με τα synthesizer δεν μπορούσε να κάνει κάποιος πιο σωστή εφαρμογή του μινιμαλισμού του ελληνικού στη σύγχρονη εποχή. Ένα έργο που ήρθε δεκαετία του 70 και μένει στέκει ακλόνητο έτσι, σαν ένας βράχος στην τέχνη και στην ποίηση τη σύγχρονη. Ας προσέξουμε εδώ, δεν το βάζω αυτό το κομμάτι, δεν το προσφέρω για να συγκρίνω καλλιτέχνες, προς Θεού. Αλλά είναι άλλες εποχές. Η Κρίστη Στασινοπούλου, η οποία υπηρέτησε για μια χρονιά τη Eurovision της Ελλάδας. Παρά με τον Στάθη Καλυβιώτη. Δημιούργησαν ένα άλλο ωραίο κοίταγμα της Νερατζούλας στον κήπο μας, στον αιώνιο κήπο. Η παράδοση σε διαφορετικό.

Τονίζω ακόμα μια φορά, δεν τίθεται θέμα σύγκρισης της σύνθεσης του Στάθη Καλυβιώτη και της Κρίσης Στασινοπούλου με αυτή του Βαγγέλη. Α, μην πάμε μακριά. Δύο νερατζούλες μικρές, αν πάνε να τις φυτέψεις στο χωράφι σου. Σκεφτείτε, σπάνια να μοιάζουν η μία στην άλλη. Ανάλογα το χώμα που θα βρούνε, θα μεγαλώσουν, θα φουντώσουν και θα αναρωτιέσαι μερικές φορές, μα τις φύτεψα μαζί, ταυτόχρονα. Γιατί είναι διαφορετικές? Και από την νερατζούλα πάμε στον Άνω Έγκελαντ. Ψαλμός 486.

Ψαλμός 486. Ψαλμός 486. Όνον Έγγελαντ και Μίκαελ Μάριν. Οι οποίοι συνεχίζουν εδώ πέρα. Ήταν ένα σαββατιάτικο απόγευμα, ελεύθερη απόδοση του Devar and Lerda Aften.

η άγνοια, η ημιμάθεια πολλές φορές μπορεί να μας σπρώχνουν σε συγκρίσεις άστοχες. Πρώτη φορά που άκουσα τις συνθέσεις του Όνων Έγκελαντ, νόμιζα ότι πρέπει να είχε θητεύσει μουσικά, καλλιτεχνικά στην Κρήτη ή στα ελληνικά νησιά, παρέα με τον βιολιστή Μίκαελ Μάριν. Λάθος. Νότια Νορβηγία. Παράδοσή της. Πόσα πράγματα μοιάζουν σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και δεν τα ξέρουμε. Δεν τα φέραμε κοντά. Ή να μείνουν εκεί που είναι, αλλά να ξέρουμε την ύπαρξή τους τέλος πάντων. Στο επανειδήν, στο επανειδήν. Φαρβέλ, φαρβέλ. Τελευταίο κομμάτι του Όνων Έγκελαντ σε αυτή εδώ την εκπομπή.

από την υπέροχη δημοτική παράδοση της νότιας σου Νορβηγίας, το μέρος που αποκαλείται Agder. Όνον Έγκελαντ, συνθέτης, και Μίκαελ Μαρίν στο βιολί. Φαρβέλ, φαρβέλ, στο επανειδήν, αντίο. Και από εκεί ερχόμαστε πίστρο στην Ελλάδα. Λοιπόν, Γιώργος Δούσος, ο οποίος έγραψε: «Τα άτομα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τον πόνο και την αρρώστια έχουν τεράστια δύναμη μέσα τους και παράλληλα έχουν κουραστεί να τους το λένε, βέβαια. Φοβόμαστε την αρρώστια, που είναι ένας τρομερά μοναχικός δρόμος, αρκετά σκληρός. Δεν χρειάζεται λύπηση όμως. Προσπάθησα να την προσεγγίσω από μια άλλη οπτική γωνιά σε αυτή εδώ τη δουλειά μου. Λούπους, ο λύκος. Πικρή διαπίστωση της καθημερινότητας που μοιράζεται με τη σύζυγό, τη Μαρίσα, στο σπίτι και τις δυσκολίες που βιώνει. Προσπάθησε να αποτυπώσει κάποια συναισθήματα και να περιγράψει κάποιες στιγμές και τον τρόπο που επηρεάζουν τη ζωή τους. Δεν προσπάθησα να μιλήσω εκ μέρους της, ούτε να προκαλέσω συγκίνηση και λύπηση. Τα άτομα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τον πόνο και την αρρώστια έχουν τεράστια δύναμη».

Η σύνδεση το ακρόνιμο της ασθένειας lupus, λύκος, αποδίδεται τόσο ωραία στα αγγλικά με τις λέξεις love under pain upon suffering. Και πόσο αληθινό είναι. Συστηματικός ερυθυματώδης λύκος είναι η αυτοάνωση φλεγμονώδης νόσος, όπου το ανοσοποιητικό σύστημα τρελαίνεται, επιτίθεται λανθασμένα στους υγιείς ιστούς και τα όργανά μας. Το 90% αυτών που προσβάλλονται είναι γυναίκες. Επηρεάζει διάφορα συστήματα, όπως το δέρμα, αρθρώσεις, νεφρά, εγκέφαλο, καρδιά, αλλά και πνεύμονες. Και αυτή είναι μια υπέροχη μουσική, πράξη, το λούπους του Γιώργου Δούσου. Εκδόθηκε το 2025.

Γιώργος Δούσος, κλαρινετίστας, αλλά κάνει τις δικές του πτήσεις εδώ με το φλάουτό του. Ήταν το brain fog, μια ομιχλώδης κατάσταση του μυαλού. Και ένα τελευταίο κομμάτι από αυτό το δίσκο. Restless.

από τις υπέροχες δουλειές που κυκλοφόρησαν την περασμένη χρονιά. Λούπους, του φλαουτίστα εδώ, Γιώργου Δούσου. Και από τον ελληνικό χώρο πάμε στη Ρωσία, στο Λουντίνοβο, είναι η περιοχή Καλούγκα. Εκεί φίτησε και αποφίτησε ο Αλεξάνδερ Μουραβιέφ. Νικητής πολύ άριθμων διαγωνισμών σε υποψηφιότητες για σολοκόντραμπάσο, σολομπάσο κιθάρα, σύνθεση.

ο απόφοιτος της Ρωσικής Μουσικής Ακαδημίας The Gnessins, με καθηγητή τον κύριο Μπέλσκι. Συνθέτης, ερμηνευτής των δικών του συνθέσεων, για σόλο κοντραμπάσο όπως εδώ που ακούσαμε και μπάσο κιθάρα. Στον αστερισμό όμως του μπάσου έρχεται και ο επόμενος, τελευταίος επισκέπτης, Καμ Μεσλιέν, από τη Γαλλία,

κοντραμπασίστας που συνόδευσε και τον Ρόμπερ Πλαν, αλλά και μεγάλους τζαζίστες. Το σχήμα του πάντα μας προκαλούσε θαυμασμό. Στους περίφημους λόγιο. Καμ μεσλιέν. Τον παλιό συνεργάτη του Archie Shepp. Καμ μεσλιέν, σας χαιρετούμε. Ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Χαιρετούμε και όπως πάντα λέμε προσέχετε. Προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά πάντα προσέχετε και αυτούς που είναι δίπλα σας. Το αξίζουνε.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροάτες του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελίνη που είναι στο μικρόφωνο. Με την Ουγγρική ραψοδία αριθμός 6 του Franz Liszt θα ξεκινήσει το σημερινό μας νοτούρνο. Ερμηνεύει ο Ούγγρος πιανίστας και καθηγητής στην Ακαδημία Liszt, Ζένο Ζάντου.

Ο Ούγγρος πιανίστας Ζένο Ζάντο ερμήνευσε την έκτη Ουγγρική ραψοδία του Φραντς Λίστ. Ένας από τους συνθέτες που διέπρεψαν στην Αγγλία στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα ήταν ο Ιταλός ομποίστας και συνθέτης Τζουζέπε Σαμαρτίνι. Το σύνολο Europa Galante υπό τη διεύθυνση του Φάμπιο Μπιόντι ερμηνεύει τη συμφωνία του σε Φα Μίζωνα.

Από ηχογράφηση συναυλίας του 2004 στη Νορβηγία ακούσαμε τη συμφωνία σε φα μίζωνα του Τζουζέπε Σαμαρτίνι που ερμήνευσε το σύνολο Europa Galante υπό τη διεύθυνση του Φάμπιο Μπιόντι. Χοροδιακή μουσική για τη συνέχεια. Οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Στίβεν Κλίομπουρι ερμηνεύουν το Four Squared για καπέλα χοροδία του John Cage.

Οι BBC Singers, υπό τη διεύθυνση του Στίβεν Κλίομπουρι, ερμήνευσαν το Four Squared για ακαπέλα χοροδία του Τζον Κέιτζ. Ο Λουντμίλα Αγγέλοφ είναι ένας από τους σημαντικότερους πιανίστες της Βουλγαρίας και έχει πλούσια δισκογραφική και συναυλιακή δραστηριότητα. Από ηχογράφηση του 1998 τον ακούμε να ερμηνεύει το Ρόντο, έργο 1 σε ντο ελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν.

Ο πιανίστας Λουντμίλ Αγγέλοφ ερμήνευσε το «Ρόντο», έργο 1 σε ντο ελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν. Πίσω στην παρόκα εποχή τώρα για να ακούσουμε μουσική ενός Τσέχου συνθέτη που πιθανότατα να ήταν μαθητής του Βιβάλντι, του Φράντι Τσέκ Γίρανεκ. Ακούμε το κοντσέρτο του για φαγκότο σε σόλε λάσσονα που ερμηνεύει ο φαγκωτίστας Σέρτζιο Ατζολίνι μαζί με το σύνολο Collegium Marianum.

ο φαγωτίστας Σέρτζιο Ατζολίνι μαζί με το σύνολο Collegium Marianum ερμήνευσαν το κονσέρτο για φαγκότο σε σόλε λάσονα του Τσέχου μπαρόκ συνθέτη Φράντιτσεκ Γίρανεκ. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με μουσική του ελληνικής καταγωγής Κροάτη μουσουργού και μαέστρου Μπόρις Παπαντόπουλο, του Κροάτη Μότσαρτ όπως είναι ένα από τα προσωνύμια του, και αυτό γιατί συνέθεσε περισσότερα από 500 έργα σε όλες τις κατηγορίες, με κλασικούς αλλά και με ασυνήθιστους συνδυασμούς οργάνων και σε όλες σχεδόν τις μουσικές τεχνοτροπίες, ενώ επηρέασε, όπως και ο Μότσαρτ, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο Κροάτη συνθέτη, όχι μόνο τους επόμενους στη χώρα του, αλλά και γενικότερα στα Βαλκάνια. Οι τρεις σπουδές για άρπα που θα ακούσουμε τώρα είναι αφιερωμένες σε μια σπουδαία αρπίστα της εποχής, την Μπράνκα Γιανγιάνικ Μαγντάλεβιτς, η οποία και ερμηνεύει στην ηχογράφηση που θα ακούσουμε.

Η αρπίστα Μπράνκα Γιανγιάννικ Μαγδάλεβιτς ερμήνευσε τις τρεις σπουδές για άρπα του Μπόρις Παπαντόπουλο, μία σύνθεση αφιερωμένη στην ίδια. Ο Μότσαρτ υπήρξε από τους πρώτους συνθέτες που έδωσαν στο κλαρινέτο μία θέση στην ορχήστρα, αλλά και το ανέδειξε ως σολιστικό όργανο. Το κουιντέτο για κλαρινέτο και έγχορδα Κέχελ 581 που θα ακούσουμε, το έγραψε ο Μότσαρτ το 1789 για έναν σπουδαίο κλαρινετίστα της εποχής του, τον Άντον Στάντλερ, και είναι το μόνο ολοκληρωμένο κουιντέτο με κλαρινέτο, ένα από τα πρώτα και πιο γνωστά έργα του για αυτό το όργανο, ενώ παραμένει το πιο αγαπητό μέχρι και σήμερα.

ο κλαρινετίστας Αντρζέι Τσεπλίνσκι και το βασιλικό κουαρτέτο εγχόρδων ερμήνευσαν το κουιντέτο για κλαρινέτο και έγχορδα K581 του Wolfgang Amadeus Mozart. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα φτάσει στο τέλος του με τη συμφωνιέτα για ορχήστρα του Φρανσίς Πουλέγκ που ερμηνεύει η ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι.